0: 943 Interveten Sports. 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 3:30.

0: 943 Interveten Sports. 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον οικό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

Μετά τις sold out παραστάσεις της Άνοιξης, το Σατυρικό Θέατρο και η Άρης Προ φέρνουν στην πόλη σας τη ξεκαρδιστική κομμωδία «Εκτός ελέγχου» σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυχαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. 22 Ιουλίου, Αρχαίο 2 Πάφου. 23 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Heritage στη Λεμεσό. 24 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας. 29 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Δερίνιας. 1η Αυγούστου, Πατήχιο Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ένας υπουργός, η γραμματέα της αντιπολίτευσης, μία σουίτα ξενοδοχείου και ένα πτώμα. Το σκάνδαλο πρέπει να αποφευθεί και η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου. Εισιτήρια soldoutticketbox.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
4: Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις? Oh.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

Τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου. Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ.

Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
2: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clapping έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μουντιάλ Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Μουντιάλ. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
1: Το χρυσό Goal 2002 Knockout φάση. Η εποχή του Golden Goal, το FIFA World Cup 2002. Ο Αχ Νιουν Χουάν σκοράρει στην παράταση απέναντι στην Ιταλία. Goal και τέλος. Η Νότια Κορέα προκρίνεται. Η Ιταλία αποκλείεται. Ένα σουτ που έγραψε ιστορία. Το Μουντιάλ για λίγο έζησε στην εποχή του ξαφνικού θανάτου.
0: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
0: Super Sport Live Link. Την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 12 ο Super Sport 104 μεταδίδει ζωντανά από το φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά με τον Μάκη Νικολάου και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου. Μαζί γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της Ακαδημίας Ευθυμιάδη σε μια μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο, χαμόγελα και προσφορά. Και στις 8.30 δίνουμε ραντεβού στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
4: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών μας μέχρι και 24 Ιουνίου. Giant Snack από καλαμπόκι 10x35 γραμμάρια, 6,19 μόνο. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Και αν η Vim το αναψυχτικό 6x330ml 3,99. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Starbucks κάψουλες καφέ 10 τεμάχια επιλεγμένα είδη 3,99. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα. Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104.
1: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 24 Ιουνίου. Giant snack από καλαμπόκι 10 x 35 γραμμάρια 6,19 μόνο. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Και αν η Vim το αναψυχτικό 6 x 330 ml 3,99. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Starbucks κάψουλες καφέ 10 τεμάχια επιλεγμένα είδη 3,99. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
0: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων Πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodi και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
2: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

ξέρεις, ξεχνά το όνομά του. Δεν βλέπει μπροστά του και όπου κι αν ψάξει ζωή υπάρχεις εσύ.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 24 Ιουνίου. Κύκος φυσικό μεταλλικό νερό 12 x 500 ml 2,49. Ben & Jerry's Brookies & Cream παγωτό με γεύση βανίλια 465 ml 5,79. Ελπόζω επιλεγμένα ισπανικά σαλάμια σε φέτες 80 γραμμάρια από 1,99 τώρα 1,69. Περιέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6 x 1 λίτρο 5,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
2: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου, όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση, η κάθε σου ανάσα, όσα ζεις και αγαπάς, όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
2: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
1: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
0: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
2: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η ΟΠΑΠ Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
3: Σάββατο σήμερα στις 8, Ολλανδία-Σουηδία. Στις 11, Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού.
4: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
7: Απάντηση.
6: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
7: Απάντηση.
6: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
7: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
6: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
7: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
6: Ταβέρνα η απάντηση.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
9: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
10: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
9: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
10: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
11: Η καθαρή πισίνα είναι υπόθεση κλίμα. Μείον 20% σε μεγάλη γκάμα ειδών καθαρισμού πισίνας. Καθαριστικά, χλωρίνη, βούρτσες, απόχες και άλλα για κρυστάλλινα νερά όλο το καλοκαίρι. Από 5η 18 έως Δευτέρα 22 Ιουνίου στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
12: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
9: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucios Group.
13: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
14: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Paddle. Speciality Coffee. Healthy Food. Signature Matcha Drinks. Δυνατότητα drive-thru. Και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά. Στο roundabout της Skater Ways. Κάνε το break σου αλλιώς.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί σε άλμη, γάλπο, 900 γραμμάρια, με Lidl Plus 4,55. Ψωμί toast, 800 γραμμάρια, με Lidl Plus 1,19. Και ελαιόλαδο 1 λίτρο, με Lidl Plus 5,65. Lidl. More to value.
16: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έθος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρο, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πεθάνει.
17: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
18: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
19: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
20: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
21: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
22: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
23: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 inch 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
24: Όλοι πάμε στο...
23: Βρες περισσότερες άπεκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
25: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
26: Super Sport 104.
27: Η ώρα είναι 10.
28: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
29: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Καλημέρα, καλημέρα. Σάββατο σήμερα, 20 Ιουνίου 2026. Άλλοτε θα μιλούσαμε για σωτήριο έτος, αλλά στην εποχή που διανύουμε, μάλλον ταιριάζει περισσότερο η φράση «κάθε πέρσι και καλύτερα». Εκτός κι αν λυθούν τα προβλήματα της καθημερινότητάς μας με τη νέα πλατφόρμα. Πώς την είπαμε? Πόσο κάνει? Είναι το νέο εργαλείο της κυβέρνησης που θεωρητικά θα μας βοηθήσει να βγάλουμε το μήνα. Θα μαθαίνουμε σε ποια αλυσίδα σούπερ μάρκετ υπάρχουν καλύτερες τιμές και θα πηγαίνουμε εκεί για να αγοράσουμε τα απαραίτητα προϊόντα. Τώρα, αν χρειαστεί να μετακινηθούμε με αυτοκίνητο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αφού θα ξέρουμε πόσο κάνει. Λες και το πρόβλημα της ακρίβειας λύνεται με τη γνώση των τιμών. Τα κανάλια ασχολήθηκαν ζεστά με το θέμα. Ίσως επειδή δήλωσε ο Άκης Κέρτσος ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης πολέμησαν τη νέα πλατφόρμα ακόμα και με fake news. Έχει ξεκινήσει ένας λυσαλαίος πόλεμος από την αντιπολίτευση ακόμη και με fake news που αφορούν το κόστος δημιουργίας του, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας. Τι χρεώνει στην αντιπολίτευση? Ότι θέλουν να απαξιώσουν αυτό το καινοτόμο εργαλείο που θα επιπλέον η πολιτεία στη διάθεση των καταναλωτών. Για τον Άκη Σκέρτσο, η αντιπολίτευση βγάζει για άλλη μία φορά αντικυβερνητικό μένος. Με συνέπεια να λειτουργεί αυτοκτονικά και να παίζει το παιχνίδι όσων δεν θέλουν διαφάνεια και ανταγωνισμό στις τιμές. Πάλι καλά πάντως που παραδέχεται ότι το πόσο κάνει δεν λύνει φυσικά από μόνο του το πρόβλημα της ακρίβειας. Υποστηρίζει όμως ότι είναι άλλο ένα όπλο στα χέρια μας για πιο αποτελεσματικό έλεγχο της εγχώριας αγοράς αλλά και των πολυεθνικών εταιριών. Εδώ βέβαια μας μπέρδεψε λίγο. Είναι εργαλείο για τους καταναλωτές ή για τον έλεγχο των αλυσίδων σούπερ μάρκετ από τις αρμόδιες υπηρεσίες? Οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη μία πλατφόρμα για να βρουν τις τιμές. Παίρνουν ένα φυλάδιο από τα σούπερ μάρκετ και μαθαίνουν πόσο κοστίζει κάθε προϊόν. Άρα η νέα πλατφόρμα μοιάζει περίτη. Ειδικά από τη στιγμή που δεν συμβάλλει στη μείωση της τιμής, αλλά βοηθάει απλά στην αναζήτηση της καλύτερης προσφοράς. Άρα ποιον βοηθάει το πόσο κάνει? Κατά τον Άκη Σκέρτσο πάντως, αν απαξιωθεί το νέο εργαλείο, θα κερδίσουν όσοι παγίως ποντάρουν τόσο στην πολιτική όσο και στην οικονομική κερδοσκοπία. Άλλη μία απορία μας δημιούργησε. Με ποιον τρόπο θα εξασφαλίσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης πολιτική κερδοσκοπία? Απάντηση δεν έδωσε ο Υπουργός Επικρατείας. Κάλεσε όμως την αντιπολίτευση να αποφασίσει με ποιον τα συμφέροντα συντάσσεται. Θέμα της ακρίβειας ταλαιπωρεί κάθε Έλληνα εδώ και 5 χρόνια. Από το καλοκαίρι του 2021 άρχισε το πάρτι. Αρχικά με την εκτόξευση τιμών στο ρεύμα. Πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Πριν κλείσουν τα στενά του Ορμούς. Άρα δεν μπορεί να μιλάμε για εισαγόμενη ακρίβεια την οποία δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Μπαίνουν εξωτερικοί παράγοντες όταν οι παραγωγοί πατάτας πετούν τη σοδιά τους σε χωματερές. Δεν το κάνουν επειδή τους περισσεύουν τα χρήματα. Απλά δεν θέλουν να πουλήσουν με τιμή κάτω από 20 λεπτά το κιλό. Ειδικά όταν βλέπουν ότι οι δικές τους πατάτες διατίθονται στα σούπερ μάρκετ πάνω από 1 ευρώ. Μιλάμε για τεράστια διαφορά σε ένα από τα πιο φθηνά προϊόντα. Αλλά εμείς ασχολούμαστε με το πόσο κάνει. Το ζητούμενο για την κυβέρνηση δεν είναι η δημιουργία άλλης μιας διαδικτυακής βιτρίνας.
Δεν λύνονται τέτοια προβλήματα με πλατφόρμες. Απαιτούνται έλεγχοι στις αγορές. Επαναλαμβάνω, απαιτούνται έλεγχοι στις αγορές και λήψη μέτρων. Δεν μπορεί να αυξάνονται κάθε χρόνο τα κέρδη των σούπερ μάρκετ. Αν η ακρίβεια ήταν εισαγόμενη, οι μεγάλες αλυσίδες θα αντιμετώπιζαν κάποιο πρόβλημα. Αλλά όλα τους πάνε πρίμα. Τώρα που το σκέφτομαι, μας ενημερώνει το, πώς το είπαμε, πόσο κάνει για τις τιμές που μας πουλάνε τις σακούλες. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα που θα μας απασχολήσει στο μέλλον. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα περάσουμε τις επόμενες 2 ώρες. Ναι, εδώ στον Ελλάδα 94,3 FM. Θα ρίξουμε και θα δούμε με δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Για τις απορίες σας, τα ερωτήματά σας και τις παρεμβάσεις σας, περιμένω τα μηνύματά σας. 210-220-5943 ή στο 69-39-94-39-43. Σας είπα άλλωστε ότι μαζί θα ρίχνουμε το βλέμμα μας στα θέματα της επικαιρότητας. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφω με τον πρώτο καλεσμένο μου.

0: Η επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δημιουργεί τα πράτα χαμόγελα σε όλο τον πλανήτη μετά από καιρό. Και αστρώγονται οι Ουάσιγκτον και οι Τεχεράνη για να προσδώσουν η καθεμία στην πλευρά της το νικηφόρο αφήγημα. Χαμόγελα δημιούργησε και η πληροφορία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Αντίθετα, στην Ουκρανία και τη Ρωσία, τα χτυπήματα από τη μία στην άλλη συνεχίζονται αμείωτα. Το πλήγμα που επέφερε το Κίεβο σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Μόσχας προκάλεσε την οργή του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Λαυρόφ. Εμείς θα συζητήσουμε για όλες τις διεθνείς εξελίξεις με τον νομικό καθηγητή διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργό παιδείας, Άγγελο Συρίγο. Καλησπέρα σας, κύριε Συρίγο.
1: Καλησπέρα σας, καλημέρα σας.
0: Πολύ σωστά,
1: καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλημέρα σας, εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή. Θα ξεκινήσω, κύριε Συρίγο, και θα ρωτήσω αν είναι οριστική συμφωνία ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Και γιατί το ρωτώ αυτό? Διότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στο Ιράν φαίνονται να νοιάζονται περισσότερο για τα επικοινωνιακά, θα πω, ωφέλη και όχι για την ουσία.
1: Είναι μια συμφωνία ενδιάμεση, υπό την έννοια ότι αυτή δεν είναι η τελική συμφωνία. Είναι μια συμφωνία η οποία διακόπτει, υποτίθεται, τις εχθροπραξίες. Αυτό θα το δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει στο επόμενο χρονικό διάστημα. Και δίνει τη δυνατότητα στη διπλωματία να δράσει για τις επόμενες 60 μέρες ή και παραπάνω αν χρειαστεί, όπως λέει η ίδια συμφωνία, προκειμένου να επιληθούν κάποια προβλήματα τα οποία δεν έχουν μπορέσει να αντιμετωπίσουν τα δύο κράτη, τα οποία συνδέονται με τα πυρηνικά και την επόμενη μέρα των σχέσεων Αμερικής-Ιράν.
0: Μάλιστα, εσείς, κύριε καθηγητά, κύριε Συρίγο, πιστεύετε ότι οδηγήθηκαν και οι δύο πλευρές στην ανακοχή, θα πω ουσιαστικά, επειδή εξαντλήθηκαν οικονομικά και πολεμικά στη διάρκεια των καθημερινών συγκρουσεών?
1: Είναι μια συμφωνία στην οποία τα δύο μέρη δεν ήθελαν απλώς, χρειάζονταν. Γιατί είχαν φτάσει για διαφορετικούς λόγους σε αδιέξοδο η κάθε πλευρά.
0: Μάλιστα.
1: Η Ιρανική πλευρά είχε φτάσει σε αδιέξοδο διότι έχει καταστραφεί όλη της η αεράμινα. Ανά πάσα στιγμή μπορούν να πετάνε πάνω από το εδαφός της αμερικανικά ή ισραηλινά αεροσκάφη και να βομβαρδίζουν όποιους στόχους θέλουν. Ταυτοχρόνως στο εσωτερικό της χώρας καλπάζει ο πληθωρισμός και η οικονομία έχει καταρρεύσει. Η Αμερική ήθελε τη συμφωνία διότι ήθελε μέσω αυτής να σταματήσει τα προβλήματα και στη διεθνή οικονομία αλλά και στο εσωτερικό της, όπου ο πληθωρισμός κάλπαζε και πλησιάζουν διάμεσες εκλογές. Οπότε για διαφορετικούς λόγους ο καθένας χρειάζονταν αυτή τη συμφωνία.
0: Να φτάσουν δηλαδή σε μία συμφωνία. Τώρα, ένα άλλο εύλογο ερώτημα που τίθεται, κύριε Συρίγο, είναι πόσο λεπτή είναι η ισορροπία στο Λίβανο μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Πήγαινα, θυμάμαι, στο δημοτικό και άκουγα για κατάπαυση του πυρός, αλλά μετά από λίγες ημέρες άρχισαν πάλι τα όργανα. Το γνωρίζετε κι εσείς αυτό.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτό είναι ίσως και το πιο δύσκολο σημείο της συμφωνίας. Στο άρθρο 1 της συμφωνίας αναφέρεται ότι η συμφωνία πιάνει τους Αμερικανούς, τους Ιρανούς και τους συμμάχους τους. Οι σύμμαχοι των Αμερικανών είναι οι Ισραηλινοί και οι σύμμαχοι των Ιρανών είναι οι Χεζμπολάχ. Οπότε υποτίθεται ότι η συμφωνία πιάνει και αυτούς, αν και δεν προσδιορίζεται ποιοι είναι οι σύμμαχοι. Εκεί όμως ακριβώς βρίσκονται και τα περισσότερα προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Οι Ισραηλοί αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο νότιο Λίβανο και είναι εγκατεστημένοι εκεί, δεν έχουν διάθεση να φύγουν. Η συμφωνία δεν λέει τίποτα για το αν πρέπει να φύγουν ή να μείνουν. Οι Ιρανοί όμως έρχονται και λένε ότι εσείς μέσα στη συμφωνία αποδέχεστε την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου. Αυτή τη στιγμή αποδέχεστε την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, πρέπει να αποχωρήσουν οι Ισραηλοί. Έτσι το ερμηνεύουμε εμείς. Παράλληλα, η Χεζμπολάχ δεν είναι και η οργάνωση εκείνη η οποία ελέγχεται απολύτως από τους Ιρανούς. Επηρεάζεται ίσως και από σκληροπυρηνικά στοιχεία που είναι μέσα στο Ιράν και η οποία κατά καιρούς αποφασίζει και εκτοξεύει πυράβλους ή ντρόουνς κατά των Ισραηλινών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα απάντηση εκ μέρους των Ισραηλινών και νέες εχθροπραξίες.
0: Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε επίσης, κύριε Συρίγο, αν θα υπάρξουν ωφέλη για τους Έλληνες πολίτες από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη διέλευση φυσικά των πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Και γιατί θέτω το ερώτημα, διότι ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, που δήλωσε ότι πρέπει να δούμε άμεσα μειώσεις τιμών στα καύσιμα και μάλιστα επί της Αγγλίας.
1: Έχετε δίκιο. Ας ξεκινήσουμε με το ότι ήδη έχουν υπάρξει μειώσεις τιμών των διεθνών τιμών πετρελαίου, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πρέπει τις αμέσως επόμενες μέρες να το δούμε και εμείς
0: και στην πράξη βενζινάδικα. Και στα βενζινάδικα, σωστά.
1: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε αυτό διότι έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές ότι εύκολα ανεβαίνουν οι τιμές της βενζίνης στα βενζινάδικα με το που γίνεται κάτι, αλλά αργά κατεβαίνουν. Και γι' αυτό αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα και στους ελέγχους που πρέπει να γίνουν.
0: Μάλιστα. Εμείς ως Ελλάδα, κύριε Συρίγο, έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας τώρα. Δηλαδή, οι Έλληνες δεν κοιμόμαστε και πολύ ήσυχα τα βράδια. Μπορούμε να κοιμόμαστε χωρίς άγχος, είστε και καθηγητής. Και γιατί το ρωτώ αυτό, διότι αυξήθηκαν το τελευταίο διάστημα οι προκλήσεις των Τούρκων και πάλι.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό το θέμα. Πράγματι υπάρχει αύξηση των προκλήσεων των Τούρκων, έχουν ξαναρχίσει, όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό όπως ήταν πρώτο 2023, αλλά έχουν ξαναρχίσει παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου. Πράγμα το οποίο είχε διακοπεί εντελώς μέχρι τον Ιανουάριο του 2025.
0: Για πολύ λίγο βέβαια.
1: Για 1,5 χρόνο. Ήταν για τους
0: Τούρκους, πολύ...
1: ήταν μεγάλη περίοδο. Άμα δείτε δηλαδή διαχρονικά τι γίνεται, τα τελευταία 52 χρόνια ήταν η πρώτη τόσο μακρά περίοδος που οι Τούρκοι είχαν σεβαστεί τον ελληνικό ενέργειο χώρο των 10 μιλίων. Από εκεί και πέρα έχουμε ισχυρές ενόπλες δυνάμεις, ισχυρότατες, και έχουμε και ισχυρούς συμμάχους και θεωρούμε ότι με αυτά τα πράγματα μπορούμε να τα εξέλιξουμε όπως θα τα εξελίξαμε και στο παρελθόν.
0: Άρα ο καθηγητής και νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός τι λέει στον κόσμο, στους Έλληνες, ότι μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχα τα βράδια, αυτό λέτε. Μάλιστα. Έκανα μία συνέντευξη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου στην εφημερίδα «Η Άποψη», κύριε Συρίγο, και μου κατέστησε σαφές ότι πρέπει να είναι έτοιμη η κυβέρνηση για κάθε ενδεχόμενο. Εσείς συμφωνείτε με αυτό?
1: Πάντοτε πρέπει να είμαστε με τους Τούρκους έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Το λέω αυτό διότι πολλές φορές έχουμε δει κρίσεις στα καλά καθούμενα. Γιατί οι Τούρκοι έχουν ερμηνεύσει με τον Α ή με τον Β τρόπο κάποιες κινήσεις μας. Και επειδή επίσης οι Τούρκοι έχουν μια σταθερή πολιτική που θέλουν να καταστήσουν την Ελλάδα ένα κράτος το οποίο θα είναι μειωμένης κυριαρχίας. Αυτή είναι η βασική τους θέση. Οπότε θεωρώ δεδομένο ότι πάντοτε πρέπει να
0: είμαστε σε ετοιμότητα.
1: Ναι.
0: Για τις εκλογές είναι έτοιμη η Νέα Δημοκρατία, κύριε Συρίγο? Ρωτώ διότι ακόμα περιμένουν στο Μέγαρο Μαξίμου τις ανακοινώσεις του Αντώνη Σαμαρά. Το ερώτημα είναι πόσο θα επηρεάσει αυτό την κυβερνητική συνοχή και την προσπάθεια φυσικά για αυτοδυναμία.
2: Super Sport 104.
3: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
5: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια? Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
3: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουν. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value. Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
6: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
7: Γιατί? Θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
8: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
9: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
10: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Πες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί. Super Sport Live Link. Την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 12 ο Super Sport 104 μεταδίδει ζωντανά από το φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά με τον Μάκη Νικολάου και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου. Μαζί γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της Ακαδημίας Ευθυμιάδη σε μια μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο, χαμόγελα και προσφορά. Και στις 8.30 δίνουμε ραντεβού στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο. Και όχι μόνο.
11: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ? Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτων. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπό μας στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
12: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 24 Ιουνίου. Giant snack από καλαμπόκι 10x35 γραμμάρια 6,19 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Και αν η Vim το αναψυχτικό 6x330ml 3,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Starbucks κάψουλες καφέ 10 τεμάχια επιλεγμένα είδη 3,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
13: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμυγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
14: Super Mundial ευκαιριών μόνο στα Super Home Center. Ζήσε κάθε αγώνα και κάθε προσφορά μέχρι και τον τελικό. TCL Smart TV Android 55 inch on από 489,99 τώρα μόνο 398,99. Μεταλλική αναδιπλούμενη καρέκλα 6 στάσεων από 74,99 τώρα μόνο 44,99. Barbecue γαζιού Omega με δύο καυστήρες και ένδειξη θερμοκρασίας από 129,99 τώρα 99,99 μόνο. Super Home Center. Και σε αυτό το Μουντιάλ μην ψάχνετε αλλού.
15: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
16: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / L / responsible / gaming.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 24 Ιουνίου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 24,75, τώρα 20,50. Καλαμάρι από 19,03, τώρα 14,75. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70.
2: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
3: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της EIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία, σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
4: Jackpot στον Joker. 2.400.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
5: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safer gambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
4: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
6: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
7: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55, έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55, σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
8: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Frank Sinatra. Η θυελώδη σχέση με την Ava Gardner. Τα δύσκολα χρόνια. Η κατάκτηση του Όσκαρ. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα Kay Cineplex.
9: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
10: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
9: Όπως.
10: Όμως σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
9: Όπως.
10: Όπως το παγκόσμιο.
11: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
12: Έχουμε γιορτή!
13: Εμείς
12: Τσουλικύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
13: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
12: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Kiwi 43 ιντζών, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 ιντζών με μόνο 299. Για τηλεόραση.
15: Όλοι πάμε Στεφανής!
14: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
16: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η ώρα είναι 10:30.
18: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
19: Είτε μέσα στο γήπεδο.
20: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
19: Είτε έξω από αυτό.
21: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
22: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
19: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Έργο το οποίο καλούμαστε εμείς οι ηθοποιοί με ένα σκηνοθέτη να ανεβάσουμε το έργο προσδοκώντας και μη γνωρίζοντας εκ των προτέρων, γιατί η συνταγή επιτυχίας δεν υπάρχει, αλλιώς θα πηγαίναμε στο σούπερ μάρκετ, θα αγοράζαμε όλοι και θα είμαστε επιτυχημένοι, και προσδοκούμε τον κόσμο που θα μπει μέσα στην αίθουσα, αν θα μείνει ικανοποιημένος, να το πει και σε άλλους ανθρώπους να έρθουν να δει τη θεωρητική μας παράσταση.
24: Άρα ουσιαστικά λέτε ότι είναι αυτό που μετρά, είναι το αποτέλεσμα μιας πράξης ή μιας πολιτικής που εφαρμόζεται σε μια χώρα. Τώρα τελευταία πάλι η Κρήτη βρέθηκε, η κυρία Αεράκη, στο επίκεντρο των έρευνων για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, μιας και πιάσαμε και τα σκάνδαλα. Κάποιοι λένε ότι είναι ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας. Ή κάποιοι άλλοι λένε ότι πρόκειται για χρόνια παθογένεια, όπως υποστηρίζουν και από την κυβέρνηση βεβαίως. Εσείς τι λέτε?
23: Η ευθύνη είναι του κράτους. Το κράτος έχει μια κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αυτή οφείλει και πρέπει να έχει ελεκτικούς μηχανισμούς. Όταν δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, τότε ο καθένας κοιτάζει πώς να κλέψει το κράτος. Και από την άλλη είναι το κράτος, η κυβέρνηση, που θεωρεί εκ προημίου ύποπτο και απατεώνα τον πολίτη.
24: Δεν και θέλει σχέση να τον εξαγοράσει, λέτε, με αυτόν τον τρόπο.
23: Ναι, δεν υπάρχει σχέση μεταξύ κράτους και πολίτη. Και αν το κάνουμε προσωπικό το θέμα, εάν εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη στην γυναίκα μου, στην οικογένειά μου, τότε τι οικογένεια είναι αυτή? Άρα το κράτος οφείλει και πρέπει με τους ελεκτικούς μηχανισμούς που έχει και την διάθεση και την τόλμη στην πολιτική άποψη, το κάθε κόμμα και κυρίως όταν είναι κυβέρνηση, να ελέγχει αυτά τα έρμα χρήματα τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από το κρατικό ορβανά, πού πηγαίνουν.
24: Και όχι μόνο που πηγαίνουν, κύριε Αεράκη, αλλά που θα έπρεπε να πηγαίνουν. Γιατί υπάρχουν πραγματικοί αγρότες που υποφέρουν.
23: Βεβαίως, βεβαίως. Δεν μπορεί, επειδή είναι 5, 10, 20, πώς είναι αυτοί, δεν ξέρω, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολλοί και ακόμα μιλάνε, δεν μπορώ, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολλοί και ακόμα μιλάνε

0: Και αν περνάνε λοιπόν, λέω το ίδιο και στους συμπατριώτες, αν περνάνε πολύ καλά με τη Νέα Δημοκρατία, να ξαναβάψουν την Κρήτη μπλε. Αν όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα, καλό είναι να υπάρχει μια δεύτερη και τρίτη σκέψη και να μην σκεφτόμαστε το σαρκείο μας, να σκεφτόμαστε τα παιδιά μας, να σκεφτόμαστε τα εγγόνια μας.
1: Τι
0: κόσμο θέλουμε να παραδώσουμε στα παιδιά και στα εγγόνια μας. Εάν υπάρχει αυτή η ευθύνη μέσα στο μυαλό του κάθε ανθρώπου, νομίζω ότι η κοινωνία θα γίνει καλύτερη.
1: Μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες, κύριε Αεράκη, υπάρχουν και πολλές κινητοποιήσεις στο Ηράκλειο για την απόφαση να δημιουργηθεί μια κλειστή δομή μεταναστών. Εσείς τώρα ως κριτικός, τι αφουγκράζεστε?
0: Εγώ αφουγκράζομαι τα μηνύματα που στέλνει ο ίδιος ο κόσμος και τον οποίο πρέπει να το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Όταν σκέφτονται για να κάνουν αυτή τη δομή, ας πούμε σε ένα χώρο που δίπλα είναι κάτοικοι, ξενοδοχειακές μονάδες και τα λοιπά, και αντιδρά σύσσωμη η τοπική κοινωνία, που μέσα εκεί είναι και Πασόκοι και Νεοδημοκράτες και ΚΚΕ και από όλα τα κόμματα, οφείλεις και πρέπει να ακούσεις τη φωνή διαμαρτυρίας και να κάνεις ένα άλλο κουμάντο για το πού θα είναι αυτή η δομή. Δεν είμαι ενάντια στις δομές όταν είναι σωστά τοποθετημένες σε χώρους που δεν έχουν να κάνουν ούτε με τον τουρίστα που είναι δίπλα, γιατί αμαυρώνεται η εικόνα, η Κρήτη είναι η ατμομηχανή της Κρήτης, είναι ο τουρισμός. Εάν πληγεί ο τουρισμός, δεν υπάρχει Κρήτη. Αλλά με υπόψη ότι ο πρωτογενής τομέας υφίσταται βάρβαρες επιθέσεις γενικά από φτηνά προϊόντα τα οποία εισάγουμε, τότε δεν πρέπει να το σκεφτούμε δυο και τρεις και τέσσερις φορές πού θα γίνει αυτή η δομή.
1: Άρα είστε θετικοί, αλλά με προϋποθέσεις να γίνει αυτή η δομή.
0: Κάτω από προϋποθέσεις, λέω εγώ. Ναι, βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Και όλα αυτά άπτονται και της γενικής πολιτικής της χώρας μας σε αυτό που λέμε μεταναστευτικό. Δηλαδή η Ελλάδα θα είναι η χώρα της Ευρώπης που θα υποδέχεται όλο αυτό το βάρος? Μπορεί να σηκώσει αυτό το μεταναστευτικό βάρος? Πρέπει να βοηθήσουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες προς αυτή την κατεύθυνση? Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία οφείλει και πρέπει, αν λέμε ότι είμαστε μια οικογένεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση, να τα κουβεντιάζουμε όλοι μαζί και να βρίσκουμε λύσεις. Δεν είναι υπόθεση της χώρας μας αποκλειστικά αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα, κύριε Αεράκη, και στα επαγγελματικά σας. Σας θαυμάσαμε ως καπετάν Μανώλη στο Πόρτο Λεόνε, αλλά συνεχίστηκαν και οι παραστάσεις για τον Νίκο Ξυλούρη. Κοινός παρανομαστής, το ήθος των ρόλων που υποδεθήκατε ήταν αυτός. Σας δυσκόλεψε κάτι?
0: Να μην ξεχάσουμε και τη σειρά που παίζεται στην Ερτένα από ήλιο σε ήλιο, που συμμετέχω και εκεί και που έχει θέμα την εξέγερση των μεταλλορύχων στη Σέριφο το 1917.
1: Μάλιστα, παίζεται. Ποιες ώρες είναι, καθημερινό?
0: Είναι από Κυριακή μέχρι Πέμπτη στις 10 το βράδυ.
1: Ωραία.
0: Το Πόρτο Λεόνε σημείωσε μια που παίχθηκε στον Άλφα και τελείωσε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, παρά του ότι ήταν στις 11.30 το βράδυ. Ο κόσμος αγκάλιασε αυτή τη σειρά, είδε μια αλήθεια, είδε μια εποχή του Πειραιά της δεκαετίας του 60, πολύ καλούς ηθοποιούς και όλοι οι συντελεστές, και μια παραγωγή άρτια από την παραγωγή των αργών αυτών.

0: όλα αυτά συνετέλεσαν στο να γίνει μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Επιτυχία και να το ξεχωρίσει ο κόσμος. Αλήθεια, κύριε Αεράκη, τι νιώθει ένας ηθοποιός όταν καλείται να υποδηθεί έναν άνθρωπο που αποτέλεσε καλλιτεχνικό είδωλό του, και φυσικά αναφέρομαι στον αετό της Κρήτης, τον Νίκο Ξυλούρη.
0: Όταν μου έκανε την πρόταση ο σκηνοθέτης, ο Νικορέστης, ο Χανιωτάκης, ότι με ήθελε σε μια δουλειά το χειμώνα που μας πέρασε, του είπα όχι, χωρίς να μου πει το έργο, λόγω των πολλαπλών υποχρεώσεων που είχα σε αυτές τις δύο σειρές που προανέφερα. Και μου είπε ότι αν σου πω τι έργο είναι, είμαι σίγουρος ότι θα πεις ναι. Και του λέω, για πες μου. Μου λέει, Νίκος Ξυλούρης. Του λέω ναι, αμέσως. Ο Νίκος Ξυλούρης υπήρξε μια εμβληματική προσωπικότητα, χωριανός μου, αμεγιανός, ξάρχος μάνας μου. Έχω ζήσει όλη του τη διαδρομή, και όπου ξηρικάς εγώ βέβαια, καμάρωσα και θαύμασα την προσωπικότητά του, την ταπεινότητά του, που ενώ ήταν πολύ ψηλά το καλλιτεχνικό στερέωμα, διατήρησε τη σεμνότητα και την ταπεινότητα, γιατί ήταν ένας αγωνιστής που τόλμησε, ενώ αρκετοί είχαν λουφάξει τα δύσκολα χρόνια της Χούντας, να μπει στο Πολυτεχνείο και να ενωθεί με τους φοιτητές και να τραγουδήσουμε τη Ξαστεριά, που βοηθούσε όπου μπορούσε, δηλαδή ήταν μια πολυσχηδής προσωπικότητα και ένας σωστός οικογενειάρχης που άφησε την Ουρανία, τη γυναίκα του, το Ρινιό, την κόρη του και το συγχωρεμένο το γιο του, το Γιώργη, άφησε πολύ μεγάλες υποθήκες μέσα από την ακριβή και λεπτομερή δουλειά που έκανε.
1: Και να πούμε, κύριε Αεράκη, ότι είχατε πάει και στην κηδεία του, αν και υπηρετούσατε τη θητεία σας στο στρατό. Να το πούμε για όσους δεν γνωρίζουν.
0: Δεν θα μπορούσα να μην πήγαινα. Με πήρε η συγχωρημένη μάνα μου, μου είπε ότι πέθανε ο Νίκος. Πήγα στο διοικητή, του είπα θέλω άδεια για να πάω σε μια κηδεία, χωρίς να του πω
1: για ποια
0: κηδεία. Και μου είπε, μα τώρα πριν 4 μέρες ήρθες εδώ. Και του είπα ότι αν δεν μου δώσει άδεια, εγώ θα λιποταχτήσω και βάλαμε μέσα 100 χρόνια. Δεν με αφορά. Μου λέει, μα τόσο γενικό πρόσωπο, λέω, έχεις ακούσει Νίκος Ξυλούρης. Τρελάθηκε αυτός, γιατί ήταν φαν του Ξυλούρη. Λέει, τι σχέση είχατε, του εξήγησα και βεβαίως μου έδωσε άδεια για να πάω στο πρώτο νεκροταφείο να τον κηδεύσουμε, που ήταν όλη η Ελλάδα. Ο Ξυλούρης έχει αφήσει το αποτύπωμά του βαθιά χαραγμένο, σε κυρίως σε ηλικίες πάνω από 50 χρονών που τον γνωρίσανε, αλλά με πολύ χαρά διαπιστώνω ότι και οι νέοι άνθρωποι που δεν το ζήσανε και τον μάθανε μέσα από τα τραγούδια του, τον λατρεύσαν και τον λατρεύουν. Θα κάνουμε λοιπόν περιοδία εδώ στην Κρήτη και βεβαίως θα πάμε και στο χωριό μας, τα Ανόγια. Είναι μια συμβολική παράσταση και ομολογώ ότι η ψυχολογία μου, αν δεν τη φτιάξω έτσι όπως πρέπει, θα δυσκολευτώ πάρα πολύ. Και επίσης αυτό το καιρό που κατέβηκα σήμερα στην Κρήτη, θα αρχίσουμε και τα γυρίσματα μιας νέας τηλεοπτικής σειράς για το Μέγκα, που λέγεται «Δυο μαύρα που κάμισαν», του Μένιου του Σακελαρόπουλου, του δημοσιογράφου, του αθλητικογράφου. Μια νέα σειρά που θα παίζεται από τέλη Σεπτέμβρη στις 9 το βράδυ στο Μέγκα.
1: Άρα από την νέα, από την επόμενη σεζόν, τηλεοπτικά θα σας δούμε στο Μέγκα. Θεατρικά όμως, ναι, πού θα σας δούμε?
0: Θεατρικά δεν θα, πραγματικά δεν μπορώ, έχω μεγαλώσει πια για να κάνω 2 πράγματα. γιατί ο ελάχιστος χρόνος που έχω θέλω να τον χρησιμοποιήσω για να ξεκουράζομαι. Οπότε θεατρικά δεν θα είμαι πουθενά. Μου έχουν κάνει αρκετές προτάσεις. Όχι.
1: Άρα θα σας απολαύσουμε μόνο τηλεοπτικά.
0: Μόνο τηλεοπτικά, γιατί απαιτείται και χρόνος πολύς και ευθύνη μεγάλη για αυτό που θα κάνω.
1: Λοιπόν, να πω εγώ κλείνοντας, κύριε Αεράκη, την αγάπη μας, τα φιλιά μας, τα χαιρετίσματά μας στην Κρήτη που αγαπάμε όλοι. Και μιας και μιλήσαμε αρκετά για τον Νίκο Ξυλούρη που λατρεύουμε όλοι, κράτησα και σημείωσα τις δύο λέξεις: σεμνότητα και ταπεινότητα. Αυτή είναι η μεγάλη κληρονομιά που έχει αφήσει στον Αεράκη ο Νίκος Ξυλούρης, και είναι μακάρι να μιμηθούμε όλοι και να φτάσουμε τόσο ψηλά και να είμαστε σεμνοί και ταπεινοί, και με αυτό θέλω να κλείσω. Ευχαριστώ θερμά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε, και ευχαριστώ και τους φίλους που μας ακούσαν.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε
0: εγώ
1: θερμά.
0: Ευχαριστώ. Γεια χαρά. Γεια.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
2: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις.
3: Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
4: Flame Grilled tastes better.
5: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Skoda. Unicars. Driving your stories.
7: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
8: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
9: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στο νέφος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, λα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πεθάνεις.
12: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
13: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
14: Το Mega Media Group παρουσιάζει μεγάλοι Έλληνες δημιουργοί, 200 κιθάρες με την Γιώτα Νέγκα, με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Καλλιτεχνικός διευθυντής Αντώνης Κοΐζας, διεύθυνση ορχήστρας Αντώνης Μητακίδης. 200 κιθάρες, ένα μουσικό υπερθέαμα με την Γιώτα Νέγκα, σε μια συναυλία με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. 1η Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Εισιτήρια Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες 99 43 06 54. Χορηγός επικοινωνίας Omega. Channel.
15: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
16: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ακριτικές περιοχές όπως η Δερίνια, ο Αστρομερίτης, ο Άγιος Δομέτιος και τα Λίμπια με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 92.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 50.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και μέχρι 10.000 ευρώ σε περίπτωση που ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
17: Η καθαρή πισίνα είναι υπόθεση κλίμα. Μείον 20% σε μεγάλη γκάμα ειδών καθαρισμού πισίνας. Καθαριστικά, χλωρίνη, βούρτσες, απόχες και άλλα για κρυστάλλινα νερά όλο το καλοκαίρι. Από 5η 18 έως Δευτέρα 22 Ιουνίου στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
18: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
19: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucios Group.
20: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σένκορ, 55 ιντζόν, QLED, 4K, Smart με μόνο 339 ευρώ. Και 65 ιντζόν με μόνο 439 για τηλεόραση.
21: Όλοι πάμε Στεφανή!
20: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
22: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
23: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Η ώρα είναι 11.
25: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
26: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
27: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
28: Εικόνα, κύριε Μελίδη, αλλά κάποια παιδιά, και όταν μιλάμε για παιδιά, μιμούνται τέτοιες πράξεις. Πρέπει να υπάρχει και μια επίγνωση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία και εγώ εργάζομαι ως δημοσιογράφος.
29: Όπως το λέτε ακριβώς είναι, θέλει μια πολύ μεγάλη προσοχή στη διαχείριση και να πηγαίνουμε από τη λογική του πώς θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε το να δημιουργούνται τέτοια ζητήματα, στο τελικά με την υπερπροβολή τους, το πώς αυτά τα ζητήματα μπορεί τελικά μέσω μιας λάθος διαχείρισης επικοινωνιακής.
28: Δεν ξέρω, θα με επιτρέψετε, κύριε Μελίδη, να πω, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την λάθος διαχείριση ή τελικά με το αν τα πουλάμε και τα ξεπουλάμε όλα μόνο για το βωμό της τηλεθέασης.
29: Αυτό που λέτε, κύριε Απολίζου, είναι πάρα πολύ εύστοχο και πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λέω ότι όλοι όσοι έχουμε δημόσιο λόγο και δημόσιο θέμα πρέπει να έχουμε μια ιδιαίτερη αίσθηση ευθύνη σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα ζητήματα όταν προκύπτουν στο δημόσιο λόγο.
28: Τέλεια. Πάμε, κύριε Μελίδη, παρακάτω. Να πάμε και στα πολιτικά, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, μας πιέζει και ο χρόνος και στην πολιτική επικαιρότητα. Πώς σχολιάζετε εσείς την προτροπή του Γιώργου Σκιακαντάρη για αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ?
29: Κοιτάξτε, έχω πει όλο αυτό το διάστημα που υπάρχει αυτή η ευμετάβλητη και τέλος πάντων η έντονη κατάσταση, όχι μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ, θα μου επιτρέψετε να πω ότι αφορά όλο το χώρο της, της κεντροαριστεράς, έτσι, αυτή η διαρκής ανασύνθεση και ως έναν βαθμό και μια αναταραχή, γιατί ξέρετε αυτό ξεπερνά και τα όρια τα στενά του δικού μας κόμματος και βλέπετε ότι δημιουργείται και στο ΠΑΣΟΚ μια ένταση στην αριστερά παλαιότερα. Επομένως, έχω πάρει μια απόφαση εγώ θεσμικά κινούμενος να μην μιλώ ποτέ επί προσωπικών τοποθετήσεων διαφόρων στελεχών. Έχω την αίσθηση ότι όταν μιλάμε για κόμματα τα οποία έχουν μια ιστορία στην ελληνική πολιτική σκηνή, ο ΣΥΡΙΖΑ, να θυμίσω, σε αντίθεση με άλλους σχηματισμούς, δεν αποτελεί διάσπαση κάποιου κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα πριν τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ρίζες στην ελληνική πολιτική ιστορία, ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Επομένως, τις τελευταίες εκλογές, να θυμίσω, κυρία Πολύζου, κάλπη, είχαμε τελευταία φορά στη χώρα μας το 2024 στις ευρωεκλογές. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, με κάποια ζητήματα πάλι, αν θυμάστε, με πρόεδρο τον κύριο Κασελάκη, είχε πάρει όμως 15% ήταν το δεύτερο κόμμα της χώρας. Άρα.
28: Και με αρκετά ζητήματα, όχι μόνο λίγα, αρκετά ζητήματα.
29: Με αρκετά.
28: Που σημαίνει ότι υπάρχει ένα μεγάλο κοινό που ακόμα λέτε εσείς ότι πιστεύει το συγκεκριμένο κόμμα.
29: Εμείς λέμε ακριβώς ότι υπάρχει ένα κοινό το οποίο έχει μια ελπίδα και μια προσδοκία να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα μας. Αυτό το κοινό, και σίγουρα έχει ψηφίσει και ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή στο παρελθόν. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία έχουμε μια ιδιαίτερη ευθύνη αυτή την περίοδο να στεκόμαστε όσο πιο υπεύθυνα μπορούμε απέναντι σε αυτό το κοινό, να μην ρίχνουμε λάδι στη φωτιά και νερό στο μήλο της αναταραχής. Και θα μου επιτρέψω να το πω και αυτό, επειδή εγώ το έχω πει αρκετές φορές στο τελευταίο διάστημα. Κάνουμε και μια υπόθεση ότι παρά τα σενάρια και τη φημολογία την έντονη, υπάρχει αρκετά μεγάλη πιθανότητα ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία να πάει μέχρι τέλους την τετραετία και να μην κάνει προώρες εκλογές. Αν πάμε σε αυτό το σενάριο, δηλαδή αν έχουμε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, νομίζω ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε όλοι για το δικό μας τον χώρο είναι να έχουμε συνέστηση της ευθύνης που έχουμε απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που μας έχουν ψηφίσει ή μπορεί να μας ξαναψηφίσουν ή να ξαναψηφίσουν τον χώρο, και να εκπέμπουμε μια εικόνα αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης και όχι μια εικόνα μιας διαρκούς εσωστρέφειας και αναταραχής.
28: Άρα λέτε στο κοινό σας και σε αυτή τη μερίδα ανθρώπων που συνεχίζει να πιστεύει στον ΣΥΡΙΖΑ ότι ίσως και οι δημοσκοπήσεις δεν πρέπει να τις παίρνουν τόσο πολύ σοβαρά στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι είναι και πολύ χαμηλά, κύριε Μελίδη. Και σε κάποιες περιπτώσεις και κάτω και από την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, θα πω. Μπορεί αυτό όμως να ανατραπεί.
29: Θα σας πω, είναι πολύ εύστοχη η ερώτησή σας. Αυτό που θα πω είναι το εξής. Και με δημοσκόπους, αν μιλήσετε, ή με επιστήμονες δημοσκοπικής έρευνας, όλοι θα σου πούν, και το λένε και σε εμάς δηλαδή, ότι όταν έχουν ανακοινωθεί δύο νέα κόμματα τόσο πρόσφατα και όταν οι καταστάσεις είναι τόσο ευμετάβλητες, πολλές φορές για να εξαχθεί το αξιόπιστο συμπέρασμα, γιατί οι δημοσκοπήσεις προφανώς εγώ δεν τις αμφισβητώ, ούτε που δεν τις αμφισβητούσα, θεωρώ ότι είναι μια φωτογραφία της στιγμής, είναι μια ειλικρινής φωτογραφία της στιγμής, αλλά δεν πάβει να είναι η στιγμή, να είναι ένα συγκεκριμένο κομμάτι στο χρόνο σύντομο. Νομίζω ότι μετά το καλοκαίρι που θα έχει κατακάτσει η δημοσκοπική σκόνη από τα νέα κόμματα και θα έχει ολοκληρωθεί ένας πρώτος γύρος, θα λέγαμε, εξαγωγής των κεντρικών πολιτικών συμπερασμάτων από όλο αυτό, θα είμαστε σε μια καλύτερη θέση να ερμηνεύσουμε το τι μελιγενέστε. Εδώ να θυμίσω ότι εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ αυτό που λέμε, έχουμε βάλει τουλάχιστον με βάση την απόφαση της κεντρικής μας επιτροπής, την τελευταία μας, την πιο πρόσφατη απόφαση, έχουμε βάλει τον κομματικό εγωισμό κάτω και λέμε ότι πρέπει να υπάρξει ένα μεγάλο ενωτικό ψηφοδέλτιο. Αυτός είναι ο πολιτικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ξαναλέω, τη στιγμή αυτή που μιλάμε, ερμηνεύοντας το πολιτικό σκηνικό όσο έχει τώρα.
28: Μάλιστα.
29: Έχω την αίσθηση ότι μπορεί να προκύψουν αρκετές εξελίξεις το επόμενο διάστημα μέχρι τις εκλογές.
28: Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Μελίδη, ο Σωκράτης Φάμελος πολύ σύντομα έδωσε το σύνθημα να στηριχθεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη. Θα έχει, πιστεύετε, ανταπόκριση το κάλεσμά του για τους δανειολήπτες? Και κλείνουμε.
29: Κοιτάξτε, το ζήτημα της δικαιοσύνης και γενικότερα ζητήματα δικαστικών αποφάσεων, εγώ πάλι επειδή κινούμε θεσμικά και επειδή και το επάγγελμα του δικηγόρου και την ιδιότητα του νομικού είναι πολύ προσεκτικός
28: πάντα. Γι' αυτό και κλείνουμε αυτό.
29: Ναι. Εγώ θα πω το εξής. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα γενικώς το πώς ακριβώς λειτουργούν οι θεσμοί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Έχω την αίσθηση ότι όλες οι αποφάσεις δικαιοσύνης, το αυτονόητο και το σωστό, είναι να γίνονται σεβαστές.
28: Άρα κρατάμε αυτό ότι κρατάμε την απόφαση του δικαστηρίου, διότι την τελική απόφαση την έχει η δικαιοσύνη. Και νομίζω ότι ως νομικός δεν θα μπορούσατε να πείτε, κύριε Μελίδη, και κάτι άλλο για να είμαστε ειλικρινείς.
29: Όπως το λέτε, κυρία Βολίζου.
28: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά.
29: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
28: Καλή συνέχεια.
29: Καλή σας. Γεια σας.

0: Επιμελητηριοχείου διοργάνωσε στον σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα μία έκθεση με τα προϊόντα του μαρτυρικού αλλά πανέμορφου ελληνικού νησιού. Την πρωτοβουλία στήριξε από την πρώτη στιγμή και ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Θα συζητήσουμε μαζί του όχι μόνο για την έκθεση αλλά συνολικά για τις συνθήκες στο ακριτικό νησί. Καλημέρα σας κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές και εσάς.
0: Κύριε Μαλαφή, θα αρχίσω από την έκθεση. Θέλω να μου πείτε πώς εξελίχθηκε, ανταποκρίθηκε ο κόσμος. Σας ρωτώ διότι αν και γνωρίζω ότι τα προϊόντα της Χίου είναι ιδιαίτερα αγαπητά σε όλη την Ελλάδα, οφείλω όμως να κάνω αυτή την ερώτηση και δεν αναφέρομαι μόνο στη μαστίχα Χίου που είναι το top.
1: Πήγε πάρα πολύ καλά η έκθεση, μα πάρα πολύ καλά, πολύ καλύτερα από πέρσι, κάθε χρόνο είναι και καλύτερα. Να ξέρετε ότι εμείς συμμετέχουμε με 25.000 στην διαδικασία της έκθεσης. Στηρίζουμε δηλαδή την πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου, όπως και η Περιφέρεια. Βασικά εμείς οι τρεις το κάνουμε. Το Επιμελητήριο, ο Δήμος και η Περιφέρεια. Και η καινοτομία είναι ότι έχει λιανική πώληση και πήγαν πάρα πολύ καλά οι 24 εκθέτες. Πάρα πολύ καλά.
0: Αυτό είναι αισιόδοξο.
1: Πάρα πολύ καλές.
0: Και είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε μια επισήμαση, να στηρίζουμε και τα τοπικά προϊόντα της Ελλάδος γενικότερα.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το πολύ βασικό, ότι ουσιαστικά φέραμε τη Χίο στο Σύνταγμα, που περνάει όλος ο κόσμος. Είχαμε πάρα πολλούς επισκέπτες, από ό,τι φαίνεται πολύ πάνω από 35.000, και είχαμε και πάρα πολύ καλές πωλήσεις. Πήγαν πάρα πολύ καλά οι επιχειρήσεις.
0: Αισιόδοξο μήνυμα για όλους μας. Κυρία Μαλαφή, θέλω να μου πείτε τώρα πώς εξασφαλίσατε τα 5 εκατομμύρια ευρώ της χρηματοδότησης για τα έργα στο τρίτο γυμνάσιο και πού ακριβώς θα διατεθούν αυτά τα χρήματα.
1: Ακούστε, αυτό ήταν ένα αίτημα παγιό μετά το σεισμό του 20. Το σχολείο είχε προβλήματα, μέσα έδειξαν ότι υπήρχαν στατικά θέματα. Ήταν ένας αγώνας που άνοιξε πριν από ένα χρόνο περίπου και που είχε έτσι ο τέλος. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε τη χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε τις εργασίες στο σχολείο Αδαμάντιος Κοραής, που είναι ακριβώς και απέναντι από τη βιβλιοθήκη Κοραή, ένα τοπόσιμο πολύ δυνατό. Και επιτέλους, μετά από 2,5 χρόνια περίπου, τα παιδιά θα μπαίνουν κανονικά μέσα στο σχολείο, σε ένα καινούριο σχολείο ουσιαστικά.
0: Πολύ σημαντικό, διότι το σχολείο είναι και το πρότυπο και εικόνα των παιδιών, έτσι δεν είναι? Το να μπαίνει σε ένα σχολείο όπως πρέπει, διότι ξέρουμε και σε τι συνθήκη βρίσκονται τα σχολεία. Ένα άλλο βέβαια εύλογο ερώτημα, Δήμαρχε, που τίθεται είναι... Γιατί χρειάστηκε η μεσολάβηση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου? Δεν είχε χρήματα το αρμόδιο Υπουργείο και πιο συγκεκριμένα το Υπουργείο Παιδείας?
1: Ακούστε, το Υπουργείο Παιδείας δεν δίνει άμεσα λεφτά. Ουσιαστικά τα λεφτά που έχουμε πάρει για τα σχολεία, γιατί έχουμε εντάξει αρκετά έργα, είναι από το περιφερειακό πρόγραμμα με μελέτες που έχουν γίνει. Εδώ τώρα είχε την ιδιαιτερότητα ότι σε αυτό το σχολείο έχει και άτομα από τη μεταναστευτική κοινότητα που χρησιμοποιούν τις τάξεις, και γι' αυτό το λόγο και χρηματοδοτήθηκε από το μεταναστευτικής.
0: Μάλιστα. Κηρύχθηκε επίσης άκαρπος ο διαγωνισμός για την επιδοτούμενη εκτοπλοϊκή σύνδεση με τυχείο, που τι θέλω να μου πείτε προβλήματα δημιουργεί στο νησί αυτή η δυσάρεστη εξέλιξη?
1: Ακούστε, εμείς το θέλαμε αυτό το εξτρά δρομολόγιο για να ενισχύσουμε την προσβασιμότητα σε σχέση με τις εργασίες που γίνονται με το αεροδρόμιο, που ουσιαστικά δεν μπορούν τα αεροπλάνα να έρχονται με πλειότητα για λόγους καθαρά τεχνικούς. Και θέλαμε να έχουμε δύο δρομολόγια, θέλαμε να έχουμε και ένα τρίτο από το Λαύριο στα Μεστά, που θα διευκόλυνε ακόμα περισσότερο και θα ήταν και φθηνό και τους επιβάτες και τα οχήματα. Να δούμε, τώρα θα ξαναβγεί σε λίγες μέρες.
0: Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να έχει επηρεαστεί η προσέλευση τουριστών και από την προβληματική σύνδεση του νησιού με την υπηρετική Ελλάδα? Ρωτώ, Δημαρχέ, διότι άκουσα πολλά παράπονα για περιορισμένη κίνηση στην Αμανή.
1: Ακούστε, όταν γίνονται εργασίες σημαντικές στο αεροδρόμιο, χρόνος έχει δρομολόγια, τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι είναι στην κανονικότητά του. Έρχονται σχεδόν τα διπλάσια αεροπλάνα για να φέρουν τον ίδιο πληθυσμό, το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 27 θα κλείσει εντελώς το αεροδρόμιο για 2 μήνες. Θα θέλαμε λοιπόν να υπάρχουν οι δρόμοι, οι εναλλακτικοί, για να μπορούν να έχουν πρόσβαση οι άνθρωποι στο νησί.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, Δήμαρχε, θέλω να μου πείτε τι γίνεται με τις αποζημιώσεις για τις καταστροφικές πυρκαγιές του προηγούμενου καλοκαιριού και αν έχουν φυσικά ληφθεί φέτος τα κατάλληλα μέτρα για να αποφευχθούν παρόμοια φαινόμενα με καμένα χιλιάδες στρέμματα.
1: Οι αποζημιώσεις που αφορούσαν την οικοσκευή έχουν δοθεί όλες. Οι αποζημιώσεις των επιχειρήσεων είναι στο τελικό στάδιο, διότι οι διαδικασίες είναι λίγο, κρατάνε κάποιο χρόνο παραπάνω οι διαδικασίες. Πιστεύω όμως ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχουν αποζημιωθεί και όλοι οι επιχειρηματίες. Από εκεί και πέρα, αυτοί που έχουν προχωρήσει τις διαδικασίες για να κάνουν καινούριο σπίτι ή να αγοράσουν καινούριο σπίτι, εκτιμώ ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα μπορούν όλοι να πάρουν τα λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, τα έργα τα αντιδιαβροτικά τα έχει κάνει η ανάδοχος Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και ήταν πάρα πολύ καλά για τα πλημμυρικά φαινόμενα και αυτά. Έχουν τελειώσει. Από εκεί πέρα θέλει στήριξη γενικώς στην περιοχή κάποια χρόνια για να πάρει μπροστά πάλι, γιατί η καταστροφή ήταν τεράστια.
0: Μάλιστα, κύριε Μαλαφή.
1: Τώρα, στο τελευταίο για την πρόληψη.
0: Και κλείνουμε.
1: Ποτέ, ό,τι και να κάνεις, δεν μπορεί να είναι εντάξει. Υπάρχει άπειρη βιομάζα παντού. Όπως ξέρετε, ο κόσμος λείπει, άλλος κόσμος λείπει στην Αμερική, άλλος λείπει στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Δεν καθαρίζουν όλοι τα οικοπεδά τους. Και δεν μπορούν και να καθαριστούν αν δεν βάλουν όλοι πλάτη. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά ποτέ δεν είσαι έτοιμος. Ποτέ. Έτοιμος είσαι όταν τελειώσει η αντιπυρική περίοδος. Πάνε όλα καλά.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Εδώ θα είμαστε, Δήμαρχε, κύριε Μαλαφή, να αναδεικνύουμε κάθε τι που θέλετε. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Ευχαριστώ.

Καλημέρα σε όσους προστέθηκαν τώρα στην παρέα μας εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί ρίχνουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα.

0: μέλος του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, τέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ. Ο λόγος για τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία αποτελεί βασικό επικοινωνιακό όπλο του νέου πολιτικού φορέα, τον οποίο ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας με στόχο ότι η διακυβέρνηση της χώρας, με δικαιοσύνη σε κάθε έκφαση της καθημερινότητας που βιώνουν οι πολίτες, όπως τόνισε στην εκδήλωση της ιδρυτικής διακήρυξης στο Θησίο. Καλημέρα σας, κυρία Αντωνοπούλου.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου. Καλημέρα, ευχαριστώ την φιλοξενία.
0: Κυρία Αντωνοπούλου, διάβασα τη συνέντευξη του Γιώργου Βασιλιάδη στην εφημερίδα των Συντακτών σήμερα. Τόνισε ότι η δεύτερη θέση δεν είναι προορισμός για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αλλά αφετηρία. Έχει ανέβει ψηλά ο πύχης?
1: Νομίζω εξ αρχής ο πύχης για την ίδρυσή μας ήταν ψηλά. Αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία ζει 7 χρόνια την πιο σκληρή κυβέρνηση διαφθορά.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
4: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 24 Ιουνίου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 24,75, τώρα 20,50. Καλαμάρι από 19,03, τώρα 14,75. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70.
5: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
6: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία, σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμη για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
7: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Πεζό Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
9: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
10: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
11: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
12: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
11: 15? Από πού θα πάμε?
12: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
11: Τι?
12: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
11: Τώρα μιλάς σωστά!
13: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
15: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
16: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
17: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 11:30.
19: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
20: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
17: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Δύο 20χρονες από τη Σομαλία ανασύρθηκαν νεκρές από την θαλάσσια περιοχή της Ορόκλενης χθες αργά το απόγευμα. Οι δύο γυναίκες κολυμπούσαν με φίλοι τους κοντά στους κυματοθράφστες όταν παρασύρθηκαν από τα ρεύματα και χάθηκαν από το οπτικό πεδίο των συνοδών τους, οι οποίοι ζήτησαν τη συνδρομή των αρχών. Για τον εντοπισμό των γυναικών στήθηκε εκτεταμένη επιχείρηση με τη συνδρομή του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης καθώς και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών, με τους διασώστες να εντοπίζουν ανέστηδες τις λουόμενες και να τις ανασύρουν στη στεριά. Τα ακριβή αίτια του θανάτου των δύο γυναικών θα εξακριβωθούν κατά την ενομισμένη νεκροτομή επί της σωρού τους. Αναβλήθηκαν οι προγραμματισμένες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επί από τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελβετίας λίγες ώρες μετά την αναβολή του ταξιδιού του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Ο Λευκός Οίκος επικαλέστηκε ανεπίλητα ζητήματα logistics σχετικά με την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων. Παρά την αναβολή, οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν θετικά στη συμφωνία, η οποία προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Από πλευράς της, η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο ανοίγει την αυλαία των συζητήσεων κατά τη σημερινή δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής. Η Κυπριακή Προεδρία έθεσε επιτάπητο στο πρώτο διαπραγματευτικό πλαίσιο με τις θέσεις των κρατών μελών και αριθμητικά δεδομένα. Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, χαιρέτησε τη δημοσιοποίηση του διαπραγματευτικού πλαισίου από την Κυπριακή Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις με επικοδομητικό πνεύμα. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να ανανεώσουν για άλλους 12 μήνες τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου σε βάρος της Ουκρανίας. Σήμερα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει και χαλάζει. Η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 με 31 στα παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
17: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη. Όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί σε άλμη, γάλπο, 900 γραμμάρια, με Lidl Plus 4,55. Ψωμί τόστ, 800 γραμμάρια, με Lidl Plus 1,19. Και ελαιόλαδο 1 λίτρο, με Lidl Plus 5,65. Lidl. More to value.
23: Τιμές Ανδρέας Χαραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Ενδυχιζόμενη φούρνη από 229 ευρώ. Κεραμικές εστίες από 159. Πλυντήρια πιάτων από 319. Καταψύκτες τύπου μπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίπορτα ψυγεία από 219. Ψυγειακό μπινό Frost 180x55 από 359. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190x90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Ανδρέας
24: Χαραλάμπους. Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
25: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
26: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
25: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
26: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
27: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση.
28: Όλοι πάμε Στεφανής!
27: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
29: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
30: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
31: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
32: Η προσφορά του κ. Λιόπουλου, τον οποίο τον ευχαριστήσαμε δημόσια όλοι, γιατί πραγματικά γίνεται ένα σπουδαίο κοινωνικό έργο εκεί στην Καλαμάτα, στα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει και το κοινωνικό πρόσωπο της ομάδας και του ιδίου του
33: πρόεδρου. Και την ανθρώπινη πλευρά και το ενδιαφέρον βεβαίως. Μεγάλη υπόθεση κι αυτή. Διάβασα, κύριε Μαντά, ένα άρθρο σας ότι δεν μπορεί να παραμένει η Μεσσηνία όμοιρο στόχη σε όλα. Γιατί εκφράσατε εσείς αυτή την άποψη?
32: Υπάρχει μια κυοφορούμενη τουριστική επένδυση στην περιοχή, στη δυτική παραλία της Καλαμάτας. Μια μεγάλη επένδυση τουριστική, η οποία θα ξεπεράσει τον προϋπολογισμό των 200 ευρώ, η οποία όταν ανακοινώθηκε μέσω της θεσμικής διαδικασίας για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που κατέθεσαν στις αρμόδιες υπηρεσίες, υπήρξε ένα κύμα από κάποιους πολίτες, ενεργούς πολίτες και κάποια κόμματα εναντίον της επένδυσης, επειδή οι επενδυτές είναι κυρίως Ισραηλινά κεφάλαια τα οποία έχουν αποφασίσει να επενδύσουν στην περιοχή μας. Δημιούργησε στο δημόσιο διάλογο διάφορες αντιδράσεις, επί της ουσίας χωρίς κανέναν ιδιαίτερο λόγο, απλά ο αρνητισμός και ο μηδενισμός για οτιδήποτε μεγάλο πρόκειται να υλοποιηθεί εδώ. Και επειδή ξέρετε, τα έχουμε ζήσει αυτά εδώ στη Μεσσηνία, πάρα πολλά χρόνια πριν, όταν ξεκινούσε η επένδυση της Κώστα Ναβαρίνο. Θυμάμαι τότε πάρα πολλές διαδηλώσεις από κυρίως ιδεολειπτικούς συντοπίτες μας, οι οποίοι έβαζαν μπροστά την, θέλετε, τα κομματικά τους κριτήρια και όχι την ανάπτυξη του τόπου. Αντιδρούσαν τότε στην ανάπτυξη, στην δημιουργία της Κώστα Ναβαρίνο. Αντιδρούσαν στην ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου της Καλαμάτας, που ήταν να ενταχθεί στα 14 αεροδρόμια της Fraport πριν το 2014 και τελικά δεν εντάχθηκε, και τώρα 12 χρόνια μετά παραχωρείται μόνο του, έχει ήδη παραχωρηθεί και θα ψηφιστεί στη Βουλή η κύρωση της παραχώρησης. Και ακριβώς για να μπορέσω να βάλω και το πραγματικό πλαίσιο στο δημόσιο διάλογο εδώ στην περιοχή, γιατί υπήρχε μια αναστάτωση στον κόσμο, έκανα αυτό το άρθρο παρέμβαση, στον οποίο τι λέω, ότι η Καλαμάτα θα πρέπει να εξετάζει κάθε επένδυση η οποία πρόκειται να γίνει.
33: Και για ποιο λόγο θέλει να επενδύσει κανείς, είναι βασικός ο λόγος αυτός.
32: Βέβαια, για ποιο λόγο, βεβαίως. Εμείς ούτως ή άλλως η κατεύθυνση της περιοχής μας είναι τουριστική, άρα μια μεγάλη τουριστική επένδυση σίγουρα είναι προς όφελος της περιοχής. Βεβαίως όμως πρέπει να τηρούνται οι κανόνες, οι νόμοι και οι διαδικασίες και το κοινωνικό συμφέρον. Δεν μπορούμε να είμαστε εκ προημίου αντίθετοι σε οτιδήποτε ανακοινώνεται ότι θα γίνεται εδώ, όταν δεν ξέρουμε τα δεδομένα, όταν. Προφανώς χρειαζόμαστε να αναλυθούν από τους επενδυτές και από τους αρμόδιους φορείς και να παίρνουμε θέσεις δημόσια και να σπαίνουμε το φόβο προς τους πολίτες ότι θα έρθουν, θα καταστραφεί το περιβάλλον, θα καταπατήσουν τις παραλίες, ότι θα γίνουν όλα αυτά, αυτός ο εκφοβισμός, ο ιδεολογικός εκφοβισμός σε κάθε τι μεγάλο που πρόκειται να υλοποιηθεί στην περιοχή.
33: Να πούμε πάντως ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου είναι, κύριε Μαντά, μία από τις φτωχότερες της Ευρώπης, σωστά? Και το ερώτημα είναι, για να αλλάξει αυτό και να υπάρξει ανάπτυξη, τι πρέπει να βελτιωθεί στην καθημερινότητα?
32: Εντάξει, εμείς προφανώς είμαστε υποχρεωμένοι να πετύχουμε τη λεγόμενη διπλή σύγκληση, δηλαδή και τη σύγκληση μεταξύ του ιδιωτικού επίπεδου και του οικονομικού επίπεδου της περιφέρειάς μας έναντι των υπολείπων περιφερειών στη χώρα, αλλά και αντίστοιχα έναντι των υπολείπων περιφερειών της Ευρώπης. Γι' αυτό υπάρχουν και τα προγράμματα, τα επιδοτούμενα, τα ΕΣΠΑ ανά 7 ετία. Γι' αυτό υπάρχουν και στρατηγικές ανάπτυξεις. Εμείς είμαστε μια περιφέρεια που έχουμε έναν διτό στρατηγικό άξονα μπροστά μας. Ο ένας άξονας είναι ο τουρισμός, ο άλλος άξονας είναι ο πρωτογενής τομέας. Σε αυτά πρέπει να επενδύσουμε, σε αυτά πρέπει να συνδυάσουμε τις δράσεις μας όλοι. Σε αυτά πρέπει να αντλήσουμε, αν θέλετε, επενδυτικά κεφάλαια, να διαφημίσουμε τον τόπο μας, να τον προβάλλουμε. Υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες για ανθρώπους εδώ να επενδύσουν. Είμαστε ένας τουριστικός προορισμός μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα. Δηλαδή, το λέω πάρα πολύ συχνά και σε πάρα πολλούς φίλους μου, μια οικογένεια 4 ατόμων μπορεί να έρθει να κάνει τις διακοπές του στη Μεσσηνία το καλοκαίρι με πάρα πολύ λιγότερα χρήματα από ό,τι θα πήγαινε σε οποιοδήποτε νησί της χώρας.
33: Που δεν θα έχει και τις ίδιες παροχές, έτσι να το πούμε.
32: Δεν θα έχει και τις ίδιες ακριβώς. Δηλαδή, λοιπόν, υπάρχει τεράστια προοπτική εδώ στον τόπο μας για ανάπτυξη πάνω στο κομμάτι του τουρισμού. Γι' αυτό λέω ότι με κανόνες και με βάση την νομιμότητα, όλοι μας μπορούμε να βάλουμε το λιθαράκι μας έτσι ώστε αυτή η περιοχή πραγματικά να πάρει αυτό που της αξίζει.
33: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Μαντά. Κάπου διάβασα πρόσφατα ότι χάθηκε η ιστορική καμπάνα από τη ναυμαχία του Ναβαρίνου. Τι συνέβη, αλήθεια, για όσους δεν γνωρίζουν?
32: Δεν το γνωρίζουμε. Είναι κάτι πάρα πολύ αρνητικό για μας. Ήταν πάρα πολύ. Ένα κοιμήλιο, αντιλαμβάνεστε κι εσείς.
33: Είναι και πολύ σοβαρό, γι' αυτό και συζητάμε.
32: Είναι πολύ σοβαρό. Περιμένουμε την αστυνομία. Είναι κάτι πάρα πολύ αρνητικό για μας. Ήταν πάρα πολύ. Ένα κοιμήλιο, αντιλαμβάνεστε κι εσείς.
33: Είναι και πολύ σοβαρό, γι' αυτό και συζητάμε.
32: Είναι πολύ σοβαρό. Έχουμε.

0: και ως πολίτες και ως ιδεολογία. Επειδή είμαι άνθρωπος πάντα που πιστεύω στις συνεργασίες και στις συνέργειες και στις, αν θέλετε, στο κλίμα το ενωτικό, εκτιμώ ότι υπάρχει ακόμα χρόνος, έτσι ώστε η Νέα Δημοκρατία να κατέβει ενωμένη στις επόμενες εκλογές.
1: Δεν ξέρουμε αν το πιστεύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης βέβαια αυτό, αλλά αναμένουμε να δούμε.
0: Θα το δούμε. Αυτό είναι ζητήματα σε άλλο επίπεδο.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά,
0: εγώ
1: κύριε Ματά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και βλέπουμε την επικαιρότητα με δεύτερη ματιά. Διότι πολύ απλά ό,τι βλέπεις με δεύτερη ματιά το βλέπεις καλύτερα.

0: Το πρόγραμμα του Ελλάδα 94,3 FM είναι γεμάτο και με αθλητικές εκπομπές. Οπότε και εμείς δεν θα μπορούσαμε να ξεφύγουμε και να μην αφιερώσουμε χρόνο στο ποδόσφαιρο. Αλλά όχι σε κάποιο σύλλογο, αλλά στην ποδοσφαιρική ομάδα της Βουλής. Τη συγκροτούν βουλευτές, τους οποίους σε κάποιες περιπτώσεις συνδράμουν και εργαζόμενοι στο Κοινοβούλιο, με στόχο βεβαίως να μπουν ακόμα περισσότερα γκολ αγάπης και αλληλεγγύης. Εμείς θα συζητήσουμε για την ομάδα της Βουλής με τον βουλευτή Πιερία Σπύρο Κουλκουδίνα. Καλησπέρα σας, κύριε Κουλκουδίνα.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θέλω να μου πείτε, κύριε Κουλκουδίνα, είστε έτοιμος για ακόμα έναν ποδοσφαιρικό αγώνα?
1: Είμαστε πανέτοιμοι και ψυχικά και σωματικά, να ξέρετε, όλοι οι βουλευτές, γιατί είναι μεγάλη χαρά μας να μπορούμε να βοηθάμε, να συνδράμουμε με τις όποιες δυνάμεις έχουμε σε περιπτώσεις όπου παρέστατε ανάγκη.
0: Το σύνθημα...
1: Οπότε να ξέρετε, τη Δευτέρα θα δείτε ένα πάρα πολύ ωραίο θέαμα όσο παρευρεθείτε στο γήπεδο.
0: Το σύνθημα άλλωστε, κύριε Κουλκουδίνα,

0: Δίνα είναι για την επίσκεψή σας στη Σπάρτη, ότι μπαίνουν στη Σέντρα η Αγάπη, τα γκολ στην Αλληλεγγύη, με νικητήρια βέβαια την Κοινωνία. Ποιος είναι όμως ο στόχος του συγκεκριμένου αγώνα?
1: Κοιτάξτε, τα έσοδα του συγκεκριμένου αγώνα θα διατεθούν για την υποστήριξη παιδιών ΑΜΕΑ της περιοχής, όπως επίσης και για την περαιτέρω ενίσχυση του έργου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος επιτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο στην κοινωνία μας, και εμείς πρέπει σε κάθε περίπτωση να μπορούμε και να βοηθάμε με κάθε τρόπο.
0: Άρα ο σκοπός είναι φιλανθρωπικός καθαρά, να το πούμε.
1: Καθαρά φιλανθρωπικός. Η ομάδα ποδοσφαίρου της Βουλής δημιουργήθηκε μόνο για φιλανθρωπικό σκοπό, ή φιλανθρωπικούς στόχους τέλος πάντων και σκοπούς. Αυτό έχουμε κάνει σε όσους αγώνες έχουμε αγωνιστεί μέχρι σήμερα. Ο στόχος είναι να μπορούμε να βοηθάμε, ξαναλέω, αλλά εκπέμπουμε και δύο μηνύματα. Εκπέμπουμε ένα μήνυμα ότι στα θέματα αλληλεγγύης δεν υπάρχουν χρώματα, δεν υπάρχουν κόμματα, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο
0: να
1: μας χωρίζει, δεν υπάρχει καμία ιδεολογία η οποία μπορεί να μας χωρίζει. Και εκπέμπουμε και το μήνυμα ότι σε αυτά τα θέματα κάποιοι βουλευτές, οι περισσότεροι βουλευτές τέλος πάντων, μπορούμε να βρίσκουμε κοινό πεδίο συνεννόησης και όχι πεδίο τοξικότητας, το οποίο δυστυχώς υπάρχει τα τελευταία χρόνια στη Βουλή σε πολλές περιπτώσεις. Οπότε το να μπορούν βουλευτές από όλες τις πτέρυγες του Ελληνικού Κοινοβουλίου να βρίσκονται στον ίδιο χώρο και να αγωνίζονται για τον ίδιο ακριβώς σκοπό, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και δυνατό μήνυμα το οποίο εκπέμπουμε μέσα από την ποδοσφαιρική ομάδα της Βουλής.
0: Και μπορώ να πραγματικά να επιβεβαιώσω αυτό που λέτε, διότι το διαπίστωσα σε πρόσφατο ταξίδι στη Σαντορίνη, ότι μέσα στον αγωνιστικό χώρο υπάρχει αρμονική συνεργασία των παικτών, παρά βεβαίως τις ιδεολογικές διαφορές, όπως είπατε, και το λέω για να το ακούσουν και οι ακροατές, και την ένταση στο κοινοβούλιο που το βλέπουμε, αλλά στον αγωνιστικό χώρο δεν το βλέπουμε. Και είναι μεγάλη υπόθεση. Και ένα εύλογο ερώτημα βεβαίως είναι πώς τα καταφέρνετε, αλλά μου απαντήσατε, για να το απαντήσουμε και στους ακροατές, ο κοινός παρανομαστής είναι η αγάπη.
1: Ο κοινός παρανομαστής είναι η αγάπη, η αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο και η διάθεση προσφοράς. Γιατί ξέρετε, αυτό μπορείς να το κάνεις μόνο αν έχεις διάθεση προσφοράς. Μόνο αν έχεις στο μυαλό σου ότι μπορείς να συνδράμεις και με άλλους τρόπους.
0: Και να βοηθήσεις.
1: Η πολιτική είναι ο κύριος τρόπος με τον οποίο εμείς οι βουλευτές τέλος πάντων μπορούμε και συνδράμουμε και βοηθούμε στην κοινωνία με όποιον τρόπο μπορούμε. Όμως δεν είναι μόνο η πολιτική. Υπάρχουν και δράσεις φιλανθρωπικές, όπως η συγκεκριμένη για παράδειγμα, η οποία δίνει την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους να μπορούν να συνδράμουν κοινωνικά.
0: Αλήθεια, πώς σας αντιμετωπίζει ο κόσμος όταν πηγαίνετε στα μέρη που πηγαίνετε για να παίξετε ποδόσφαιρο?
1: Ξέρετε, η πρώτη αντίδραση όταν βλέπουν βουλευτές από διαφορετικές παρατάξεις και μας βλέπουν να πηγαίνουμε, το έχω παρατηρήσει σε όλους τους αγώνες που πήγαμε, είναι λίγο επιφυλακτική στην αρχή. Λέει, τώρα αυτός θα πει κάτι ο ένας με τον άλλο, θα πούν καμιά κουβέντα. Εκεί πέρα λοιπόν έρχονται κάποιοι, εντάξει, τον οποίο και εγώ, όπου σπάμε τον παγό για να υπάρξει πραγματικά το μήνυμα, όπου κάνουμε το χιούμορ μεταξύ μας, γιατί ξέρετε, δεν μπαίνουμε απλά να παίξουμε. Έχουμε δημιουργήσει κάποιες ανθρώπινες σχέσεις, αυτοί οι οποίοι βρισκόμαστε συνέχεια με συναδέλφους από τις άλλες παρατάξεις, και με λίγο χιούμορ, με μια ωραία τάκα, με μια ωραία προσέγγιση, αντιλαμβάνονται ότι εκεί πέρα έχουμε πάει ως παρέα και όχι ως βουλευτές διαφορετικών κομμάτων.
0: Πολύ σημαντικό. Κύριε Κολκουδίνα, πόσες αναμετρήσεις δίνετε κάθε χρόνο?
1: Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε το 2024 το Δεκέμβρη, όπου αγωνιστήκαμε στην Αθήνα για την μικρή Ανούλα. Από εκεί και έπειτα μετά έγινε τον Σεπτέμβριο του 25 στην Κατερίνη η δράση την οποία οργάνωσα εγώ, τον Οκτώβριο αμέσως μετά είχαμε πάει στη Δράμα, τον Νοέμβριο είχαμε πάει στην Κρήτη, και από τότε πήγαμε τώρα τον Απρίλιο στη Σαντορίνη και τώρα πηγαίνουμε στη Σπάρτη. Οπότε δεν είναι ένας συγκεκριμένος αριθμός. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα οι οποίοι με έχουν προσεγγίσει και μου έχουν πει ότι θέλουν να φιλοξενήσουν ένα φιλανθρωπικό αγώνα, έχουν βρει στόχους και σκοπούς στους οποίους μπορούμε να συνδράμουμε και να βοηθήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολλά τα αιτήματα. Αν τα αποδεχόμασταν όλα, να ξέρετε, δεν θα κάναμε κάτι άλλο. Θα το λέω μόνο ποδόσφαιρο, γιατί θέλουν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες σχεδόν της χώρας μας έχουν καλέσει. Παρ' όλα αυτά, μέσα στο φθινόπωρο και και μέσα στο χειμώνα, τέλος πάντων, έχουμε σκοπό να δώσουμε ακόμη 5 περίπου αγώνες και βλέπουμε να είμαστε
0: Μάλιστα.
1: καλά.
0: Αλήθεια, πώς γίνεται η επιλογή των αντιπάλων σας?
1: Γίνεται από τον αυτόν ο οποίος τέλος πάντων έχει την ευθύνη της διοργάνωσης σε κάθε μέρος. συνήθως με παλεμάχους περιοχής, γιατί και εμείς, όπως καταλαβαίνετε, δεν είμαστε και σε πολύ καλή αθλητική κατάσταση. Οπότε βρίσκουμε παλεμάχους τοπικούς συνήθως και παίζουμε, εκτός από τη μία περίπτωση που την πατήσαμε άσχημα, ξέρετε, στον πρώτο φιλανθρωπικό αγώνα που δώσαμε, είχαμε παίξει με τους παλέμαχους εθνικής ομάδας της Εθνικής Ελλάδος που είχε πάρει το Euro του 2004.
0: Μεγάλη εμπειρία φάει, βέβαια για σας.
1: Είχαμε φάει καμιά 15 γκολ. Αλλά όλα καλά, δεν πειράζει. Ωστόσο, επετεύχθη.
0: Λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Κουλκουδίνα, θέλω να μου πείτε αν διαθέτει η ομάδα της Βουλής το δικό της Μέση.
1: Το δικό της Μέση, όχι. Όλοι είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Όλοι είμαστε εξαιρετικοί χαρακτήρες. Ποδοσφαιρικά δεν μπορώ να πω ότι ξεχωρίζει κανείς, γιατί είμαστε όλοι στο ίδιο τέτοιο, στο ίδιο επίπεδο.
0: Τέλεια. Να κλείσουμε, να ολοκληρώσουμε. Να επαναλάβουμε πού ακριβώς θα είστε και τι ώρα.
1: Θα είμαστε στη Σπάρτη στις 7.30 ώρα τη Δευτέρα. Είναι ο αγώνας. Θα είμαστε στο γήπεδο της Σπάρτης από τις 6 ώρα, όπου θα υπάρξει μια διαδικασία, θα υπάρξει ένας αγώνας που θα γίνει μεταξύ της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου της Σπάρτης, αγώνας επίδειξης. Οπότε από τις 6 ώρα θα είμαστε στο γήπεδο της Σπάρτης, στο γήπεδο της Αθλητικής Ένωσης της Σπάρτης.
0: Μάλιστα, εμείς να ευχηθούμε με τη νίκη, κύριε Κουλκουδίνα.
1: Η νίκη είναι μία, να επιτευχθεί ο σκοπός. Δεν παίζουμε για να σκοράρουμε την μπάλα στα δίκτυα, παίζουμε για να σκοράρουμε στην αλληλεγγύη.
0: Με τη νίκη λοιπόν να συμβάλλετε σε αυτόν τον φιλανθρωπικό σκοπό. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Snickers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Snickers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Snickers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
1: Στα FIFA World Cup, στατιστικά, το μάτσα αλλάζει μετά το 60 λεπτό. Οι ομάδες ανοίγονται, παίρνουν ρίσκα, οι άμυνες χαλαρώνουν και τα γκολ έρχονται. Σημείωσέ το, εκεί κρίνονται τα παιχνίδια. Το δεύτερο ημίχρονο είναι πάντα πιο ζωντανό.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μία ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλους και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο ένατο ΚΑΜΑ Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 με 7 το απόγευμα, θέσεις περιορισμένες. ΚΑΜΑ Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγή ACS Courier, Σουβλάκες του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Savo Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπος Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Σιδεράς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited, Εργολάβος Καλουπιών. Πληροφορίες 9955 8885.
5: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
6: Γιατί, θα βρέξει.
7: Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
8: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτόχρωμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
9: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Skoda. Unicars. Driving your stories.
0: Super Sport Live Link. Την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 12 ο Super Sport 104 μεταδίδει ζωντανά από το φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά με τον Μάκη Νικολάου και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου. Μαζί γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της Ακαδημίας Ευθυμιάδη σε μια μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο, χαμόγελα και προσφορά. Και στις 8.30 δίνουμε ραντεβού στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Paddle, Speciality Coffee, Healthy Food, Signature Matcha Drinks, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά, στο roundabout της Caterways. Κάνε το break σου αλλιώς.
11: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
12: Renault Deals. δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
13: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
14: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Frank Sinatra. Η θυελώδη σχέση με την Ava Gardner. Τα δύσκολα χρόνια. Η κατάκτηση του Όσκαρ. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα Kay Cineplex.
15: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 24 Ιουνίου. Giant snack από καλαμπόκι 10x35 γραμμάρια 6,19 μόνο. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Και αν η Vim το αναψυχτικό 6x330ml 3,99. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Starbucks κάψουλες καφέ 10 τεμάχια επιλεγμένα είδη 3,99. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
16: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
17: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
18: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η ώρα είναι 12.
20: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
21: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα, καλησπέρα, όπως θέλετε. Αν και έχουν περάσει, είναι περασμένες 12, οπότε καλησπέρα. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές του 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και μαζί θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Από τις 12 μέχρι τις 2. Σε μια εκπομπή η οποία είναι μια πολύ ιδιαίτερη εκπομπή, ειδικά για αυτό το καλοκαίρι το οποίο μας έρχεται, καθώς μαζί με το Μουντιάλ έχουμε και πολλούς αγώνες το Σαββατοκύριακο. Οπότε αυτή η εκπομπή θα είναι μεικτή. Τι εννοώ μεικτή? Θα σας εξηγήσω αμέσως.

Έχουμε λοιπόν το εξής. Το bet line εννοείται θα συνεχίσει να είναι Τρίτη και Πέμπτη. Παρασκευή, από όσο ξέρω, δεν είναι κάτι ακόμα σίγουρο ότι θα κάνουμε Παρασκευή bet line. Άμα προκύψει κάποια εξέλιξη, δεν. Μέχρι στιγμής έχουμε στάνταρ καλώς χόντων των πραγμάτων Τρίτη, Πέμπτη, 5 με 6. Καθημερινό στοιχηματικό μας ραντεβού. Παρόλα αυτά, θα κάνουμε μια πολύ ωραία, θα έχουμε μια πολύ ωραία εκπομπή κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 έως τις 2. Καθώς θα μιλήσουμε για τους αγώνες του Μουντιάλ, τους οποίους έγιναν χθες, και για το τι είδαμε, αλλά και στοιχηματικά. Θα μιλήσουμε για τα στοιχηματικά, για τους αγώνες της ημέρας, και σε αυτή την εκπομπή δεν θα έχουμε μόνο στοιχηματικά, θα έχουμε και κουβέντα μεταξύ μας. Γιατί, πολύ απλά, πέρα από το Viber που μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943, κάνω μια επανάληψη, γιατί επανάληψη εστί μήτυρ μαθησέως. 6-9-39-9-43 είναι το 9-43-9-43 είναι το Viber, το 9-43 Ιντερβέτεν Sports. Αλλά σε αυτή τη δύο ώρα εκπομπή που θα έχουμε κάθε Σαββατοκύριακο, θα έχετε τη δυνατότητα να καλέσετε στο 210-2-25-9-43 και στο 215-215-59-43, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές, για να βγείτε στον αέρα και να κάνουμε κουβέντα για ό,τι θέλετε. Εννοείται πως τα στοιχηματικά είναι μέσα στο μενού.

Και μόλις αρχίσαμε, ο φίλος ο Μανώλης στέλνει από Ολυμπιακό χωριό. Καλημέρα από το Ηλιόλου στο Ολυμπιακό χωριό. Στέλνει μήνυμα ο φίλος ο Μανώλης. Καλημέρα φίλε Μανώλη, καλημέρα, καλησπέρα. Όπως θέλει κάποιος μπορεί να το πει. Οι γραμμές ανοίγουνε, μπορείτε να καλέσετε όποτε θέλετε και όσοι θέλετε μπορείτε να καλέσετε στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές για να μπορέσετε να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε στοιχηματικά και ό,τι θέλετε. Να κάνουμε μια κουβέντα χαλαρή. Να πούμε, να ρίξουμε καμιά πρόβλεψη, να δώσουμε κανένα ψωμί στο λαό όλοι μαζί, στοιχηματικά πάντα, και όχι μόνο τα στοιχηματικά, ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε, αρκεί να υπάρχει ένα μέτρο. Εγώ είμαι αυστηρός, τι να κάνουμε.

Στα στοιχηματικά να πούμε ότι αυτό που είχαμε δώσει στο Betline της πέμπτης ενόψη του αγώνα Αμερικής-Αυστραλίας, δηλαδή το Νάσο της Αμερικής και το over 3,5 κάρτες match combo με απόδοση 3, έχουμε επιτυχία, καθώς στον αγώνα είχαμε 1, 2, 3, 4, 5, 7 κάρτες είχαμε στην αναμέτρηση της Αμερικής με την Αυστραλία και η Αμερική επικράτησε 2-0, έπαιζε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, έπαιξε καλύτερο ποδόσφαιρο από τους Αυστραλούς. Το Μεξικό κέρδισε την Νότια Κορέα 1-0.

0: Και οι προβλέψεις που δώσαμε στο bet line της Πέμπτης, πλην του αγώνα Ελβετίας-Βοσνίας, όπου είχα προβλέψει το under 2,5 και εν τέλει η Ελβετία επικράτησε 4-1 της χώρας των Βαλκανίων. Είχαμε δώσει η Τσεχία-Νότια Αφρική goal-goal και το, όχι goal-goal, 2-3 goal και το παιχνίδι έληξε 1-1. Τον Καναδά να σκοράρει ο Τζόναθαν Ντέιβιτ, εν τέλει έβαλε hat-trick. Δεν είπα να παίξει να βάλει hat-trick ο Τζόναθαν Ντέιβιτ, αλλά σκόραρε ο Ντέιβιτ. Είπαμε έναν άσο Μεξικού γιατί ήταν οι συνθήκες με το μέρος τους. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που γίνεται ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Κορέα. Και Αμερική, Αυστραλία, είπαμε. Άσο και over 3,5 κάρτες. Είχαμε 3 στα 4, τα πήγαμε πολύ καλά. Βέβαια δεν μπορώ να πω ότι είχαν ανάλογη ότι είχαν άλλοι τις ανάλογες επιτυχίες, αλλά εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Είχαμε 3 στα 4. Το Μουντιάλ είναι μια διοργάνωση που μας πηγαίνει και φαίνεται από τα στοιχηματικά. Εντάξει, τώρα αν κάποιοι βάλαν άσο Τσεχία, άντερ Ελβετία, αυτό και εκείνο, δεν έχει σημασία, παιδιά. Κάτσουμε να συζητήσουμε και τους αγώνες ο οποίος έχει σήμερα. Είχα δώσει κάποιες προβλέψεις εχθές με τον Δημήτρη τον Στρατάκη στην εκπομπή που είχα εχθές αναγκαστικά 8 με 10 πριν την εκπομπή Ολική Ανατροπή, που εκτάκτως έγινε 10-12 χθες το βράδυ σε μια πάρα πολύ όμορφη εκπομπή. Μπορείτε να την ακούσετε στο On Demand του 943 Interveten Sports. Είχα δώσει στο Βραζιλία IT ότι θα σκοράρει ο Ραφίνια. Οποιαδήποτε στιγμή της αναμέτρησης εν τέλει δεν σκοράρει. Σκοράρει ο Ματέος Κούνια. Θεωρώ ότι ο Ραφίνια σιγά σιγά θα πάρει μπρος. Και είχαμε και ίσως την πιο αποτυχημένη πρόβλεψη που μπορούσε να έχει κάποιος ever. Τουρκία Παραγουάη. Σε δύο αγώνες παγκοσμίου πρωταθλήματος, στους δύο αγώνες του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος που έχει αγωνιστεί, η Τουρκία έχει κάνει σύνολο 63 σουτ. 63 τελικές προσπάθειες απέναντι σε Αυστραλία και Παραγουάη. Και σκόραρε 0 γκολ. Δεν έχει σκοράρει γκολ. Μιχάλη Σοηλέ, που είσαι απ' έξω, καταλαβαίνεις γιατί λέμε. Και δεν είναι ότι έχει... Έλα μέσα, γιατί θέλω να το κουβεντιάσω λίγο αυτό. Έλα εδώ. Λοιπόν, σου έχω ανοίξει το μικρόφωνο.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, 63 σουτ.
1: 63 σουτ.
0: 0 γκολ. Απέναντι σε Αυστραλία και Παραγουάη. Και τι έγινε, η Παραγουάη κέρδισε ένα 0 με γκολ στο 2. Και
1: είδαμε και την πρώτη αποβολή με βάση τους νέους κανονισμούς, που όταν καλύπτεις το στόμα σου, αυτομάτως, ναι, κόκκινη.
0: Θυμάμαι το 2022 ήταν σε μια φωτογραφία της Εθνικής Γερμανίας που είχαν καλύψει όλο το στόμα τους. Εκεί τι θα έπρεπε να γίνει, λες?
1: Εκεί, εντάξει, ήταν στο πλαίσιο φωτογραφίας. Υπάρχει εν μέσω αντιπαράθεσης να βάλεις το στόμα σου, να καλύψεις το στόμα σου.
0: Εντάξει τώρα, λεπτομέρειες. Έβαλε η FIFA.
1: Εκεί ήταν ομαδική φωτογραφία. Ήταν τι να τους αποβάλεις όλους, να κερδίσει ο άλλος σαν εφαγόνος.
0: Θα μπορούσε να γίνει γι' αυτό. Τα έχουμε δει όλα στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, τα έχουμε δει όλα, αλλά κάπου να μπει και ένα όριο.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε το μήνυμα που στέλνει ο φίλος. Ο Μιχάλης έστειλε και εσύ ένα μήνυμα, το οποίο λέει: OK, σκόραρε ο Κούνια. Ναι, ρε φίλε, ένα παίκτη τη United σκόραρε και το έκανε λάβαρο, να πούμε.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε, United είναι αυτή.
0: Αδερφέ μου. OK, United είναι αυτή. Καλά κάνει, δικαίωμά σου που την υποστηρίζει. Αλλά φίλε μου, πώς να σου το πω τώρα.
1: Πώς να το πει.
0: Ωραία, έβαλε γκολ ο Κούνια. Κάντο λάβαρο.
1: Θα το φτιάξουμε εδώ έξω.
0: Θα το φτιάξει έξω.
1: Ναι.
0: Ωραία, πήγαινε έξω να το φτιάξει.
1: Θα πάρω μια σημαία του σερφ κιόλα. Θα τη βάλουμε και αυτή είναι εκεί πέρα να κρατάει η σημαία.
0: Ωραία, μια χαρά, εντάξει. Λοιπόν, ο φίλος ο Μανώλης γράφει. Πήγα να το πω. Μιχάλη, επειδή θέλει και εσύ. Την τρέλα μου. Λοιπόν, από Ολυμπιακό χωριό στέλνει μήνυμα. Βλέπει την αγαπημένη Ουρουγουάη να προχωράει και μετά του 32. Κοίταξε να δει. Θα γίνω πολύ γραφικός με αυτό που θα πω, αλλά έχω εκφράσει πάρα πολλές φορές την αγάπη μου και τη συμπάθειά μου στις ισπανόφωνες χώρες, στις πρώην ισπανικές αποικίες, γενικά στην Ισπανία, στους ισπανόφωνους ανθρώπους, στην ιστορία αυτών των χωρών, στην κουλτούρα αυτών των χωρών. Παρ' όλα αυτά θα δώσω μία βόμβα. Βλέπω ότι η Ουρουγουάη μπορεί να την πατήσει με το πράσινο ακροτήρι. Δεν νομίζω ότι θα περάσει. Δεν μπορώ να πω ότι με έπεισε. Στο Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη ήταν στην αρχή του αγώνα που η Σαουδική Αραβία έπαιζε αρκετά καλύτερα από την Ουρουγουάη. Στη συνέχεια πήρε μπρος η Σελέστε, αλλά βρήκε τον γκολ της Σοφάρης, αλλά δεν μπόρεσε μετά τον γκολ της Σοφάρης να κάνει κάτι άλλο. Θα ρίξω τη βόμβα. Θα τη ρίξω τη βόμβα. Πιστεύω κιόλας ότι το πράσινο ακροτήρι θα κερδίσει την Ουρουγουάη και θα περάσει αυτό στην επόμενη φάση. Το δίνω. Το δίνω. Το δίνω. Έχουμε και την πρώτη γραμμή της ημέρας. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα, καλημέρα, ό,τι θέλεις πες το.
2: Ακόμα καλημέρα είναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν. Πού είσαι, Βασίλη?
2: Εδώ είμαι, στα Μέγαρα. Λοιπόν, να πούμε για το Μουντιάλ.
0: Γιατί όχι.
2: Εγώ το παρακολουθώ, αλλά το παρακολουθώ πολύ μηχανικά και πολύ κορεσμένα. Δηλαδή πιστεύω αυτοί οι 48 ομάδες, οι τόσο πολλοί αγώνες, δεν έπρεπε να είναι, ξέρω εγώ. Δεν μου κεντρίζουν έτσι κάποιο ενδιαφέρον.
0: Κοίταξε να δεις, αυτό που κάνει το νέο φορμάτ με τους 48 αγώνες στις ομάδες είναι το γεγονός ότι οι ομάδες όπως το Κουρασάο, η Ιορδανία, το Ουσμπεκιστάν, ποια άλλη χώρα είναι το πράσινο ακροτήρι που αναφέραμε προηγουμένως, παίρνουν ευκαιρίες, παίρνουν εμπειρίες από μεγάλες διοργανώσεις και είναι και μεγάλη ευκαιρία για αυτές, όχι να κάνουν υποχρεωτικά κάποια καλή πορεία, αλλά να πάρουν εμπειρίες, μοναδικές εμπειρίες οι παίκτες της κάθε χώρας. Παρόλα αυτά, αν θέλεις τη γνώμη μου, πιστεύω η τελευταία αύξηση των ομάδων θα έπρεπε να ήταν στον γύρο των 32, γιατί είχαμε κάποιες ομάδες όπου κάνανε ντεμπούτο σε αυτό το φορμάτ, αλλά το θέμα είναι ότι έβλεπες ομάδες πολύ δυνατές, έβλεπες μπαμπάτσικες ομάδες, δηλαδή.
2: Ακριβώς.
0: Πήγαινε πίσω στο Μουντιάλ του 2002, 2006, 2010, καλά. Εγώ έχω ζήσει από το 2010 λίγο και μετά τα Μουντιάλ, αλλά εντάξει και το 2006, επειδή έχω κάτσει και έχω δει στιγμιότυπα.
2: Εδώ από το 70.
0: Από το 70. Άρα έχεις ζήσει και πολλά περισσότερα. Και πολλά περισσότερα, δηλαδή.
2: Τότε τι γινόταν, λαχταρούσαμε παράδειγμα να δούμε το Μαραντόνα, παλαιότερα το Πελέ, το Πέγε Πάουρ το 74, γιατί δεν τους βλέπαμε,
0: ναι.
2: Έτσι, τώρα τους βλέπουμε συνέχεια, δηλαδή φέτος εγώ έχω δει πόσα παιχνίδια, επειδή είμαι Ολυμπιακός, έχω δει τον Ολυμπιακό σε 50 παιχνίδια,
0: ναι.
2: Έχω δει Champions League, παράδειγμα Real, Manchester, όλες αυτές τις μεγάλες ομάδες. Όλους αυτούς τους παίκτες τους έχω δει. Δηλαδή δεν περιμένω να δω κάτι διαφορετικό. Ενώ παλαιότερα, παράδειγμα τον Πελέ τον έβλεπες ή τον Μαραντόνα, τον έβλεπες σπάνια. Περίμενες με την εθνική Αργεντινής παράδειγμα τον έδεις. Παράδειγμα, θυμάμαι το 78 που είχα πάθει πλάκα ας πούμε με τους Λου και Κέμπες.
0: Ναι.
2: Έτσι που πέσανε μπροστά, ξέρω εγώ, με τον Αρντίλες, τον Κρόιφ παράδειγμα. Δεν τον έβλεπες.
0: Ισχύει,
2: η ομαδάρα που είχε τότε, ξέρω εγώ, η Ολλανδία, Κρόιφ, Νέσκενς, Σουρμπίρ, όλοι αυτοί, Ρέζεμπρικ. Περίμενα να ζήσεις τότε. Ή παράδειγμα η Ιταλία το 82, η οποία η Ιταλία το 82 πάλι είχε ξεκινήσει. Δηλαδή έμπαινε δεν έμπαινε στην επόμενη φάση και έγινε συνδυασμός αποτελεσμάτων. Και στη φάση παράδειγμα των 16 άρχισε εκεί πέρα λοιπόν, μπήκε σε φόρμα και άρχισε να παίρνει ένα παιχνίδι πίσω από τα και να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή υπήρχαν τέτοια πράγματα. Τώρα τους παίκτες τους έχουμε δει. Και επίσης κάτι άλλο. Όλες οι ομάδες, ρε παιδί μου, παίζουν το ίδιο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ισχύει, ισχύει. Είναι πολλές ομάδες που παίζουν πολύ ίδια. Δηλαδή,
2: δηλαδή το center back, το δεξί center back, στο αριστερό center back, η μπάλα στο δεξί back, άντε πάλι πίσω στο τέρμα, βαθιά παλιά όπως κάνει ο Τζολάκης, και βλέπουμε και άντε η μπάλα στα extreme και δεν κάνουν τρίπλες. Αυτό που, το παιχνίδι που χάρηκα ήταν το Αγγλία-Κροατία, όπου είδα ρε παιδί μου τους Κροάτες, κάνανε μια ρημάδα τρίπλα να πούμε, ξέρω τον αδειάσανε τον Εκλέσο, πασάρανε, βάλε τον γκολ. Το ίδιο έγινε και νομίζω στο τρίτο γκολ. Ναι, ναι, που το βάλε ναι, τίδικα. Ναι.
0: Και ήταν και ένα παιχνίδι κιόλας που είδαμε και την Αγγλία να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Είδαμε ένα παιχνίδι που ήταν, πιστεύω, μέχρι στιγμής είναι το καλύτερο που έχουμε δει στο Μουντιάλ μέχρι τώρα.
2: Ακριβώς. Είδαμε δύο ομάδες που είναι ποδοσφαιρικές, έτσι, έχουν την ποδοσφαιρική νοοτροπία. Να το πω έτσι. Δηλαδή έχουν το ποδοσφαιρό μέσα τους. Όπως και οι Κροάτες και οι Άγγλοι. Και πράγμα το χάρηκα. Παρόλο που δεν είμαι εγώ, είμαι έτσι από πιτσιρικάς με τους Ιταλούς έχω λόξα. Λοιπόν, πέρα από την Εθνική Ελλάδα, εννοείται. Αλλά γενικώς δεν βλέπω. Εντάξει, με το γερασί μου κάναμε το χαβαλέ, κουρασάω, υποστήριξα το κουρασάω. Αλλά εντάξει, τώρα στο χαβαλέ τώρα, έτσι.
0: Ναι.
2: Αλλά γενικώς δεν βλέπουμε κάτι έτσι, παιχνίδια έτσι καλά. Βέβαια, περιμένω να δω παιχνίδια μέταση από τους φάσεις των 32 που θα είναι νοκάουτ και θα είναι ο θάνατος η ζωή μου, έτσι.
0: Ισχύει.
2: Σε αυτά τα παιχνίδια.
0: Γιατί τώρα και όπως έχει γίνει και με τις καλύτερες τρίτες θέσεις, σκέψου λίγο ότι οι τέσσερις χειρότερες τρίτες θέσεις αποκλείονται.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
4: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
3: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
5: Σάββατο σήμερα στις 8, Ολλανδία-Σουηδία. Στις 11, Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού.
6: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
8: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita. Ένα με σένα.
9: Πεζό Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Πεζό 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Πεζό Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Πεζό. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Πεζό.
10: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
11: Έχουμε γιορτή!
12: Εμείς
11: Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
12: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
11: Σας δείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί!
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
14: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
15: Jackpot στον Joker. 2.400.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
16: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
15: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
17: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled Whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame grilled tastes better.
18: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η ώρα είναι 12:30.
20: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
21: Είτε μέσα στο γήπεδο.
22: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
21: Είτε έξω από αυτό.
23: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
24: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
21: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Super Sport 104.
25: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
26: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων με τον οποίο ετοιμάσει η δημοσιογραφική ομάδα του Mega Channel. Νέο θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 29χρονο μοτοσυκλετιστή Δημήτρη Βασιλείου. Γύρω στις 3 και 4 τα ξημερώματα, ενώ ο 29χρονος οδηγούσε στον αυτοκινητόδρομο Πάφλε Μεσού πριν την έξοδο Αγίου Σιλά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε στο πίσω μέρος προπορευόμενου μικρού λεωφορείου που οδηγούσε 57χρονος, με αποτέλεσμα να εκτιναχθεί από τη μοτοσυκλέτα στην άσφαλτο και να βρει ακαριαίο θάνατο. Ο 29χρονος έφερε προστατευτικό κράνος. Υπό εξαήμερη κράτηση τέθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού 40χρονος αναφορικά με διερευνόμενη υπόθεση πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης και μαχαιροφορίας. Συγκεκριμένα, ο 40χρονος συλληφθής είχε κλείσει ραντεβού μαζί με 45χρονο για να λύσουν τις διαφορές τους, με αποτέλεσμα πρώτος να τραυματίσει με μαχαίρι τον δεύτερο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα στην ομοπλάτη. Υπερήφανος για τα επιτεύγματα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τόνισε ότι στόχος της Λευκωσίας είναι να δοθεί ουσιαστικό περιεχόμενο στη στρατηγική αυτονομία και ανεξαρτησία της Ένωσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχει περιθώριο 60 ημερών για να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν. Διεμήνυσε πως σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ θα προβούν σε ενέργειες που δεν θα είναι ευχάριστες για την Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, καθοδόν για την Ελβετία βρίσκεται ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Βίτκοφ, ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο διεξαγωγής συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Έτοιμη για διάλογο, δηλώνει η Τεχεράνη, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίσουν τα συμφωνηθέντα, διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί. Ο επόμενος γύρος των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου θα διεξαχθεί το τριήμερο 23 με 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε το State Department. Στους 4 ανέρχονται οι νεκροί από Ισραηλινό πλήγμα σε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με το Al Jazeera. Όπως μετέδωσε το αραβικό δίκτυο, υπάρχει επίσης μεγάλος αριθμός τραυματιών. Σήμερα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα στα ορεινά και στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια, στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
25: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία, σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
1: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
2: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί σε άλμη, γάλπο, 900 γραμμάρια, με Lidl Plus 4,55. Ψωμί τόστ, 800 γραμμάρια, με Lidl Plus 1,19. Και ελαιόλαδο 1 λίτρο, με Lidl Plus 5,65. Lidl. More to value.
4: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια, δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Και όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μία νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
5: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
6: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
27: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
28: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
7: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 24 Ιουνίου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 24,75, τώρα 20,50. Καλαμάρι από 19,03, τώρα 14,75. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70.
8: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
9: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
10: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
11: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση LG 65 inch 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση
12: όλοι πάμε Στεφανή.
11: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
13: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
14: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.

Και μιας που έχουμε το χρόνο, θα πάρουμε τα παιχνίδια ένα-ένα να δούμε τι μπορεί να γίνει σε αυτούς τους αγώνες. Όπως είπα, το άσοχη της Ολλανδίας μου φαίνεται αρκετά πιθανό, μου φαίνεται πολύ εφικτό.

Είναι δύο ομάδες που σκόραραν δύο πλάς τέρματα στην πρεμιέρα τους στο παγκόσμιο κύπελο. Όπως είπα προηγουμένως, η Σουηδία επικράτησε 5-1 της Τινησίας και η Ολλανδία αναδείχθηκε ισοπάλι 2-2 με την Ιαπωνία. Μια Ιαπωνία που θεωρώ ότι μπορούσε να πάρει και κάτι παραπάνω. Έχω προβλέψει κιόλας ότι θα είναι η μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης. Ειδικά αν έχει και ένα καλό πλασάρισμα στα νοκάουτ, καθώς όπως είπαμε από τους 12 ομίλους περνάνε οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου και οι 8 καλύτεροι τρίτοι από κάθε ομίλο. Οπότε άμα έχει ένα καλό πλασάρισμα η Ιαπωνία, τη βλέπω να φτάνει πολύ ψηλά. Πέρα από το άσοχη μπορώ να πω ότι μου

Και έχει και μια δυνατή απόδοση. Έχει 2,85 η επιλογή να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα ο Βίκτορ Γιώκερες με οποιοδήποτε τρόπο, όπως είχε κάνει και στην προηγούμενη αναμέτρηση και αυτός και ο Ίσακ, αλλά είχε κάνει και μια πολύ ωραία εμφάνιση ο Αγιάρη, ο οποίος είχε σκοράρει δύο γκολ εναντίον της χώρας της οποίας κατάγεται, καθώς ο πατέρας του είναι Τινήσιος και γι' αυτό δεν πανηγύρισε το πρώτο γκολ, το οποίο πέτυχε. Οπότε ναι, εδώ μου είναι πολύ εφικτό να επιλέξω έναν anytime scorer Βίκτορ Γιώκερες με απόδοση 2,85, αλλά αν πρέπει να διαλέξω αλλά για τα σημεία που ζήτησε ο φίλος, ένα άσοχη ίσως είναι το πιο πιθανό. Είπα εγώ τις επιλογές μου, απλά ενημερωτικά για όποιον θέλει να παίξει. Άσο στην Ολλανδία είναι μια σχετικά καλή απόδοση, το 1,75. Χ είναι στο 3,85 και το διπλό, δηλαδή νίκη Σουηδίας, στο 4,50. Έχουμε και handicap. Έχουμε και handicap. Handicap 0-1, Ολλανδία 2,95, Σουηδία 2,05 και Χ στο 3,70. Επίσης έχουμε τις διπλές ευκαιρίες, όπου το Χ2 διπλή ευκαιρία της Σουηδίας έχει απόδοση 2,5. Επίσης το άσο 2 έχει 1,25 και το άσο Χ έχει 1,20. Αλλά επειδή κάποιοι δεν θέλουν να παίξουν τώρα άσο Χ2, τα κλασικά σημεία, πάμε να δούμε λίγο στα τέρματα, καθώς εκεί υπάρχει ένα ενδιαφέρον για το πόσα γκολ μπορούν να μπουν σε αυτόν τον αγώνα. Το over 2,5, γιατί το over 1,5 έχει 1,20, το over 2,5 έχει απόδοση 1,60, το over 3,5 έχει 2,5, over 4,5 έχει 4,40 και over 5,5 η απόδοση φτάνει στο 9,50. Αλλά πέρα από τα over έχουμε και τα under, και πάμε να δούμε λίγο τα under, όπου εντάξει το πιο πιθανό θα το πάμε με το ποιο είναι πιο πιθανό βάσει αποδόσεων. Κάτω το under 5,5 έχει απόδοση 1,7, το under 4,5 1,20, το under 3,5 1,5, το under 2,5 που και αυτό μου φαίνεται αρκετά καλή επιλογή αναλόγως ποια ομάδα θα κρατήσει περισσότερο την μπάλα και ποια ομάδα θα παίξει πιο αμυντικά. Βλέπω, θα μπορούσα να δω και ένα under 2,5, το οποίο έχει απόδοση 2,25. Under 1,5 δύσκολα θα το βλέπα, έχει και απόδοση 4,70. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα ήταν τόσο εφικτό να βγει under 1,5. Για το goal-goal, το no goal είναι στο 2,25, το goal-goal για όποιον βάλει να σκοράρουν και οι δύο ομάδες είναι στο 1,60. Έχουμε και τα αποτελέσματα του ημιχρόνου, άσο ημίχρονο στο 2,25, διπλό ημίχρονο στο 4,60 και το χ στο 2,35 έχει ημίχρονο. Έχουμε και χρόνο επίτευξης του πρώτου τέρματος, όπου εντάξει είναι περίπλοκο, δηλαδή έχουμε από το πρώτο έως το 20 λεπτό, από το 21 και αργότερα, από το 1 έως το 29, από το 30 ή αργότερα, από το 1 έως το 10, από το 1 έως το 5, από το 1 έως το 75. Είναι δηλαδή πολύ, εντάξει δεν το λες και τόσο περίπλοκο. Πάμε να δούμε λίγο κάποια ειδικά παικτών, να δούμε ποιον δίνουν για anytime, ποιον δίνουν πιθανότερο για goal ή assist. Πάμε να δούμε λίγο τα φαβορί σε αυτές τις επιλογές. Αν και θα ξεκινήσω με τους anytime scorer, που είναι μια επιλογή που την χρησιμοποιώ συχνά στο στοίχημα. Ο παίκτης ο οποίος έχει τις περισσότερες πιθανότητες είναι από την Ολλανδία και είναι δύο παίκτες, σύμφωνα με τα στοιχηματικά πάντα, είναι ο Ντόνιελ Μάλεν και ο Μέμφις Ντεπάι με απόδοση 2,45 εκαστός. 2,70 έχουν οι Κόντι Χάκπο και Μπράιαν Μπρομπέι, ο αδερφός του

Συνεχίζουμε κανονικά που λέγαμε για τον Λουκάσεν. Έχουμε και τον Βέρκος, το οποίο έχει επίσης 2,70. Ο Γιόκερες έχει τις περισσότερες πιθανότητες από τους Σουηδούς, απόδοση 2,85. Και έχουμε και τον Αλεξάνδερ Ίσακ, ο οποίος έχει απόδοση 3,5. Αυτά είναι τα κύρια φαβορί για τον anytime scorer. Έχουμε και τα ειδικά για τους παίκτες, όπου θα έχουμε παίκτες ο οποίος θα σκοράρει ή θα δώσει assist, όπου έχουμε εκεί πέρα Μάλλον και Ντεπάι πάλι τα φαβορί. Πάνω κάτω όσοι είναι στους anytime scorers, έτσι είναι και στους παίκτες που θα δώσουν ή θα σκοράρουν assist. Συνεχίζουμε κανονικά να δούμε τι άλλο μπορούμε να πούμε προς τον κόσμο για τις επιλογές, γιατί τσεκάρουμε και εμείς τις επιλογές μας. Υπάρχουν πολλά ειδικά στοιχήματα. Δηλαδή υπάρχει παίκτη, μπορείτε να στοιχηματίσετε σε παίκτη που θα κάνει offside, 3 ή και παραπάνω offside. Δηλαδή έχουμε μπόλικο πράγμα, είναι μπόλικες οι επιλογές. Έχω κάτσει να πω κάποιες αποδόσεις. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό αυτή τη στιγμή να πούμε και για, τις υπόλοιπες. Πάμε τώρα στον επόμενο αγώνα, καθώς είπαμε το Ολλανδία-Σουηδία. Πάμε στο Γερμανία, ακτή ελεφαντός του. Είχα πει το ασοχή. Το ασοχή δίνει 1.15. Ο άσος, ο σκέτος της Γερμανίας δίνει 1.55. 5.75 η νίκη της ακτής ελεφαντός του, το διπλό δηλαδή. Και ισοπαλία, χ δηλαδή. 4.40. Επίσης υπάρχουν και τα handicaps, επίσης, πέρα από, μαζί με το άσοχη 2. Επίσης μαζί με τα handicaps εννοείται πως δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε τα goal, καθώς έχουμε το over 2.5 στο 1.55, το over 1.5 στο 1.17, το over 3.5 στο 2.40, το over 4.5 στο 4, το over 5.5 στο 8.25. Έχουμε και τα under με απόδοση 1.7 κάτω από 5.5 goal, κάτω από 4.5 goal στο 1.20, under 3.5 έχουμε 1.53, under 2.5 2.35 και under 1.5 5 στρογγυλό με κουλούρα. Τώρα αν δεν θέλει κάποιος να παίξει ακριβώς τα goal και απλά να κάνει μια εκτίμηση ότι θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες, δηλαδή η επιλογή του goal-goal, η απόδοση που, που έχει αυτή η επιλογή είναι 1.63. Παρόλα αυτά όμως, αν κάποιος πιστεύει ότι δεν θα βάλουν και οι δύο ομάδες goal και πει ότι θα παίξουν no goal στο συγκεκριμένο παιχνίδι, στη συγκεκριμένη επιλογή, το no goal έχει απόδοση 2.15.

0: Μεγάλο φαβορί στοιχηματικά για να σκοράρει οποτεδήποτε στην αναμέτρηση, δηλαδή anytime scorer, έχουμε τον Kai Havertz, ο οποίος έχει απόδοση 2.30, με τους Dennis Undav και Nick Voltemade να ακολουθούν με απόδοση 2.45. Στο 2.65 είναι ο Max Beer. Και έχουμε και τον Τζαμάλ Μουσιάλα και τον Φλόριαν Βίρτς στο 2.95, Λερόι Σανέ στο 3.15, Τζέιμι Λούινγκ στο 3.95, στο 3.90 ο Ναϊντέμ Αμίρι, ο Εντραόγκο, Ασάν Εντραόγκο 4.10, ο Ντιομαντέ, ο Χαφ έχει 4.40, 4.70 έχει ο Αμάντ Διαλό, ένα από το ταλέντο το οποίο έχει βγάλει η Ακαδημία της Manchester United, που η Manchester United προσπαθούσε να το δώσει πάρα πολλές φορές δανεικό. Και χαίρεται ο Μιχάλης που κάνει αναφορά, χαίρεται για τον παίκτη που πήγε να φάει η ομάδα του. Μπράβο Μιχάλη, ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον, κοίτα να δεις, χαίρεται που τον έβγαλε μια ομάδα που πήγε να τον φάει. Πήγε να το φάει το παιδί και χαίρεται. Τι είσαι εσύ, αγόρι μου, τι είσαι εσύ. Δεν θες ότι άλλο να κάνει καριέρα. Θα γούσταρες να κάνει. Έλα εδώ, μπες μέσα, έλα εδώ, μπες μέσα. Είναι με νευριάζει. Άκουσε με, να σου πω. Άκουσε με. Δεν θα ήταν ωραίο την καριέρα του Ντιαλό να την κάνεις εσύ να κερδίσεις. Ή δεν θα θέλεις να κάνει γενικά καριέρα αυτός ο παίκτης, γιατί είναι παικθαράς. Εσένα σχιαστό σε κράτησε. Έλα ρε, εμένα με έχουν κρατήσει, αδερφέ, εγώ είχα μπλέξει με κυκλώματα.
1: Δεν κατάλαβα τι ήθελα να κάνεις,
0: ρε μου. Εμένα εντάξει, με είχαν κρατήσει τα κυκλώματα πίσω. Δυστυχώς δεν υπήρχε η δυνατότητα να συνεχίσω, γιατί είχα και τη γραμμή από εκεί πέρα, από τα κυκλώματα. Εντάξει, δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω σε άλλες χώρες, σε άλλες γλώσσες, καταλαβαίνεις. Κατάλαβες, κάτσε, περίμενε λίγο. Κατάλαβες.
2: Κατάλαβα.
0: Ναι. Οπότε ναι, δηλαδή εντάξει, ο Ντιαλό σκέψε λίγο ότι, είναι, ότι κάνει την καριέρα που θα θέλαμε. Θα θέλω καθένα, πιστεύω, να κάνει καριέρα σε υψηλότερο επίπεδο. Αλλά εντάξει, ρε φίλε, μεγάλη βλακία που πήγε να τον φάει United. Μεγάλη βλακία.
2: Αλλά έχει καθιερωθεί τώρα όμως στην United.
0: Εντάξει, και έχει καθιερωθεί γιατί ήρθε σοβαρό άνθρωπο στην United. Άμα δεν ερχόταν, κάποιο άλλο, θα σου έλεγα εγώ. Θα σου έλεγα εγώ που θα έπαιζε ο Ντιαλό τώρα.
2: Άμα δεν ερχόταν ο Κάρικ, είδες όμως ο Κάρικ. Ο Κάρικ είναι ο Κάρικ.
0: Ο Κάρικ είναι ο Κάρικ.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας.
5: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
6: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
7: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota electric feeling.
8: Super Mundial ευκαιριών μόνο στα Super Home Center. Ζήσε κάθε αγώνα και κάθε προσφορά μέχρι και τον τελικό. TCL Smart TV Android 55 inch on από 489,99 τώρα μόνο 398,99. Μεταλλική αναδιπλούμενη καρέκλα 6 στάσεων από 74,99 τώρα μόνο 44,99. Barbecue γκαζιού Omega με δύο καυστήρες και ένδειξη θερμοκρασίας από 129,99 τώρα 99,99 μόνο. Super Home Center. Και σε αυτό το Μουντιάλ μην ψάχνετε αλλού.
9: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
10: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
11: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
12: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lutios Group.
13: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έθος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πεθάνει.
14: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
15: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
16: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
17: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 24 Ιουνίου. Giant snack από καλαμπόκι 10x35 γραμμάρια 6,19 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Και αν η Vim το αναψυχτικό 6x330ml 3,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Starbucks κάψουλες καφέ 10 τεμάχια επιλεγμένα είδη 3,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί σε άλμη, γάλπο, 900 γραμμάρια, με Lidl Plus 4,55. Ψωμί toast, 800 γραμμάρια, με Lidl Plus 1,19. Και ελαιόλαδο 1 λίτρο, με Lidl Plus 5,65. Lidl. More to value.
19: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Skoda. Unicars. Driving your stories.
21: Super Sport 104.
22: Η ώρα είναι μία.
23: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
24: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
25: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
26: Προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Interventor Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και δεν χάνουμε χρόνο, καθώς έχουμε ακροατή, φίλο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα.
1: Εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε, ναι.
1: Α, ωραία, Δημήτρη λέγομαι καταρχάς. Ήθελα να σας ρωτήσω για τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Η τελειωμένη είναι μόνο αυτή τη στιγμή του Ετιέν Καμαρά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ο Ετιέν Καμαρά έχει περάσει από εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις. Αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Αυτά είναι μέχρι στιγμής.
1: Υπάρχει... Είναι 23 χρονών, έτσι.
0: Ναι, υπάρχει και ένα δημοσίευμα από την Ισπανία που λέει ότι ο Παναθηναϊκός θα... ότι είναι κοντά στην απόκτηση του Ινιάκη Πένια από την Μπαρτσελόνα, του τερματοφύλακα της καταλανικής ομάδας, όπου ήταν, τρίτο-τέταρτος τερματοφύλακας, δεν ήταν στις πρώτες επιλογές. Αλλά θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Γιατί, εντάξει,
1: πόσο?
0: Αν δεν κάνω λάθος είναι 26, θα σου πω αμέσως, Δημήτρη.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν...
1: Γιατί πρέπει όλα να τα κοιτάμε τώρα, μα είναι 30 φεύγα, τι να σου κάνει.
0: Εντάξει, βέβαια υπάρχουν και τερματοφύλακες όπως αυτός που ήταν...
1: Αλλά σίγουρα. Και ο Σαραντάρης, αυτός που έπιασε τα άπιαστα.
0: Ναι, ο Βοζίνια. Ναι, εκεί πέρα, το πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι, πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι, καλά, ήταν τρομερή εμφάνιση. Έκανε και πολύ, πολύ συγκινητικό και τρομερό background. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Ινιάκη Πένια. Λοιπόν, ο Ινιάκη Πένια είναι στην Μπαρτσελόνα, έχει αγωνιστεί ως δανεικός στην Έλτσε. Ο Ινιάκη Πένια είναι 27 χρονών, είναι γεννημένος το 99.
1: Εντάξει, δεν είναι και πολύ μεγάλο. Μια χαρά είναι.
0: Δεν είναι και πολύ μεγάλος, κράτησε την Έλτσε κατηγορία, τη βοήθησε να μείνει κατηγορία, καθώς εκεί είχε πάει δανεικός φέτος. Και στην Μπαρτσελόνα έχει κάποιες εμφανίσεις, έχει παίξει με την... με τους Blaugrana, πέρσι είχε παίξει 16 αγώνες, το πρόπερσι είχε παίξει 10 αγώνες, από το 22-23 και μετά είχε πάρει αρκετές φορές τη θέση, ειδικά και του Terstegen και κάποια φορά του Σέσνη, αλλά κυρίως του Terstegen, καθώς ο Terstegen δυστυχώς ήταν επιρρεπής στους δραματισμούς και τον γουστάρω τον Terstegen, τον αγαπάω τον Terstegen και δεν μπορώ να πω το αντίθετο, εντάξει.
1: Ναι,
0: είναι ένας πάντως τερματοφύλακας, είναι καλή περίπτωση. Έχει πάρει πρωταθλήματα με την Μπαρτσελόνα, όπου έχει αγωνιστεί και όλα. Έχει παίξει στο Champions League σε αγώνες αρκετούς.
1: Τι ύψος έχει?
0: Το ύψος του είναι... Ας μπούμε λίγο στο transfer market, γιατί τώρα...
1: Πρέπει να είναι κάτω από 1,90-1,80, τόσο πρέπει να είναι, μου φαίνεται. Σε εκπομπή το έχω ακούσει τώρα.
0: Αν δεν κάνω λάθος είναι 1,84 νομίζω, κάπου εκεί. 1,84 είναι, 1,84.
1: Α, ήταν το φύλακα. Εντάξει. Δεν το λες και πολύ ψηλό για τερματοφύλακα.
0: Ναι, όντως δεν μπορεί να το πει κάποιος και πώς το λένε, γομάρι, 2 μέτρα που λέει ο λόγος, αλλά ναι.
1: Με πόσα λεφτά είναι να τον πάρει?
0: Τα ισπανικά δημοσιεύματα λένε για deal κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει, δεν είναι και πολύ ακριβώς.
0: Δεν είναι ακριβώς, ίσα ίσα είναι, θα έλεγα προσωπικά, ικανοποιητικό όλο αυτό. Δηλαδή προσωπικά δεν θα με χάλαγε να είχα σε κάποια αγαπημένη μου ομάδα τον Ινιάκη Πένια.
1: Και αυτή τη στιγμή θα έχει 3 τερματοφύλακες, γιατί ανανέωσε του Τσάβες το δανεισμό ή τον πήρε με μεταγραφή τώρα τον Τσάβες?
0: Ανανέωσε το δανεισμό του. Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Έχει ανανέωσει το δανεισμό του ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, γιατί δεν το δοκίμασε και καθόλου. Πέρσι έπαιξε κανένα παιχνίδι, δεν νομίζω.
0: Όχι, πέρσι... υπήρχε ένα σενάριο να αγωνιστεί εναντίον του Πανετολικού στην ισοπαλία με τον του Παναθηναϊκού με την ομάδα του Αγρινίου στη Λεωφόρο, ναι. Αλλά εν τέλει δεν έπαιξε.
1: Ναι, γι' αυτό
0: αν και υπήρχε ένα σενάριο ο Μπένιτες να το βάλει σε αυτό το παιχνίδι, αλλά πέρα από αυτό δεν είχε κάποια συμμετοχή.
1: Δεν είχε, οπότε στην ουσία φέτος θα δοκιμαστεί. Ο δανεισμός, όταν λες δανεισμό, πληρώνεις για το δανεισμό ή είναι χωρίς λεφτά? Απλώς πληρώνεις τον παίχτη.
0: Είναι αναλόγως τις συμφωνίες.
1: Γιατί... Είναι αυτό. Γιατί τα λένε και δεν λένε.
0: Ναι.
1: Δανεισμός με 1 εκατομμύριο, ξέρω εγώ, ή με 500.000. Να ξέρεις τι γίνεται.
0: Κοίταξε να δεις. Είναι κάποιες συμφωνίες τις οποίες γίνονται ανάμεσα στις ομάδες, όπου ξέρω εγώ, είναι η ομάδα μου και η ομάδα σου. Ας πούμε τώρα, θα δώσω ένα παράδειγμα. Είναι η Μπαρτσελόνα και είναι και η Ράγιο Βαγεκάνο.
1: Ναι.
0: Είσαι εσύ, Ράγιο, είστε. Εγώ έχω κάποιον τραυματία, είμαι Μπαρτσελόνα, έχω κάποιον τραυματία και θέλω να καλύψω το κενό. Και βλέπω ότι υπάρχει ένας παίκτης από τη Ράγιο Βαγεκάνο, ο οποίος μου κάνει να τον πάρω για μια αντικατάσταση, να βοηθήσει σε αυτό το διάστημα. Οπότε τι κάνω,
1: πάω,
0: επικοινωνώ με σένα. Θέλω δανεικό, π.χ. τον Πέρεθ. Εσύ μου λες, έχεις δύο επιλογές. Θα μου πεις, OK, μπορούμε να έρθουμε σε διαπραγμάτευση και με τον παίκτη για να κλείσει τον deal της συμφωνίας. Παρόλα αυτά, στις περισσότερες περιπτώσεις, εσύ ως Ράγιο Βαγεκάνο ζητάς και κάτι. Δηλαδή, ζητάς 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια. Δεν σου λέω τώρα 10, 20 εκατομμύρια. Είπαμε, δανεισμός είναι. Ο παίκτης δεν θα μείνει για πάντα, γιατί ας ήταν δανεικός.
1: Ακριβώς, για ένα χρόνο.
0: Ακριβώς, παραμένει.
1: Ακόμα και 1 εκατομμύριο είναι πολύ. 500.000 θα
0: ναι.
1: Έπρεπε να είναι για ένα χρόνο.
0: Ναι, ακριβώς. Έτσι λειτουργεί κυρίως. Αλλά υπάρχουν και δανεισμοί που γίνονται δωρεάν. Δηλαδή, είναι αυτές οι δύο επιλογές. Ή δωρεάν ή 1-2 εκατομμύρια.
1: Ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, που έχει δώσει παίκτες στο Λεβαδιακό, τους καλά, αυτά ήταν παραχώρηση, ναι. Ναι, παραχώρηση, εντάξει, γίνεται χωρίς λεφτά. Οι παίκτες που περισσεύουν, δηλαδή, που δεν τους θέλεις. Δεν πήρε λεφτά για το τέτοιο, να το λένε, σκόλησαν τώρα.
0: Έχει δώσει και αρκετούς παίκτες δανεικούς ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο Λεβαδιακό, οπότε μήπως, όχι, ο Κάτρης είναι στον Παναθηναϊκό. Τώρα δεν...
1: Τώρα γύρισε,
0: έχει γυρίσει στον Παναθηναϊκό, ναι. Νομίζω ο Νίκας είναι, δεν είμαι σίγουρος αν είναι...
1: Ναι, ο Νίκας ήταν δανεικός του Παναθηναϊκού,
0: ναι.
1: Το Λεβαδιακό.
0: Νομίζω, ναι, και εγώ.
1: Και γύρισε. Αυτός γύρισε.
0: Γενικά είναι συμφωνίες. Παίζει μεγάλο ρόλο τι συμφωνία θα κάνεις.
1: Τώρα για τον Ντεφράη δεν είπαμε. Ο Ντεφράη είναι κοντά στον Παναθηναϊκό.
0: Ο Παναθηναϊκός, από ό,τι λένε δημοσιεύματα από το εξωτερικό, έχει κάνει μια πρόταση 1,7 εκατομμύρια ευρώ στον Ολλανδό.
1: Γιατί
0: είναι ελεύθερος, ναι. Αλλά...
1: περιμένει.
0: Αλλά δεν, τώρα θα δείξει τις επόμενες μέρες, γιατί πριν 1-2 μήνες η Ίντερ, υπήρχαν δημοσιεύματα από την Ιταλία που λέγανε ότι η Ίντερ θέλει να κάνει πρόταση ανανέωσης στον Ντεφράη για άλλον ένα χρόνο. Οπότε,
1: ακούω αυτό.
0: Εντάξει, έχει περάσει καιρός, δηλαδή 1-2 μήνες έχουν περάσει από τότε που είχε γίνει αυτό. Τώρα όμως θα δούμε, δεν ξέρω δηλαδή κι εγώ το ποιες είναι οι εξελίξεις. Το μόνο που γνωρίζω είναι, ό,τι γνωρίζω είναι αυτά από τα οποία έχω διαβάσει πάνω στον Ντεφράη. Αυτό. Τώρα, άμα θέλεις, Δημήτρη, κάποια γνώμη για μένα, για τον παίκτη, επειδή πιστεύω θα μπορούσε να πάει και σε κάτι πιο νέο. Δεν αμφισβητώ την δυναμική του Ντεφράη, γιατί είναι έμπειρος, είναι δυνατός. Για έναν χρόνο μπορεί να παίξει, αλλά αν θες κάτι μακροπρόθεσμο, πρέπει να στοχεύσεις σε νεαρούς. Αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Ναι. Έπειτα αν πάρεις τον Ντεφράη, καλό είναι να πάρεις και τον Φαν Ντρόγκενεν, να έχει δύο Ολλανδικούς σέντερ μπακ, δεν είναι και τα δύο.
0: Είναι και οι δύο σέντερ μπακ και οι δύο από την Ολλανδία, καταλαβαίνω πως το λες.
1: Θα έχουν την ίδια γλώσσα, θα συνεννοούνται. Άμα πάρεις τον ένα, μπορεί να μην φανεί αυτό.
0: Θα συνεννοούνται, ο Ντεφράη, ναι, που είναι και πιο έμπειρος, θα βοηθάει τον Φαν Ντρόγκενεν.
1: Ακριβώς. Ο Φαντρόγκελεν δεν είναι τόσο μεγάλος, είναι λιγότερο.
0: Είναι μικρότερος ο Φαντρόγκελεν. Αυτό το λέω επιβεβαιωμένα.
1: Πιο κοντά τους δύο ποιος είναι, ο Φαντρόγκελεν.
0: Για το Φαντρόγκελ δεν έχει ακουστεί πολύ το όνομά του. Τώρα, αν κάποιος είναι πιο κοντά, δεν ξέρω. Γιατί, ναι, μεν έχει γίνει πρόταση στον Τεφράι, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα τι θα πει ο ίδιος. Γιατί πρέπει να κάτσει και αυτό το δεκάρι.
1: Αλλά ακριβώς. Αν δεν αποδεχτεί την Ίντερ, δεν μπορεί η Ίντερ να τον κρατήσει, γιατί έχει λήξει το συμβόλαιό του.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι, αφού είναι ελεύθερος.
0: Ναι, εφόσον είναι.
1: Η Ίντερ προσπαθεί να του κάνει καινούριο συμβόλαιο.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Τα συμβόλαια.
1: Την αρχή δηλαδή.
0: Τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών συνήθως λήγουν 30 Ιουνίου. Υπάρχουν πολλές συμφωνίες ή παραπάνω, αλλά 30 Ιουνίου λήγει το συμβόλαιο ενός ποδοσφαιριστή.
1: Άρα είναι ακόμα με συμβόλαιο στην Ίντερ, ο Ντεφράι.
0: Ακριβώς. Ας πούμε για παράδειγμα, θα το πάω λίγο στο εξωτερικό. Θα δώσω ένα παράδειγμα από την αγαπημένη μου αγγλική ομάδα. Θα δώσω ένα παράδειγμα τη Manchester City και θα δώσω έναν από τους αγαπημένους μου παίκτες, τον Bernardo Silva. Ο Bernardo Silva ήταν από το 2017 στη Manchester City 9 χρόνια και έφυγε φέτος. Δυστυχώς θα πω εγώ, γιατί τον αγαπώ αυτό τον παίκτη. Τι γίνεται? Αυτός φεύγει ως ελεύθερος από την Manchester City. Ως ελεύθερος είχε το δικαίωμα, είχε μιλήσει με την Real Madrid, της κλείσανε τη συμφωνία, η Real Madrid της ανακοίνωσε τη μεταγραφή, αλλά ναι. Ο Bernardo Silva δεν έχει παρουσιαστεί ακόμα. Θα παρουσιαστεί όταν περάσουμε τις 30 του Ιουνίου και ναι, πάμε στην 1η Ιουλίου που ουσιαστικά είναι η αρχή της νέας σεζόν και όταν η Πορτογαλία αποκλειστεί ή όταν τελειώσει το Μουντέλε, δεν ξέρουμε πώς θα τα πάει η Πορτογαλία.
1: Είναι
0: ένα μοτίβο δηλαδή όλο αυτό.
1: Μάλιστα. Αυτή είναι η παίχτης. Άλλους δεν έχουμε τώρα στα υπόψη.
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι μέχρι στιγμής. Αλλά σίγουρα θα υπάρξουν, γιατί θα υπάρξει πολλή δουλειά στον Παναθηναϊκό αυτό το καλοκαίρι. Αυτό είναι το μόνο που
1: μπορώ. Δύο μέτωπα, γιατί τώρα θα σε ρωτήσω και κάτι μπασκετικό, μπορώ έτσι?
0: Ό,τι θέλεις, εγώ δεν έχω, δεν έχω θέμα.
1: Έλεγω πως έχεις πίεση χρόνου.
0: Όχι.
1: Καταρχάς,
0: ρε, όχι.
1: Έρχεται ένας Ισμαήλ, Ισακ ή Ισμαήλ, δηλαδή. Δεν θυμάμαι, Μπόμπα, κάπως έτσι.
0: Μπόγκα, μήπως είναι.
1: Από την Βαπτιζαρτός.
0: Μήπως εννοείται Μπόγκα, μήπως εννοείς Μπόγκα.
1: Μπόγκα, ναι, και το παππούμπα, ναι. Δεν το είχα ακούσει καλά. Από την Παρτιζάν, αυτός είναι καλός παίχτης.
0: Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει μια αρκετά καλή φυσική κατάσταση, δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει επιθετικά, αλλά στην άμυνα σίγουρα θα έχει απόδοση, πιστεύω.
1: Α, ναι.
0: Θεωρώ ότι υπάρχουν καλύτερα επιθετικά, αλλά στην άμυνα σίγουρα θα βοηθήσει. Αλλά υπάρχει και μια παροιμία, η επίθεση σου κερδίζει αγώνες, η άμυνα σου κερδίζει τίτλους.
1: Ναι, ακριβώς. Το Παναθηναϊκός από την άμυνα το έπαθε φέτος. Μάλιστα, και αυτός που είναι η επιθυμία μου, και όταν το άκουσα λέω αμάν ανέφτη, λέω σωθήκαμε, είναι ο Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς, αλλά μάλλον στράβωσε το πράγμα τώρα. Έτσι δεν είναι?
0: Για τον
1: Μπογκδάνοβιτς, ο Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς
0: είναι στα ραντάρ του Παναθηναϊκού. Τώρα, αν έχει στραβώσει κάτι, δεν έχουν βγει κάποια δημοσιεύματα ή δεν έχει γίνει κάποιο, για να μπορέσω να δώσω μια απάντηση.
1: Έχω ακούσει ότι η ομάδα του λέει θέλει να τον ανανεώσει το συμβόλαιο. Είναι ξεκρέμαστος τώρα. Δεν ξέρω, ή κάποια άλλη ομάδα τώρα τον διεκδικούσε. Πάντως τον κυνηγάνε από το NBA, δεν είναι...
0: Γενικά δεν είναι μόνο και ο Μπογκδάνοβιτς, είναι και ο Βαλαντσιούνας, ο οποίος ήταν σε επικοινωνία με την Ζάλγκυρης.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Έχει που και που, ο Παναθηναϊκός έχει που και που το μάτι του και εκεί.
1: Δηλαδή, ναι, σωστά, τον έχω ακούσει τον Βαλαντσιούνας.
0: Εντάξει, ακούγονταν πάρα πολύ από πέρσι, έχω ακούσει, εντάξει δεν ξέρω αν ισχύει βέβαια, έχω ακούσει ότι είχε υπογράψει και προσύμφωνο, τώρα... Δεν έχω κάτι επιβεβαιωμένο. Είναι ό,τι έχω ακούσει και ό,τι έχω διαβάσει. Δεν
1: είναι,
0: έχω δηλαδή.
1: Δηλαδή μια περίπτωση.
0: Είναι μια περίπτωση.
1: Το περίμενε να πούμε.
0: Ναι. Ας πούμε στο περίμενε. Ναι. Δεν ξέρουμε. Δεν νομίζω ότι ο Βαλαντσιούνας θα μείνει στο NBA φέτος. Εφόσον μιλάει και με τις Ζάλγκυρες. Έχει επιλογές. Έχει.
1: Μα η Ζάλγκυρες δεν τον είχε πριν αυτόν.
0: Ναι.
1: Και έφυγε NBA και τώρα θέλει να ξαναγυρίσει ναι. Ευρώπη από ό,τι κατάλαβα.
2: Και θα δούμε τώρα. Θα είναι Ζάλγκυρης, θα είναι Παναθηναϊκός. Θα είναι Χάπολ Τελ Αβίβ που ο πρόεδρος της Όφερ Γιαννάη θέλει να κάνει μια μεγάλη επένδυση και είχε πει για 5 ότι θα κάνει ένα ρόστερ 75 εκατομμυρίων του χρόνου στο μπάσκετ. Θα το δούμε. Είναι όλα, είναι όλα σενάρια.
1: Αλλά και για να κόβουν, άμα θέλει να πάρει να πέφτει. Δεν το χάνει όσα λεφτά και να είναι.
2: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι, είναι
2: έχει κάνει αρκετές κινήσεις ο Γιαννακόπουλος.
1: Ναι, ναι.
2: Η τελευταία μάλιστα ήταν...
1: Δεν τα σκέφτει τα λεφτά, είναι...
2: Η τελευταία μάλιστα ήταν με το Χέις Ντέιβις. Αυτή η κίνηση
1: είναι,
2: δηλαδή
1: αυτός... Καλώς μένα, αλλά σε κάποια παιχνίδια ήταν... Δεν είναι σταθερός στην απόδοση, νομίζω. Έτσι, γιατί θυμάμαι με τη Βαλένθια κανένα δυο παιχνίδια δεν είχε τραβήξει ο Κέις Ντέιβις.
2: Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά ήταν και ο Αταμάν που όταν κολλάει σε κάποιους παίχτες και σε άλλους δεν τους βάζει. Ακόμα κι αν αυτός που θέλει να βάλει δεν τραβάει. Ενώ νομίζω με τον ο Μπράντοβιτς, αν ένας παίχτης δεν τραβάει δεν θα διστάσει να κάνει γρήγορο αλλαγή, να βάλει έναν παίχτη από αυτούς που δεν είναι πρώτης προτεραιότητας και να στρώσει. Αυτό είναι το... Να είναι ο προπονητής, να είναι γρήγορος στις αποφάσεις του.
2: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Ναι, εντάξει, στον αθλητισμό θέλει, σε έναν αγώνα θέλει πολλές φορές ταχύτητα.
1: Ναι.
2: Γιατί είναι αναλόγως και σε ποια φάση θα είσαι. Τώρα αν έχεις το χρόνο να κάτσεις κάποια δευτερόλεπτα να δεις την επόμενη σου κίνηση, οκ. Okay. Το όμως άμα είσαι στην πίεση, σε παρατάσεις και ιστορίες, εκεί πέρα δεν μπορείς να σκεφτείς. Οπότε εκεί θες ταχύτητα.
1: Ακριβώς. Και κάτι που έλειπε από τουλάχιστον τον πρώτο καιρό, μπορεί να μην έλειπε, αλλά τον τελευταίο χρόνο έλειπε από τον Αταμάν. Η ταχύτητα αντίδραση. Και το ίδιο πράγμα είχε και ο Παναθηναϊκός του ποδοσφαίρου με τον Μπενίτεθ που έκανε αλλαγή στο 70. Μα τι να την κάνει την αλλαγή στο 70. Ενώ ο Λουτσέσκου που ήταν ευλακία του ΠΑΟΚ να τον διώξει, τον έβλεπες, ζούσε το παιχνίδι, γρήγορες τις αλλαγές, εκείνο το άλλο το κυνήγαγε, δεν το άφηνε το παιχνίδι στην τύχη του. Συμφωνείς πιστεύω σε αυτό.
2: Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ανεξάρτητα αν αρέσει ή δεν αρέσει σε κάποιον ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου έχει γράψει το όνομα του στην ιστορία του ΠΑΟΚ.
1: Στην ιστορία του. Εγώ δεν το περίμενα να φύγει παρόλη τη στραβή αυτή.
2: Και είναι και η δεύτερη φορά.
1: Αν ο Παναθηναϊκός είχε αργήσει να βρει προπονητή, το Λουτσέσκου θα έπαιρνε.
2: Εντάξει, δεν ξέρω αν θα τον. Κοίτα, δεν ξέρω αν θα τον έπαιρνε, αλλά. Αλλά τις προάλλες ακουγότανε το όνομά του. Ακουγότανε.
1: Ναι, το είχα ακούσει και εγώ, αλλά αργούσε ο ΠΑΟΚ να τον διώξει για να αναγκαστεί ο Παναθηναϊκός να πάρει προπονητή. Δεν ήθελε ο ΠΑΟΚ να πάει σε άλλη ελληνική ομάδα, ο Λουτσέσκου.
2: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Ναι.
2: Εντάξει, να είμαστε και ειλικρινείς, έτσι. Όταν ένας είναι... Πώς να το πω, θα το πάω λίγο και προς το κομμάτι του φιλάθλου. Δεν πιστεύω ότι θα ήταν εύκολο για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ να δουν έναν άνθρωπο τον οποίο τους έχει φέρει ένα σωρό τίτλους και τους έχει φέρει και τους έχει γράψει, τους έχει δώσει στιγμές μοναδικές, να πάει σε μια άλλη ελληνική ομάδα, πόσο μάλλον σε αυτή που κάνεις αναφορά, είτε ο Παναθηναϊκός είτε η ΑΕΚ, είτε ο Ολυμπιακός, δηλαδή. Κατάλαβε, θα ήταν και δύσκολο για έναν φίλο του ΠΑΟΚ.
1: Ίσως να ήταν και δύσκολο και για τον Λουτσέσκου. Θα ήταν δύσκολο, ναι.
2: Αυτό είναι αναλόγως και πώς δένεσαι με μια ομάδα. Αλλά επειδή ο Λουτσέσκου είχε δεθεί και με την πόλη της Θεσσαλονίκης, θα ήταν υπερβολικά δύσκολο.
1: Πιστεύω δηλαδή ακόμα κι αν ο Παναθηναϊκός δεν είχε βρει προπονητή και έκανε πρόταση στο Λουτσέσκου, ο Λουτσέσκου θα την αρνιόταν. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
2: Εντάξει,
1: οπότε είναι εκ των ουκάνευτων η κουβέντα για τον Λουτσέσκου. Υποθετική μεν, αλλά δεν βγάζει ότι θα μπορούσε να τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Και έπειτα καλύτερα που πήρα στον Δανό, που φαίνεται ότι είναι και γρήγορος στις αποφάσεις του και νέος και ταλαντούχος και πιστεύω θα κάνει καλή δουλειά στο Παναθηναϊκό.
2: Όλα θα κρυθούν στο γήπεδο.
1: Όλα, ναι. Και βέβαια να κάνει καλές μεταγραφές.
2: Έχει
1: να
2: το
1: μην κάνει
2: έχει 10 χρόνο.
1: Μέρες για να κάνει μια μεταγραφή, να τις κάνει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.
2: Έχει το χρόνο και τώρα που είναι η, και τώρα που είναι η φάση έτσι με τις μεταγραφές κτλ.
1: Εντάξει, όλες δεν μπορεί να τις κάνει τώρα τις μεταγραφές.
2: Ναι, δεν θα μπορέσει να τις κάνει όλες.
1: Περιθώριο μέχρι πόσο είναι, μέχρι τέλος Σεπτέμβρη ναι, ή μέχρι τέλος Αυγούστου οι μεταγραφές μου.
3: Super Sport 104. Πεζό Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Πεζό 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Πεζό Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Πεζό. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Πεζό.
4: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
5: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
6: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
7: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
8: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
9: Να σου πω. Ομπρέλα φέραμε.
10: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
11: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
12: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, μπέργκερς, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
13: Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
14: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
15: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
14: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
16: Ήξερες ότι μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε περιοχές της Υπαίθρου, όπως αναλυώντας το Λιοπέτρι και το Κίτι, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 30.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 25.000 ευρώ και επιπρόσθετη χορηγία έως 5.000 ευρώ, αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
17: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμη για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
18: Το Mundial φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucio's Group.
19: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η ώρα είναι 1:30.
21: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
22: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
23: Ακούτε Super Sport 104.
24: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
25: Και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσει η δημοσιογραφική ομάδα του Mega Channel. Νέο θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 29χρονο μοτοσυκλετιστή Δημήτρη Βασιλείου. Γύρω στις 3 και 4 τα ξημερώματα, ενώ ο 29χρονος οδηγούσε στον αυτοκινητόδρομο Πάφλε Μεσού πριν την έξοδο Αγίου Σιλά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε στο πίσω μέρος προπορευόμενου μικρού λεωφορείου που οδηγούσε 57χρονος, με αποτέλεσμα να εκτιναχθεί από τη μοτοσυκλέτα στην άσφαλτο και να βρει ακαριαίο θάνατο. Ο 29χρονος έφερε προστατευτικό κράνος. Υπεξαήμερη κράτηση τέθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού 40χρονος αναφορικά με διερευνόμενη υπόθεση πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης και μαχαιροφορίας. Συγκεκριμένα, ο 40χρονος συλληφθής είχε κλείσει ραντεβού μαζί με 45χρονο για να λύσουν τις διαφορές τους, με αποτέλεσμα ο πρώτος να τραυματίσει με μαχαίρι τον δεύτερο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα στην ομοπλάτη. Υπερήφανος για τα επιτεύγματα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τόνισε ότι στόχος της Λευκωσίας είναι να δοθεί ουσιαστικό περιεχόμενο στη στρατηγική αυτονομία και ανεξαρτησία της Ένωσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχει περιθώριο 60 ημερών για να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν. Διεμήνησε πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προβούν σε ενέργειες που δεν θα είναι ευχάριστες για την Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, καθοδόν για την Ελβετία βρίσκεται ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Βουίτκοφ, ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο διεξαγωγής συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Παρά την εξαγγελθήσα κηχυρία, άλλοι 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σειρά Ισραηλινών βομβαρδισμών στο νότο τμήμα της Λιβανικής Επικράτειας κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες. Σήμερα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα στα ορεινά και στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια, στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
21: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
0: Ανέβει, θέλει, δεν θέλει. Και στο μπάσκετ, άμα κλείσει και ο τρολό, θα είμαστε φοβεροί εφέτος και στα δύο.
1: Ναι.
0: Ακούω
1: μια χαρά, ναι. Υπήρχε μια διακοπή στο όνομα που πήγε σε να πεις, αλλά το υπόλοιπο το άκουσα.
0: Α, για τον Ομπράντοβιτς λέω.
1: Ο Μπράντοβιτς στην Αθήνα βρίσκεται.
0: Ναι, μπορεί να κλείσει, ναι. Γιατί δεν κάνει άλλος για την Πανάθα. Καταλαβες. Δεν κάνει άλλος. Το παιδάκι, εντάξει, ο Άλταμαν εμένα μου άρεσε. Αλλά τρελάθηκε μετά τη μανούλα του που πέθανε από εκεί και πέρα 3 μήνες, 4 έχει τρελαθεί τελείως. Ναι. Η μάνα είναι ιερό πράγμα, παιδιά, να το ξέρετε. Δεν πάει να είναι γαλίδα, δεν πάει να είναι το κουρασάο. Ναι. Η μάνα είναι το α και το ω της ζωής μας.
1: Συμφωνώ απόλυτα, Διονύση.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι και το πιο και δεν είναι και καθόλου όμορφο συνέστημα όταν φεύγουν από κοντά σου οι δικοί σου άνθρωποι, οι αγαπημένοι σου. Είναι κακό, απλά είναι πολύ κακό.
0: Έχω χάσει, Νίκο μου, 7 αδέρφια. Έχω χάσει τη μανούλα μου, τον πατέρα μου. Τον πατέρα μου, εντάξει, ο πατέρας είναι πάτα άντρας και θα τη βγάλει. Ξέρω από εδώ, από εκεί θα τη βγάλει τη ζωή του. Αλλά η μάνα μεγάλη ιστορία. 11 παιδιά μας άφησε, έχω χάσει τα 7. Έχω μείνει μόνος μου με 4 αδερφές. Αν δεν τα βγάλεις τώρα με τις αδερφές. Έχει πλάκα η ζωή, έχει πλάκα.
1: Καταλαβαίνω, ναι. Και εγώ δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, εγώ ας πούμε είμαι ένα παιδί το οποίο δεν το κρυβώ γιατί έχουν περάσει και χρόνια. Έχω μεγαλώσει μόνο με μια γιαγιά, αλλά όταν ήμουν 11 χρονών έφυγε από τη ζωή. Και δεν έχω γιαγιά ούτε παππού.
0: Στη ζωή, μεγάλη υπόθεση η ζωή. Και ναι. Θέλει προσοχή για όλα τα καινούργια παιδιά να αφομοιώνονται με τη ζωή, γιατί δεν υπάρχει άλλη αυτή. Άλλη διέξοδο δεν υπάρχει. Όταν ερχόμαστε στη ζωή πρέπει να τα υποστούμε όλα. Ναι.
1: Επειδή αρχίζεις μια ωραία κουβέντα, θέλω απλά να το συμπληρώσω λέγοντας ότι είναι πάρα πολλές φορές που εμείς οι άνθρωποι βλέπουμε κάποιον π.χ. ο οποίος έχει ένα καλύτερο αυτοκίνητο ή έχει λεφτά να πάρει ένα καλύτερο φαγητό, να φάει σε ένα καλύτερο εστιατόριο. Και λέμε ένα σωρό, δηλαδή, ας πούμε, θα το πω με το αυτοκίνητο. Δηλαδή, λέω, μακάρι να είχα και εγώ αυτό. Να έχω, ξέρω εγώ, ένα αλφα αμάξι, ένας άλλος να έχει ένα καλύτερο αμάξι που μου και να πω, μακάρι να είχα αυτό το αυτοκίνητο. Ενώ υπάρχουν άνθρωποι που δεν οδηγάνε καν, δεν έχουν καν αυτοκίνητο.
0: Ναι. Εγώ να σου πω, εγώ επειδή είχα ένα τροχαίο παλιά, το σταμάτησα το οδήγημα και τα αυτοκίνητα τα έδωσα στη γυναίκα και τα πήρε κοντά της όλα. Και λέω τώρα, γιατί έχω χάσει αδέρφια με μηχανή 19 χρονών, έχω χάσει 32 χρονών των άλλων, 47. Δηλαδή σε μικρή ηλικία καταλάβες. Mm-hmm. Ήταν όλοι ποδοσφαιρόφιλοι. Οι τρεις πρώτοι τα αδέρφια μου ήταν επανάθες. Οι άλλοι δύο οι μικροί ήταν Ολυμπιακοί και λέω κοίτα να δεις τι γίνεται σε μια οικογένεια και σκοτωνόμαστε τα πιτσιρίκια, αλλά τώρα έχουν φύγει από τη ζωή, εντάξει, τώρα εξηγήθησα από τώρα μια χρόνια, εντάξει, τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο, κατάλαβες.
1: Να είναι καλά εκεί που είναι.
0: Ναι, παιδάκι μου.
1: Γιατί είναι δώρο, η ζωή πραγματικά είναι δώρο και πρέπει να το εκτιμάμε, γιατί εντάξει, περνάει και πολύ γρήγορα.
0: Ναι. Για να μην σε πω, η στεναχωριά μου κιόλας, είμαι και λίγο ευαίσθητος. Όσο σκληρός ήμουν στη ζωή, είμαι τόσο ευαίσθητος. Το έπαιζα 50-50, δηλαδή 50-50. Και ναι, και στα καλά και στα κακά.
1: Ναι.
0: Τώρα να στείλω χαιρετίσματα, να μην σε κουράζω με τα προβλήματα.
1: Όχι, δεν κουράζεις, ίσα ίσα, όλα καλά, όλα καλά, δεν υπάρχει κάποιο θέμα, να ξέρεις.
0: Ναι. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα στο Θύμιο μου, τον Κυδάκο, στην Κύπρο, σε όλα τα παιδιά της Κύπρου, στην Αυστραλία, σε όλη την Αυστραλία, γιατί τα έχω γυρίσει όλα τα μέρη κάτω, μέχρι το Νιου Ζήλαντ, στο Όκλαντ, στο Ουέλιγκτον. Έχω φίλους παντού. Στο Νιου Γιόρκ, παντού. Όσοι με ακούνε, να παίρνουν τηλέφωνο, να οντεμένο να δείξει τουλάχιστον 5-10 χρόνια ακόμα. Γιατί αλλιώς μόνο με εσάς την βγάζω, με τα φιλαράκια μου, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Έχει ιστορία. Θα μου πει, εντάξει, φταίω κι εγώ, εντάξει. Έτσι δεν μπορεί να κανονίσει τη ζωή όλα, κατάλαβε. Να είσαι όλο με το καλό, με το καλό. Υπάρχουν και τα προβλήματα στην τάση. Και θέλω να στείλω και στο Βασιλάκι με έναν παλιό Λαρισαίο, παιχταρά, το δεκαράκι το καλό τη Λάρισα, το Βασίλη μου του Καραπιάλη, στο Γιώργο μου, τον Αγορογιάννη, στην Αγιά, στη Λάρισα. Στο Γιάννη στα Αρφαρά στην Καλαμάτα, στον Αντώνη του Μαυρέα στην Καλαμάτα, στο Μιχάλη μου στη Σπάρτη, το βουνό, μεγάλη υπόθεση να είσαι Παναθηναϊκός. Είναι ιερό πράγμα η Πανάθα, αλλά πρέπει να κάνουμε υπομονή, γιατί εγώ την έχω φάει τη ζωή και στο ποδόσφαιρο και γενικά με αυτά τα προβλήματα της Παναθηναϊκής ιδέας. Πρέπει να το λύσουν και ο κύριος Αλαφούζος και ο Δημητράκης μου ο Γιανακόπουλος, για να προχωρήσει η Παναθηναϊκή ιδέα. Να είσαι καλά, αγάπη, ευχαριστώ και σανότερα Νίκο.
1: Ευχαριστώ πολύ, Διονύση, καλή συνέχεια, να είσαι καλά.
0: Και στο στρατάκι μου να είναι μάγκας, έτσι όπως το θέλω, αλλά όλο σκέφτεται τα σουβλάκια.
1: Να σε καλά, Διονύση.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Επίσης. Έχουμε χρόνο για όποιον θέλει να βγει ακόμα. 2-12-259-43 και 2-15-215-59-43 είναι οι τηλεφωνικές γραμμές με τις οποίες θα έχετε δυνατότητα να βγείτε στον αέρα. Όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει ο αγώνας η σημερινός Κουρασάο στις 3 και ο αγώνας στην Ισία Ιαπωνία στις 7, όπου είναι οι αγώνες όπου ολοκληρώνουν το πρόγραμμα μέχρι την επόμενη εκπομπή. Και έχουμε έφοδο στο στούντιο. Έχουμε από τη μία τον Γιώργο τον Ιωάννου, τον Τζόρτζι, ο οποίος ήρθε μόλις. Καλησπέρα Γιώργο. Έλα μπροστά στο μικρόφωνο, αδερφέ μου, έλα. Έχεις μπει μέσα να πούμε.
2: Καλησπέρα. Θα τα πούμε βέβαια και πιο μετά εκτενώς.
1: Ναι.
2: Θα έχω εδώ το Μιχαλάρα.
1: Ναι. Α, ναι, έχουμε.
2: Τι σας έχουμε ετοιμάσει.
1: Έχουμε λεπτομέρεια. Ναι, μεν ακολουθεί μαγκαζίνο. Αλλά το θέμα είναι, φίλες και φίλοι ακροατές, ότι το μαγκαζίνο, η λεγόμενη ραδιοεφημερίδα στα ελληνικά, δεν θα γίνει μόνο με τον Τζόρτζι, δεν θα γίνει μόνο με τον Γιώργο Ιωάννου, ο οποίος ήταν τόσο καιρό στις εκπομπές του μαγκαζίνο. Κάποιες φορές που έλειπε έκανα εγώ, αλλά...
3: Τον τελευταίο μήνα εσύ κάνεις.
1: Μισό λεπτό, όμως είχε καθιερωθεί ο Γιώργος και ήταν φορές.
2: Αυτός δεν κάνει τον τελευταίο μήνα.
3: Άρα... ναι.
1: Γιώργο, μισό λεπτό ρε παιδιά. Όταν είχαν γίνει αλλαγές, ο Γιώργος πήρε το μαγκαζίνο. Εγώ έκανα, οπότε δεν μπορούσε ο Γιώργος. Οπότε μπορούσε ο Γιώργος, δεν έκανα εγώ μαγκαζίνο. Να είμαστε και σωστοί.
3: Ναι, αλλά το τελευταίο διδόματο.
1: Έτσι τυχαίνουν. Έτσι έχουν πέσει τα ωράρια, δεν φταίω εγώ. Άμα ο Γιώργος είχε ένα ωράριο μεσημεριανό, θα έκανε αυτός. Δεν είχε εκείνες τις μέρες. Δεν είναι δικό μου θέμα. Αλλά λοιπόν, τέλος πάντων, δεν θα κάτσουμε να μιλήσουμε τώρα για τα ωράρια, γιατί σας έχουμε μια πολύ ωραία λεπτομέρεια.

0: ελληνικό ντουό, Μιχάλης Σοηλές και Γιώργος Ιωάννου 2-4. Θα είναι και σήμερα, θα είναι και αύριο. Γενικά σιγά σιγά έρχεται νέα σεζόν. Και η νέα σεζόν τι σημαίνει?
1: Νέες αλλαγές.
0: Νέες αλλαγές. Και οι νέες αλλαγές τι φέρνουνε? Νέα εποχή.
1: Νέα εποχή.

Τους κάναμε και ένα promotion σε αυτή την νέα αρχή, σε αυτή τη νέα εποχή. Είπαμε, χρόνο έχουμε 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 για όποιον θέλει να βγει στον αέρα. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Συνεχίζουμε λοιπόν, η σημερινό Κουρασάο. Εγώ προσωπικά έχω πει θέλω να έρθει διπλό, θέλω να γίνει η έκπληξη. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να μιλήσω στοιχηματικά για αυτόν τον αγώνα, καθώς ο Άσος δίνει 1-15, το Χ δίνει 8,5 και το διπλό 16. Οπότε δεν μπορώ να πω πάρα πολλά, θα το αποφύγω. Θα το βγάλω στην απέξω. Θα μιλήσουμε για την Ισία Ιαπωνία. Ναι, θα μιλήσουμε για την Ισία Ιαπωνία λοιπόν. Εκεί όπου η Ιαπωνία θέλει να πάρει την πρώτη της νίκη στη φάση των ομίλων για να πάρει την πρόκριση. Η Τινησία θέλει να πάρει κάποιον βαθμό για να έχει ελπίδες, ή στην καλύτερη να πάρει αυτή τους τρεις βαθμούς για να μπορέσει να επικρατήσει. Ο Άσος της Τινησίας είναι στο 6-25 και το θεωρώ λογικό, καθώς δεν έκανε καθόλου καλή εμφάνιση στο προηγούμενο αγώνα με την Σουηδία. Το Χ είναι στο 4 και το διπλό της Ιαπωνίας είναι στο 1-57. Στην διπλή ευκαιρία, όποιος θέλει να το παίξει Χ2 διπλή ευκαιρία, η απόδοση είναι 1-15. Άσο 2 στο 1-22 και Άσο Χ στο 2-40. Για το τέρματα τώρα, σύνολο τερμάτων, όποιος θέλει να παίξει over 2,5, η απόδοση είναι 2,5, over 1,5 στο 1,35, over 3,5 στο 3,60, στο 7,75 το over 4,5 και το over μισό, εντάξει, στο 1,7. Και έχουμε και λέμε τώρα, το under μισό είναι στο 11, δηλαδή το παιχνίδι να βγει με συνολικό σκορ 0-0. Απόδοση 11 έχει το under μισό, το under 1,5 έχει 3,15, το under 2,5 1,70, το under 3,5 1,25 και το under 4,5 1,8. Εγώ προσωπικά, εντάξει, μου φαίνεται, πιστεύω η Ιαπωνία θα κερδίσει. Δεν μπορώ να δώσω κάτι σε αυτό. Βέβαια, αν πρέπει να δώσω ένα παιχνίδι, κάτι, μια πρόβλεψη, να κάνω μια εκτίμηση, θα δώσω το Ολλανδία-Σουηδία, εκτός από τον Βίκτορ Γιόκερες. Το Γερμανία-Ακτέλεφαντος του, μάλλον θα το δώσω 2-3 γκολ. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο δεν πιστεύω θα μπουν πολλά γκολ εκεί πέρα. Πιστεύω δηλαδή ότι αν η Γερμανία κερδίσει, θα μπορέσει να κερδίσει 2-0, 2-1, 3-0, κάπου εκεί. Άλλη είναι η δυναμική του Κουρασάο και άλλη η δυναμική της Ακτής Ελεφαντοστού.

Πάντως, ναι, για όποιον θέλει να ρίξει διπλό στο Κουρασάο, έχει 16 απόδοση. Να δούμε ποιοι είναι οι τολμηροί. Δεν λέω κάποια πρόβλεψη, δεν δίνω κάτι στοιχηματικό σε αυτό το παιχνίδι. Απλά λέω ποιος θα είναι ο τολμηρός, ο οποίος

0: Να πούμε ότι αύριο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Αλέσιο Λύση, ο Ιταλός προπονητής, ο οποίος βρίσκεται σε συζητήσεις με τον ΠΑΟΚ, και αύριο θα πάει για τις λεπτομέρειες και θα δούμε τι εξελίξεις θα φέρει το αύριο. Να δούμε, θα είναι αυτός ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, δεν θα είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ. Όλα αυτά θα τα μάθουμε στην πορεία. Αυτό έχω να πω. Πάμε και σε μια τελευταία γραμμή για σήμερα. Έχουμε 6 λεπτά, οπότε πάμε γρήγορα γρήγορα εφόσον δεν έχουμε κάτι άλλο. Καλησπέρα, φίλε.
1: Γεια σου, Φιλούι. Φιλούι, είπα να πω ένα γεια.
0: Φιλούι μου, τι έκαμε?
1: Καλά, φίλε μου, καλά. Εσύ, δόξα σου ο Θεός, εσύ πώς είσαι?
0: Δόξα σου ο Θεός, ούλα καλά.
1: Ούλα καλά και δουλεύεις, κύριε Σαββατοκυριακό?
0: Εννοείται.
1: Καλά, θάλασσα, μπάνια, πράγματα?
0: Θάλασσα εναργήσει λίγο αυτό, αλλά
1: σύντομα έρχεται. Άμα έρθει, θα είναι κάθε μέρα. Θα είναι κάθε μέρα. Ναι, ωραία, ωραία. Εγώ, ακόμα στην Κύπρο είναι ψύχρα, ρε, το βράδυ.
0: Ψύχρα είναι στην Κύπρο?
1: Καλά, ψύχρα. Εννοώ, πού είναι η ζέστη, ας πούμε. Σκεπάζομαι το βράδυ. Χωρίς ανεμιστήρα, χωρίς ακολουθήσω, χωρίς τίποτα.
0: Και εμάς τώρα στην Ελλάδα, όπως είναι κάπως περίεργα τώρα με τον καύσωνα τον οποίο υπάρχει. Δεν ξέρεις τι να φορέσεις. Δεν ξέρεις τι να φορέσεις, πραγματικά.
1: Έχετε καύσωνα? Εμείς δεν έχουμε ακόμα τίποτε καύσωνα.
0: Δεν έχουμε σε μεγάλο βαθμό καύσωνα, αλλά σιγά σιγά τώρα είναι 20 Ιουνίου, αύριο είναι η επίσημη πρώτη μέρα του καλοκαιριού.
1: Ναι,
0: λίγο εκεί πέρα θα αρχίσουν τα όργανα.
1: Θα αρχίσουν, φίλε, θα αρχίσουν. Εντάξει, άργησε φέτος. Συνήθως εμάς ξεκινάει από τον Μάιο. Έτσι, οι ζέστες, οι καλές, οι δυνατές. Φέτος άργησε, τέλος πάντων. Βλέπεις τα μάτς?
0: Βλέπω. Εννοείται, Μουντιάλ, δεν χάνουμε Μουντιάλ.
1: Και... εντάξει, ακόμα είναι αδιάφορα τα μάτς ακόμα. Ναι. Ακόμα δεν έχουν τη σημασία που θα έχουν στην επόμενη φάση.
0: Ισχύει, αλλά εντάξει, είναι μια διοργάνωση που την περιμένουμε εδώ και 4 χρόνια. Okay. Μπορεί να μην έχουμε κάποιο παιχνίδι το οποίο να λες αου παιχνιδάρα πλην το Αγγλία-Κροατία.
1: Το
0: Αγγλία-Κροατία
1: που ήταν ωραίο μάτς.
0: Που ήταν ωραίο μάτς και είδαμε και την Αγγλία να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Δυστυχώς.
0: Μπορεί αυτή η αλλαγή. Η οποία έφερε τον Τούχελ προπονητή, μπορεί να βγει σε καλό. Μπορεί.
1: Είσαι φιλοεγγλέζος?
0: Όχι, εγώ είπα στην τελευταία εκπομπή ότι εγώ είμαι φιλοϊσπανός.
1: Α, φιλοϊσπανός. Άκουσα σε. Ναι, τώρα που το λες το θυμάμαι. Εντάξει, εγώ είμαι φιλοαργεντίνος και φιλογάλλος.
0: Αργεντινή γουστάρω πολλά λόγω ιστορίας εκεί πέρα, ισπανικές αποικίες και τέτοια. Γουστάρω πολλά αυτούς τους ανθρώπους.
1: Ναι, πρέπει να έχουν κοινά με τους Έλληνες αρκετά, έτσι που τα λίγα που έχω διαβάσει για αυτούς. Και είναι, εντάξει, συμπαθητικοί και είναι σε καλές ομάδες συνήθως οι Αργεντινοί. Είμαι και αντιεγκλέζος, φίλε μου. Είμαι Αργεντινή, Γαλλία και αντιεγκλέζος πολλά. Ελπίζω να μην κάνουν τίποτε.
0: Εγώ δεν είμαι τόσο αντιεγκλέζος, πιο πολλά είμαι αντιγερμανός.
1: Αντιγερμανός
0: είμαι.
1: Εντάξει, καλά, οι Γερμανοί πάντα είναι υπολογισμοί όμως. Ναι, ό,τι και να είναι. Φέτος δεν τους υπολογίζει κανένας, μην τους το πάρουν τελικά. Σοβαρά. Δεν τους υπολογίζει κανένας. Φτάσαμε στο τέλος.
0: Φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Έχουμε 2 λεπτά βέβαια, οπότε μπορούμε να μιλήσουμε λίγο.
1: Εντάξει, οκ, αυτά βασικά για το... Εγώ είδα το δεύτερο ημίχρονο, είδα την Ισπανία δυστυχώς, μετά νιώσα το. Είδα το δεύτερο ημίχρονο της Γαλλίας, άρεσε μου η Γαλλία στο δεύτερο ημίχρονο. Πέφταρα τούτος ο... πώς το λένε, ο Λύσε.
0: Ο Λύσε είναι καλά, έχει κάνει τρομερή σεζόν. Και μάλιστα σε μια εκπομπή που είχα κάνει με στοιχηματικά πριν κάτι μέρες. Βασικά όχι, 2 μέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ στις 9 Ιουνίου, ο Θέμης τον είχε δηλώσει και πρώτο σκόρερ.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί σε άλμη, γάλπο, 900 γραμμάρια, με Lidl Plus 4,55. Ψωμί toast, 800 γραμμάρια, με Lidl Plus 1,19. Και ελαιόλαδο 1 λίτρο με Lidl Plus 5,65. Lidl. More to value.
3: Αγάπη, έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
4: Τα νέα, μωρό μου.
3: Ανακαινίζουν το.
4: Έτσι.
3: Αγάπη, βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλο τον κόσμο.
4: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ.
3: Α, μόνο τηλεόραση.
4: Εντάξει. Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
3: Λίγο? Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
4: Ξέρω, ξέρω.
3: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
2: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
5: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Το Mr. and Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrs.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
6: Έχουμε γιορτή!
7: Εμείς!
6: Εμείς, Τζουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
8: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
6: Σας δείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί!
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
10: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
9: 15. Από πού θα πάμε?
10: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
9: Τι?
10: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
9: Τώρα μιλάς σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ, στην Τορόντο Πίτσα. Δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα
7: είναι 2.
12: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
13: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Τεομορέτο. Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν τον Άρον Μάρτιν της Τζένοα, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να ανακοινωθεί από τους Ασπρόμαυρους. Μετά την Καλαμάτα και την Τρίπολη, το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ βρίσκεται στη Νέα Κύο. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Σέρβος προπονητής Ζέλικο Μπράντοβιτς για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό για πρόταση που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, κάνουν λόγο δημοσιεύματα από τη Σερβία. Οι πράσινοι έχουν ως στόχο τον Άιζακ Μπόγκα, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Ο Άρης προσπαθεί να κλέψει τον Σέιβον Σίλτς από την Μιλάνο, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Το Μαρούσι ανακοίνωσε την επέκταση του 28χρονου άσου Αντώνη Κόνιαρη για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο Νάντο Ντεκολό ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τον μπάσκετ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη Φενέρμπαχτσέ. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026, στις 8 Ολλανδία-Σουηδία, στις 11 Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού, στις 3 Ισημερινός Κουρασάο και στις 7 την Ισία-Ιαπωνία. Η Μπεσίκτας είναι έτοιμη να καταθέσει νέα μυθική πρόταση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ στον Έλληνα επιθετικό της Μπενφίκα Βαγγέλη Παυλίδη, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ήτανε αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου και τον Μιχάλη Σοηλέ.
14: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
15: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Φίλες και φίλοι του 943 Τρεβέτεν Sports, πολύ πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν το έχετε συνηθίσει αυτό που βλέπετε. Αυτό που ακούτε μάλλον.
0: Αυτό που ακούτε. Γιώργος Ιωάννου απέναντί μου.
1: Μιχάλης Οηλές απέναντι από μένα.
0: Και θα σπάμε παρέα μέχρι τις 4.

0: Να πούμε Γιώργο, παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια, Νίκος Κατσάτσος.
1: Ο μεγάλος Νίκος Κατσάτσος. Να ρίξουμε μια είδηση,
0: να
1: η οποία βγήκε πριν λίγο. Έχουμε τις κλήσεις της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ για τα παράθυρα του Ιουλίου. Για το παράθυρο του Ιουλίου. Θα γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι και θα αναφέρουμε λίγο τους παίχτες έναν προς έναν, για να μπορούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο επαρκώς. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Καταρχάς να πούμε ότι 2 Ιουλίου η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Ρουμανία εκτός έδρας και 5 Ιουλίου εντός έδρας. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι να αναφέρουμε λίγο τα ονόματα. Ξεκινάμε πως έχουμε Κώστα Παπανικολάου, Γιαννούλη Λαρετζάκη, Ντίνο Μίτογλου, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Βασίλη Τολιόπουλο, Δημήτρη Μωραΐτη, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Γιάννη Κουζέλογλου, Γιώργο Τσαλμπούρη, Δημήτρη Κακλαμανάκη, Νάσο Μπαζίνα, Δημήτρη Φλιώνη, Όμηρο Νετζίπογλου, Ελάιτζα Μίτρου Λόγκ και Νίκο Τουλιάτο. Αυτοί είναι οι παίχτες που έχουν κληθεί από τον Βασίλη Σπανούλη εν όψη Ρουμανίας και Πορτογαλίας στα παράθυρα του Ιουλίου.
0: Ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, να αφήσουμε άλλο χρόνο, δεν νομίζω.
0: Βάζουμε μια τελεία στο μπάσκετ.
1: Βάζουμε μια τελεία γιατί θα τη χρειαστούμε. Εννοείται. Θα χρειαστεί. Γιατί έχουμε στη γραμμή μας το Λάκη Κονσιώτη για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Λάκη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Λάκη.
2: Καλησπέρα.
1: Τι γίνεται, πρώτη φορά αντιμετωπίζεις δίδυμο?
2: Ναι, πραγματικά. Ωραία υπόθεση είναι αυτή.
1: Για να δούμε
2: πώς θα πιστεύω και στη ροή.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς. Με τι να ξεκινήσουμε, Λάκη?
2: Είδα, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε με την συγκλονιστική ομιλία του Μάρκου Λεόπουλου σε προεκλογικά επίπεδα, θα λέγαμε, χθες στη κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Εντυπωσιακή συγκέντρωση των φίλων της ΑΕΚ στα πλαίσια του ταξιδιού του Τροπαίου. Το πρωί χθες ήταν στην Τρίπολη, το βράδυ στην Καλαμάτα, που είναι και η περιοχή από την οποία κατέρχεται ο Μάριος Ηλιόπουλος και πιο συγκεκριμένα το χωριό Λογκά της Μεσσηνίας, κοντά στην Καλαμάτα. Οπομένως ήταν και ιδιαίτερα συγκεκριμένος. Είπε άλλη ημερομηνία για να μπορώ να είμαι και εγώ εδώ στην πατρίδα μου, να τιμήσω την πατρίδα μου, τις ρίζες μου, το χωριό Λογκά. Για τον πατέρα του αναφέρθηκε. Από εκεί και έκανε μια μακροσκελή αναφορά σε διάφορα κοινωνικά ζητήματα, θα έλεγα, που έχει αναφερθεί ο πρόεδρος της ΑΕΚ, αλλά είναι πολύ σημαντικά και δείχνει κάποιες ευαισθησίες που μπορεί να ξενίζουν μερικές φορές, αλλά είναι σημαντικό να θίγονται από ανθρώπους ισχυρούς που έχουν τη δύναμη να περνάει η φωνή τους. Μήπως την προβληματίζουν αυτοί που πρέπει και διορθωθεί το γενικό καλό, θα έλεγα. Σήμερα πήγε το πρωί στην περιοχή της Πολίδας, στη Νέα Οικείο. Το απόγευμα είναι στις 7 η ώρα στον Άφλιο, όπου θα έχουν την ευκαιρία, όπως έχουμε πει πολλές φορές, οι φίλοι της ΑΕΚ να φωτογραφηθούν, να πάρουν κασκόλ και διάφορα άλλα αντικείμενα. Να χαρούν γενικότερα, γιατί δεν έχουν πολύ την ευκαιρία να βρίσκονται στην All Win Arena, στους αγώνες της ομάδας.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί η αλήθεια είναι πως τα έξοδα και όλες έχουν κορυφωθεί τώρα και είναι δύσκολο να γίνει μετακίνηση προς Αθήνα μεριά.
2: Βέβαια, είναι περιορισμένοι οι φίλοι από την επαρχία. Τα εισιτήρια διαρκείας δεν είναι κάτι απλό να το προμηθευτεί κάποιος για να το έχει, γιατί παλιότερα κάποιοι έπαιρναν και λέγανε θα πάμε σε 4-5 αγώνες. Δεν συμφέρει, να το πούμε έτσι απλά, να πάρεις ένα διαρκείας για να το έχεις μόνο για λίγους αγώνες, τον περισσότερο κόσμο τουλάχιστον. Επομένως, η δίψα για να δουν την ομάδα, έστω και κάτι από την ομάδα τέλος πάντων από κοντά, είναι μεγάλη. Και είναι σημαντική αυτή η εκδήλωση της ΠΑΕ ΑΕΚ προς τον κόσμο της επαρχίας.
1: Mm-hmm. Με τα γραφικά έχουμε κάτι καινούριο, κάτι που να έχει προκύψει?
2: Όχι, γιατί είναι γνωστή η τακτική του Χαβιέρ Μπάλτα να μην επιτρέπει τη διαρροή του παραμικρού. Ό,τι και να πούμε είναι όχι απλώς παρακινδυνευμένο, αλλά μάλλον άστοχο, γιατί έχουν στερέψει, θα λέγαμε, και οι πηγές από το εξωτερικό που μαθαίναμε μερικά πράγματα. Επομένως, το μόνο που ξέρουμε είναι ότι φτάνουμε στο τελικό στάδιο της ολοκλήρωσης άλλων δύο μεταγραφών, του χαφ και του στόπερ. Μάλλον το χαφ θα προηγηθεί με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως θα θέλει ο Νίκολιτς με τον Ριμπάλτα, τα οποία θα τα μάθουμε τελευταία στιγμή, έτσι, όταν θα έχει κλείσει η συμφωνία, θα τα μάθουμε. Οπότε πρέπει να κάνουν υπομονή οι φίλοι της ΑΕΚ, να σεβαστούν αυτή την τακτική την οποία ακολουθεί ο Χαβιέρ Μπάλτα και μέχρι στιγμής κακά τα ψέματα είναι απόλυτα επιτυχημένη. Mm-hmm. Σήμερα Παγκόσμια Μέρα των Προσφύγων έκανε και μια σχετική ανακοίνωση η ΠΑΕ ΑΕΚ για να τιμήσει τους πρόσφυγες Απανταχού και τις ρίζες της ΑΕΚ. Αλλά πρέπει να αναφερθούμε και στον Μιγέλ Κατσίνοβιτς, ο οποίος εντάξει, ήταν συγχωρημένο από καιρό και το ήξερε ο κόσμος και δημοσιοποιηθεί ότι θα ανανεώσει το συμβόλαιό του μέχρι το 28. Αλλά έγινε χθες, έλεγα και με επίσημο τρόπο, γιατί στο τέλος του πρωταθλήματος, αντιμετωπίζοντας ένα πρόβλημα, είχε οδηγηθεί στο χειρουργείο και στην Φιέστα μάλιστα είχε έρθει με παντερίτες αρτημάτων πολλής κόσμος. Τώρα είναι σε άλλη κατάσταση, καθημερινά βρίσκεται στα σπάτα και δουλεύει μόνος του για να είναι στο 100% στην έναρξη της προετοιμασίας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το ίδιο κάνει και ο Λιούμπισιτς, ο οποίος όμως είναι για άλλο λόγο εκεί, προετοιμάζεται γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο, σοβαρό ενδεχόμενο, να πάρει μεταγραφή κάπου αλλού μαζί με τον Ελίασον. Είναι γνωστό ότι η ΑΕΚ θα ήθελε, αν είναι δυνατόν, να βρει ομάδα για τους δύο αυτούς παίχτες, γιατί πλέον δεν φαίνεται ότι έχουν τα περιθώρια να προσφέρουν αυτά τα οποία θέλει ο προπονητής.
1: Στο μεταξύ γίνονται και οι κινήσεις νομίζω για τις ανανεώσεις, έτσι.
2: Ναι, πάντα γίνονται οι κινήσεις για τις ανανεώσεις. Αυτές θα έλεγα δεν πιέζουν ιδιαίτερα, γιατί αφορούν παίχτες οι οποίοι έχουν συμβόλαιο, παίχτες 27, είναι σε καλό επίπεδο. Βασικά αυτή τη στιγμή έχουν πάρει σειρά ο Πίλιος με τον Γιώβιτς. Του Πίλιου είναι θέμα λεπτομεριών να ολοκληρωθεί και δεν θέλουν να χαλάσουν και τις διακοπές των παιχτών. Για να υπογράψουν, δεν υπάρχει λόγος. Ουσιαστικά θα έχουν βρει. Ο Γιώβιτς θα αργήσει λίγο περισσότερο, πιστεύω μέσα στη διάρκεια της προετοιμασίας θα γίνει η ανανέωση του δικού του συμβολαίου. Αλλά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Μάλιστα και για τον Ριμπάλτα ισχύει αυτό, ο οποίος δεν έχει υπογράψει την επέκταση του συμβολαίου του, του έχει γίνει συγκεκριμένη πρόταση για 3 χρόνια μάλιστα. Απομένουν και εκεί κάποιες λεπτομέρειες για να το οριστικοποιήσει.
1: Νομίζω στο προσκήνιο δεν ξέρω ποια ανανέωση θα μπει. Νομίζω ότι ο Γιώβιτς δεν θα μπει.
2: Εντάξει, του Γιώβιτς αν όνομα είναι πιο βαρύνουσα θα λέγαμε, αλλά και του Πίλου έχει τη σημασία της, γιατί θυμίζω πέρσι σε τέτοιο καιρό ήταν πολλοί αυτοί που έλεγαν ότι ο Πίλου εξέλιξε αυτή για τον Πίλου. Τα περισσότερα παιχνίδια τα έπαιξε βασικός και μάλιστα από ό,τι φάνηκε κέρδισε εντός εισαγωγικών τον προσωπικό του ανταγωνιστή, τον Πεν Ράις, στη θέση του αριστερού μπακ.
0: Λάκη, υπάρχει περίπτωση να κινηθεί και για αριστερό μπακ η ΑΕΚ?
2: Ναι, βέβαια, θα γίνει λίγο αργότερα αυτό όμως κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, όπου θα αξιολογηθούν εκ νέου, θα αξιολογηθεί εκ νέου ουσιαστικά ο Μπεν Ράις, να δούμε πώς θα πάει στα πρώτα φιλικά κτλ. Και γενικότερα τι διάθεση θα δείξει, γιατί στο τελευταίο διάστημα του περσινού πρωταθλήματος ήταν βελτιωμένος. Και η ΑΕΚ έχει δαπανίσει και ένα σημαντικό ποσό, γύρω στα 2,5 εκατομμύρια για το κανονικό της. Βέβαια, επειδή από τη Σκωτία έρχονται συχνά πυκνά κάποιες έτσι φωνές που λένε ότι ενδιαφέρεται μια ομάδα ή άλλη, τελευταία φορά ήταν οι Rangers, δεν αποκλείω αν έρθει μια καλή πρόταση να τον δώσει η ΑΕΚ και να κινηθεί άμεσα για την αγορά κάποιου άλλου για να τον αντικαταστήσει οπωσδήποτε.
1: Ωραία. Λάκη, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε πάρα πολλά. Δεν ξέρω, Μιχάλη, αν έχεις να ρωτήσεις κάτι.
0: Νομίζω καλυφθήκαμε.
2: Ναι, είναι περίοδος χαλαρών ημερών για την ΑΕΚ. Περισσότερο ασχολείται με το τρόπαιο και το πώς θα ικανοποιήσει τους φίλους εκτός Αθηνών. Και από εκεί και ύστερα ο Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς δουλεύουν κανονικά, μεθοδικά για να φέρουν τις μεταγραφές που θέλουν και να είναι εδώ στις 6 Ιουλίου. Στις 3 με 4 Ιουλίου θα αρχίσουν να μαζεύονται οι παίχτες στα σπάτα για τα εργομετρικά, τις εξετάσεις τους κτλ. 6 Ιουλίου θα αναχωρήσει η ομάδα για την Ολλανδία και θα είναι ουσιαστικά η έναρξη της προετοιμασίας της νέας περίοδου.
1: Ωραία, Λάκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Λάκη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Νομίζω το καλύψαμε όλο το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, τη δεδομένη χρονική στιγμή τουλάχιστον. Ήταν ο Λάκης Κονσιώτης
0: που μας έδωσε τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, εγώ μπορεί να ξενύχθησα, όχι για τη Βραζιλία, λίγο για τη Βραζιλία βασικά, αλλά δεν πρόλαβα να δω πάρα πολλά. Αλλά 3-0 από ό,τι έμαθα. Ματέος Κούνια σκόραρε 2 γκολ.
1: Κρατάς αυτό τον παίχτη μόνο και μόνο γιατί παίζεις την ομάδα
0: γιατί
1: μας.
0: Γιατί παίζεις την ομάδα μας, ακριβώς.
1: Για να είμαστε πιο ξεκάθαροι, φίλοι ακροατές, Manchester United, έτσι.
0: Τσίρα και του Κάρικ, λέγαμε πιο πριν.
1: Λοιπόν, πάμε στο Ολυμπιακό.
0: Και δεν πάμε.
1: Πάμε λοιπόν στους Ερυθρόλευκους. Πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλησπέρα.
2: Καλωσορίζω το δυναμικό δίδυμο εκεί.
0: Γεια σου,
2: μετά,
0: Κώστα.
2: Μετά στο τέλος να θυμηθείς, Νικολάκη, να σου δώσω δύο προγνωστικά που έχω, γιατί τα δικά σου από ό,τι άκουσα είναι 1-0-5 και 1-10 είναι για τα πανηγύρια.
1: Του, του Νίκου τα προγνωστικά, Κώστα, είναι άστο.
2: Και
1: στον Κουβά. Τώρα με μένα και τον Μιχάλη νομίζω θα σε, θα σε μια χαρά.
2: Πες του Νίκου να πέσει προπό καλύτερα. Τι διπλά, διπλά και ένα χ και τέτοια. Έτσι κερδίζουν όλοι.
1: Είναι έξω από το στούντιο και τα ακούει και γελάει αυτή τη στιγμή. Γιατί ξέρει ότι είναι αλήθεια.
2: Φυσικά να γελάει. Τον άκουγα δηλαδή, γι' αυτό λέω.
0: Α, τώρα μπήκε στο στούντιο.
1: Μπήκε στο στούντιο τώρα εγώ.
0: Δώσε το μικρόφωνο, παιδιού.
3: Ρε Σικώστα, εγώ θέλω να δώσω ψωμί στο λαό. Δεν θέλω να είμαι τόσο αναλυτικός.
2: Καλύτερα
3: να δώσω ένα σημείο και άμα όλα πάνε καλά.
2: Πριν πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, θέλεις να δώσω εγώ ψωμί στο λαό. Αλλά ψωμί, όχι τυράκια αυτά που δίνεις, ψωμοτήρι. Ένα 10, τι να παίξω ένα 10 δηλαδή.
1: Τσίχλες δίνει. Για τσίχλες.
3: Βέβαια, θα σούμε Κώστα, θα σούμε ειλικρινής. Δεν έδωσα κάποια εκτίμηση σήμερα. Γενικά, εγώ
2: είμαι. Ένα χ μας έλεγε στη Γερμανία. Ένα χ την Ολλανδία. Άμα γίνει η Ολλανδία ένα άστος, εμένα να με.
3: Με ρώτησε ένας φίλος. Πες μου δύο επιλογές για διπλή ευκαιρία. Δεν μπορούσα να απαντήσω κάτι διαφορετικό.
2: Λοιπόν, να σου δώσω

0: απαντήσει το φίλο, δεν κάνω.
1: Εννοείται.
2: Λοιπόν, Γερμανία ακτήλε φαντοστούν. Over 1,5 ακτήλε φαντοστούν, 3,40. Να βάλει δύο γκολ η ακτή. Ή παίζουμε ή δεν παίζουμε. Άμα είναι να παίζουμε ένα 10 και ένα 20, καλύτερα να πέσουμε για ύπνο. Όπως έπεσε χτες, είδα τη Βραζιλία και κοιμήθηκα ωραία.
1: Κώστα, λοιπόν, το κλείνουμε από τώρα.
2: 3,40 είναι, δηλαδή είναι δύσκολο να βάλει δύο γκολ η ακτή, φαντασούν σε αυτή τη Γερμανία. Σιγά τη Γερμανία. Ή με το Κουρασάο που κέρδισε 7-0. Όλα εντάξει.
1: Λοιπόν, Κώστα, το κλείνουμε από τώρα. Αύριο. Που έχω την εκπομπή 12-2.
2: Αύριο θα έχουν γίνει τα παιχνίδια.
1: Όχι.
2: Ας το αύριο.
1: Για τα καινούργια παιχνίδια, για τα άλλα παιχνίδια.
2: Okay. Λοιπόν, θα σας δώσω κι άλλο ένα. Ολλανδία-Σουηδία. Over 1,5 Σουηδία. 3-10. Αυτά είναι παιχνίδια, Νικολάκη μου.
3: Τα ακούμε κι εμείς.
1: Θα πάω να το τιμήσω. Θα το τιμήσω.
2: Σουηδία.
1: Θα το τιμήσουμε,
3: δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Λοιπόν, κλείνουμε καλεσμένο για αύριο Κώστα Σαμοθράκη στην εκπομπή. Το κλείνουμε από τώρα, δεν ξέρω αν έχει αντίρρηση ο Κώστας.
2: Όχι, δεν έχω αντίρρηση.
1: Ωραία, άρα κλείσαμε πρώτο καλεσμένο. 12-2, μη χάσετε τίποτα.
2: Ναι, μη χάσετε για να χάσετε.
3: Έτσι.
1: Σωστό.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ζουμί.
1: Πάμε στα δικά μας τα ωραία.
2: Καταρχάς, για να ξέρετε και για το δελτίο και για όλα. Αυτή τη στιγμή το θέμα που καίει τον Ολυμπιακό και είναι στην προτεραιότητα είναι ο Κάρμο.
3: Ωραίο.
2: Μετά τη φόλα που έφαγε ο Ολυμπιακός με τον Μαρμόλ, και λέω φόλα δεν την έφαγε ο Ολυμπιακός ακριβώς, ο Μαρμόλ την έριξε, γιατί ο Ολυμπιακός στο συμβόλαιο που έδωσε στο Μαρμόλ δεν πλησιάζει ούτε καν στα ισπανικά συμβόλαια, στα συμβόλαια στην Ισπανία. 3 εκατομμύρια πριν μεταγραφής και 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο το χρόνο για 4 χρόνια. Έτσι. Δυστυχώς ο Μαρμόλ όμως προτίμησε τη σιγουριά του Ολλανδικού Πρωταθλήματος και τη Φέγερντ. Θεώρησε, ήξερε ότι αυτό το συμβόλαιο δεν θα το βρει, αλλά θεώρησε ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι υποτιμημένο και γι' αυτό προτίμησε το Ολλανδικό. Δεν θα τον αδικήσω. Έτσι. Ο κάθε παίκτη σκέφτεται με το δικό του μυαλό. Σου λέει να πάω στην Ελλάδα τώρα, σιγά το πρωτάθλημα, ενώ η Φέγερντ και η Ολλανδία είναι άλλο επίπεδο. Και κάπως έτσι τελείωσε αυτή η ιστορία. Και αφού τελείωσε έτσι, το Ολυμπιακό δεν έχουν αποφασίσει να παρακαλάνε και να ψάχνουν μέχρι τον Αύγουστο για στόπερ. Γι' αυτό η επόμενη λύση φαίνεται να είναι ο Κάρμο. Ο οποίος μάλιστα εδώ και λίγες μέρες έχει μιλήσει με το Μεντιλίμπαρ. Να υπενθυμίσω ότι ο Κάρμο ανήκει στην Νότιχαμ, έτσι. Οπότε είναι εύκολη οποιαδήποτε μετακίνηση. Mm-hmm. Μπορεί να καταλάβει ο καθένας γιατί.
1: Και έρχεται και σε πολύ γνώριμο περιβάλλον, εγώ θα πω, γιατί έχει παίξει δύο σεζόν. Μία μισή σεζόν για
2: πρώτα είναι αυτό, ότι το ξέρουμε και μας ξέρει. Έτσι, δεν θα χρειαστεί προσαρμογή, δεν θα χρειαστεί τίποτα. Δεύτερον, από τους στόπερ αυτούς, εντάξει, ο Μαρμόλ ήταν μια ειδική περίπτωση, είναι εξαιρετικός στόπερ, γι' αυτό και ασχολήθηκαν πολλές ομάδες για την απόκτησή του, και σε καλή ηλικία, 24 χρονών και ελεύθερος, αλλά ο Κάρμο έχει κάτι που δεν το έχει κανείς στόπερ του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τον Μπιρόλα και τον Ρέτσο. Ότι κατεβάζει την μπάλα όπως θέλει ο Μεντιλίμπαρ, που θέλει παιχνίδια από τα στόπερ του. Πρώτον, δεύτερο, και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό, είναι 1,96. Έλεγα προχθές που μίλαγα, δεν θυμάμαι με ποιον, με το Χελάκι, με τη Ζέτα, ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει σκοπό, θέλει να ψηλώσει την ομάδα. Και αυτό φαίνεται από τις περιπτώσεις που ασχολείται. Δηλαδή, ο Σμαϊλόβιτς, ο στόπερ, είναι 1,92 της Σάντερφιο. Που φαίνεται να υπάρχουν καλές επαφές, να είναι σε καλό δρόμο. Ο Νόα Καντιού, ο Γάλλος της Λοριάν, 1,92. Ο Κάρμο 1,96. Ο Μαρμόλ που, okay, χάθηκε 1,85. Και βέβαια και ο Στάνιτς είναι 1,88. Δεν το λες και κοντό. Είναι. Ο μοναδικός κοντός, ας πούμε, είναι ο Μοφέο που είναι 1,75. Και σε όλα αυτά να προσθέσουμε και το Γιάρομτσου 1,91 που θα επιστρέψει. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο Ολυμπιακός ψηλώνει αισθητά, ειδικά αν έρθει και ο Κάρμο. Γιατί ο Ολυμπιακός πέρσι είχε μεγάλο πρόβλημα στα στημένα. Ούτε πήρε γκολ, αλλά δέχτηκε και γκολ από στημένα. Και είναι λογική η σκέψη του Μεντιλίμπαρ να θέλει να ψηλώσει την ομάδα. Και το βλέπουμε από τις κινήσεις. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι καταρχάς ο Ολυμπιακός διαψεύδει ένα όνομα από τα πολλά που ακούγονται τις τελευταίες μέρες για τον Ματίας Φίνια, της River Plate, τον αριστερό μπακτη, τον Ουρουγουανό, ο οποίος είναι και με την εθνική ομάδα στο Μουντιάλ της Ουρουγουάης. Και μάλιστα εμπλέκουν και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, που σημαίνει ότι είναι μανατζερό δουλειά, όπως καταλαβαίνει κανείς. Όταν βλέπουμε από το εξωτερικό δημοσιεύματα, φίλε, ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για ένα παίκτη, σημαίνει ότι είναι μανατζερό δουλειά στη μέση. Ο Ολυμπιακός στο διαψεύδει, δεν υπάρχει αυτό το όνομα. Τώρα θα μου πεις τι γίνεται στο αριστερό άκρο. Από τη Γερμανία βγήκε αργά χτες το βράδυ μια είδηση ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει παρατήσει την υπόθεση του Γιαννούλη.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και εγώ τώρα, Κώστα.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
6: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
7: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλους και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο 1 το ΚΑΜΑ Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα, θέσεις περιορισμένες. ΚΑΜΑ Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγή ACS Courier, Σουβλάκια του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Sava Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπο Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Σιδεράς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και Ι Limited, Εργολάβος Καλουπιών. Πληροφορίες 99 55 88 85.
8: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο U-Padel, Speciality Coffee, Healthy Food, Signature Matcha Drinks, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Padel Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά, στο roundabout της Caterways. Κάνε το break σου αλλιώς.
9: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έφος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πεθάνει.
10: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
11: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
12: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
13: Απάντηση.
12: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
13: Απάντηση.
12: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
13: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
12: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
13: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
12: Ταβέρνα η απάντηση.
14: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
15: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία, σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
16: Super Sport Live Link. Την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 12 ο Super Sport 104 μεταδίδει ζωντανά από το φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά με τον Μάκη Νικολάου και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου. Μαζί γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της Ακαδημίας Ευθυμιάδη σε μια μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο, χαμόγελα και προσφορά. Και στις 8.30 δίνουμε ραντεβού στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
17: Super Sport 104.
18: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Mega Channel. Νέο θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 29χρονο μοτοσυκλετιστή Δημήτρη Βασιλείου. Γύρω στις 3 και 4 τα ξημερώματα, ενώ ο 29χρονος οδηγούσε στον αυτοκινητόδρομο Πάφλε Μεσού πριν την έξοδο Αγίου Σιλά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε στο πίσω μέρος προπορευόμενου μικρού λεωφορείου που οδηγούσε 57χρονος, με αποτέλεσμα να εκτιναχθεί από τη μοτοσυκλέτα στην άσφαλτο και να βρει ακαριαίο θάνατο. Ο 29χρονος έφερε προστατευτικό κράνος. Υπεξαήμερη κράτηση τέθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού 40χρονος αναφορικά με διερευνόμενη υπόθεση πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης και μαχαιροφορίας. Συγκεκριμένα, ο 40χρονος συλληφθής είχε κλείσει ραντεβού μαζί με 45χρονο για να λύσουν τις διαφορές τους, με αποτέλεσμα ο πρώτος να τραυματίσει με μαχαίρι τον δεύτερο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα στην ομοπλάτη. Υπερήφανος για τα επιτεύγματα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τόνισε ότι στόχος της Λευκωσίας είναι να δοθεί ουσιαστικό περιεχόμενο στη στρατηγική αυτονομία και ανεξαρτησία της Ένωσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχει περιθώριο 60 ημερών για να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν. Διεμήνυσε πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προβούν σε ενέργειες που δεν θα είναι ευχάριστες για την Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, καθοδόν για την Ελβετία βρίσκεται ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Βίτκοφ, ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο διεξαγωγής συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Παρά την εξαγγελθήσα κηχυρία, άλλοι 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σειρά Ισραηλινών βομβαρδισμών στο νότιο τμήμα της Λιβανικής Επικράτειας κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες. Το απόγευμα στις πλήσεις περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο στα ορεινά και ενδεχομένως σε περιοχή στο εσωτερικό, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια, στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
18: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
2: Η χρονιά πήγε στράφη γενικά έτσι, με λίγα καλά παιχνίδια.
1: Και όχι μόνο, εγώ θα σου πω ότι η προετοιμασία, δεν ξέρω και τι προετοιμασία έκανε στην Al-Shabaab. Χωρίς να υποτιμάω την ομάδα, αλλά καταλαβαίνεις πώς το λέμε.
2: Έχεις δίκιο.
1: Ναι. Δηλαδή, αλλιώς είναι η προετοιμασία στην Al-Shabaab, αλλιώς στον Ολυμπιακό και αλλιώς, ας πούμε, στη Wolves. Που όταν πήγε στον Ολυμπιακό από τη Wolves, ο Ολυμπιακός κατέληξε με ένα conference στη λήξη.
2: Ακριβώς. Αλλιώς να είναι να προετοιμάσεις με την ομάδα σου. Πολύ απλό και με τον προπονητή που θα σε δουλέψει όλη τη χρονιά. Να το πούμε καλύτερα. Αυτά περιμένοντας πάντα το θέμα του Στάνιτς. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια εξαιρετική πρόταση στην Λίντο Γκόρετς. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια που ζητάνε οι Βούλγαροι. Αν πέσουν στα 8, ο Ολυμπιακός έχει φτάσει 6,5-7, μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή.
1: Και νομίζω και στον απόϊχο Ολυμπιακός της μεταγραφής του Πάμπλο Μαφέο, έτσι. Που είναι μια κίνηση που κακά τα ψέματα είναι εξαιρετική.
2: Ναι, γιατί πρώτα απ' όλα είναι εξαιρετική γιατί ο παίκτης έδειξε ότι πραγματικά ήθελε να έρθει στον Ολυμπιακό. Η εντολή του Μαρινάκη, η επιθυμία και το μήνυμα στους συνεργάτες, το προπονητικό team είναι πάμε να πάρουμε όποιον θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό, δεν παρακαλάμε κανένα. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός με το Μαρμόλ έκανε πίσω και δεν το συνέχισε. Γιατί έβλεπα, ας πούμε, ότι μια εβδομάδα, σε μια εβδομάδα θα απαντήσω, την Πέμπτη θα απαντήσω, την Τετάρτη θα απαντήσω και τελικά, ενώ την Πέμπτη το βράδυ έδειχνα, ας πούμε, ότι έγραφαν οι Ισπανοί ότι είναι κοντά στον Ολυμπιακό, ξαφνικά γράφει ότι πάει στο υπέγερο. Δεν θέλει τέτοια σύρια τον Ολυμπιακό, δεν τα θέλουν. Θέλουν να ξεκαθαρίσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα τα πράγματα. Και γι' αυτό θέλουν 4-5 μεταγραφές ακόμα να είναι στην προετοιμασία. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό αριθμητικά, αλλά 3-4 παίκτες νομίζω, δηλαδή οι δύο στόπερ, ένας χαφ, θα είναι στην προετοιμασία. Μαζί βέβαια και με το Φορτούνι και με τον Μαθαίο. Με αυτούς να δουλέψει ο προπονητής, να ετοιμάσει την ομάδα που θα ένα μήνα μετά θα δώσει τα πρώτα παιχνίδια για τα προγραμματικά του Champions League, 4 Αυγούστου. Και μετά βλέποντας και κάνοντας, γιατί ξέρουμε τώρα για Ολυμπιακό μιλάμε, για Ελλάδα, μεταγραφές μπορούν να γίνονται τον Αύγουστο. Mm-hmm. Κάτι που δεν μας αρέσει, αλλά δυστυχώς έτσι είναι η αγορά. Δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να πας και να κλείσεις 6-7 παίκτες, αρχές 20 Ιουνίου, θεωρώ εγώ. Είναι δύσκολο. Υπάρχει το Μουντιάλ, όλοι ψάχνουν καλύτερα συμβόλαια, μέχρι εκεί.
1: Mm-hmm. Ωραία, ωραία. Κώστα, δεν ξέρω αν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι παραπάνω.
2: Αυτά για τον Ιβάν Μαρτίν το μέσο της Χιρόνα δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό. Ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα χαφ πολύ καλό σε αυτή τη θέση εκεί, πολύ καλύτερο από τον παίκτη της Χιρόνα. Νομίζω ότι κάτι κρύβουν. Mm-hmm. Και αυτά τα ονόματα που κυκλοφορούν απλά βγαίνουν για να κυκλοφορούν όχι από τον Ολυμπιακό, από το εξωτερικό όπως καταλαβαίνετε.
3: Okay.
2: Στην, το τελευταίο που θέλω να πω ότι παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν προχωράει όπως θα ήθελαν στις μεταγραφές, μόλις χθες ανακοινώθηκε ότι έφυγαν, ξεπέρασαν τα 20.000 διαρκές για τη νέα χρονιά. Δηλαδή αν καταλαβαίνει κανείς ότι αν γίνουν και κανένα δύο μεταγραφές δυνατές που θα γίνουν νομίζω, τι έχει να γίνει με τα διαρκείας, γιατί πλέον με έχουν μείνει 3.000 διαρκείας για τους καινούριους κατόχους. Με πάνω από 23.000 Ολυμπιακός δεν μπορεί να δώσει το Καραϊσκάκι διαρκείας. Οπότε καταλαβαίνουμε, υπάρχει ικανοποίηση γενικά για την ανταπόκριση του κόσμου σε μια εποχή και δύσκολη είναι για τον κόσμο, αλλά και με τα γραφικά, ας πούμε, υπάρχει μια εγκράτεια, να το πω έτσι.
1: Νομίζω βέβαια αν ο Ολυμπιακός δεν έβαζε και ταβάνι στα διαρκείας, μπορεί να. Να κλείνει όλο το Καραϊσκάκι.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Δηλαδή στο Ολυμπιακό στάδιο, αν πήγαινε, ας πούμε, μπορεί να ξεπερνάει και τα 30.000.
1: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι επιπλέον, γιατί ούτως ή άλλως τα έχουμε καλύψει όλα
2: αυτά,
1: τα θέματα.
2: Αυτά. Εδώ είμαστε για ό,τι εξέλιξη υπάρχει, εδώ είμαστε.
3: Εννοείται. Ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Κώστας, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης, ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Νομίζω είχε λεπτομέρεια αρκετή.
3: Είχε αρκετή λεπτομέρεια και με τα μεταγραφικά και με τις υποθέσεις που τρέχουν με τον Ποντένσε, τον Ορτέγκα, τον Μπρούνο. Τώρα θα σπάσω μια είδηση επί του πιεστηρίου. Τηλεδιάσκεψη Νταβέλη Στυλιανού και δέσμευση του δεύτερου ότι θα αποσαφηνίσει οριστικά το ενδιαφέρον του μέχρι τις 28 Ιουνίου. Συνεχίζεται η πολύκροτη υπόθεση με τα διοικητικά της Θεσσαλικής ομάδας.
1: Ένας χαμός εκεί πέρα πραγματικά.
3: Ναι, ναι.
1: Και είναι κρίμα γιατί η ΑΕΛ είναι μια ιστορική ομάδα.

0: Μιχάλη, εμάς πώς μας έχουν χαρακτηρίσει, πώς αυτοχαρακτηριζόμαστε.
1: Πώς αυτοχαρακτηριζόμαστε. Τώρα δεν ξέρω, είναι εντός ραδιοτηλεοπτικού.
0: Νομίζω, ναι, τα τσιράκια του Κάρικ μας λένε.
1: Τα τσιράκια του Κάρικ, ακριβώς.
0: Γιατί εντάξει, αγαπάμε και οι δύο United. Και γιατί το λέμε, γιατί ποιον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Για Μουντιάλ θα συζητήσουμε. Προφανώς έχει τη μερίδα του Λέοντος το παγκόσμιο κύπελο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Το καταλαβαίνουμε αυτό. Μάνος Σταραμόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μάνο.
2: Καλησπέρα, Γιώργο και Μιχάλη. Καλησπέρα και στου ακροατέ του 943 Internet Sports. Και άκουγα κάτι για ιστορικές ομάδες. Νομίζω ότι ιστορικές ομάδες έχει πολλές η Ελλάδα. Έτσι, η Δόξα Δράμας, Απόλλων, Πανιόνιος. Δεν πάω στις πιο μεγάλες, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι αυτό πήγαινε για τη Λάρισα, ναι, για την ΑΕΛ που εντάξει,
2: Πάρει και πρωτάθλημα Ελλάδος.
0: Ακριβώς. Και περνάει λίγο δύσκολα, είναι μια περίεργη περίοδος.
2: Κοίτα, έχουμε τονίσει ότι τα πάντα πλέον στο ποδόσφαιρο εξαρτώνται από τις διοικήσεις. Όταν έχεις ισχυρή διοίκηση, καταφέρεις να έχεις ισχυρή ομάδα. Παλιά, πριν από 30 χρόνια, ήταν τότε ότι αν έχεις καλούς ποδοσφαιριστές, έχεις καλή ομάδα. Τα πράγματα αλλάξανε τώρα. Τα πάντα ξεκινάνε από τη διοίκηση. Η διοίκηση είναι αυτή που θα έχει πληρωμένο το προσωπικό και το αγωνιστικό και το διοικητικό. Θα φροντίσει να πάρει καλό προπονητή και καλούς ποδοσφαιριστές και όλα θα λειτουργήσουν ομαλά. Άμα η διοίκηση δεν είναι ισχυρή, τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει ομαλά. Αυτό είναι το θέμα τώρα.
0: Και αυτό λέμε ότι είναι κρίμα για την ΑΕΛ, επειδή είναι μια ιστορική ομάδα που
2: θα... όλες, ναι, που... κρίμα και για τη Δόξα Δράμας που δεν είναι στην κατηγορία, θα έλεγα εγώ.
0: Προφανώς.
2: Εντάξει, αυτό δεν λέει τίποτα. Κάποιοι πρέπει να ανεβαίνουν, κάποιοι πρέπει να πέφτουν. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Ακριβώς. Και νομίζω είναι και μια μικρογραφία της κοινωνίας. Έτσι είναι η ζωή γενικότερα.
2: Ακριβώς. Τι είναι το ποδόσφαιρο, ξεχωριστό. Μικρογραφία της κοινωνίας. Έτσι είναι. Τώρα είδαμε στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, η Τουρκία είναι με τον απόδειρα, μην πω με τον 1,5 εκτός διοργάνωσης, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και μια Τουρκία με πολύ σπουδαία ταλέντα, αυτό θα λέω. Και είδαμε και κάτι, περίεργο, η αλήθεια είναι, κάτι το οποίο δεν το είχαμε συνηθίσει.
2: Ποιο λες?
0: Κόκκινη κάρτα για κάλυψη στόματος.
2: Ναι, αφού η απόφαση μετά
1: έχει
2: ξεκινήσει. Τότε με τον Βινίσιο στον Εμπαπέ το είχε βγάλει, το μελέτησε η FIFA και το αποφάσισε που θα ισχύσει το παγκόσμιο κύπελο. Ναι, δεν θυμόμαστε όλοι με τον Αργεντινό μου διαιτητή.
0: Τον Μπρεστιάνη.
2: Μπράβο. Τον Μπρεστιάνη.
0: Στον Μπενφίκα Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Ναι, Μπενφίκα Ρεάλ Μαδρίτης, ακριβώς. Έτσι, να το σώστε, γιατί δεν έμαθε κανένας τι ακριβώς υπόθηκε. Έτσι, πολλά λέχθηκαν. Αλλά το τι ακριβώς υπόθηκε ο ίδιος το ξέρει και εντάξει. Οπότε από εκεί και πέρα πάρθει αυτή η απόφαση. Οποιοςδήποτε βάζει το χέρι στο στόμα, κόκκινη κάρτα. Τελείωσε. Έτσι πρέπει να γίνουν τα πράγματα, έτσι. Πρέπει να πάρουν στη ζωή κανόνες. Δίχως κανόνες δεν πάμε πουθενά.
0: Στο μεταξύ, να ξέρεις, Μάνο, βλέποντας και το βίντεο, γιατί εντάξει, εγώ δεν είδα το παιχνίδι, ωστόσο είδα τα highlights.
2: Ναι.
0: Βλέπω την. Αυτό που είπε ο διαιτητής, αφότου είδε το VAR, γιατί υπάρχει ο κανονισμός αυτά που λέει ο διαιτητής να ακούγονται στο γήπεδο.
2: Ήταν λίγο
0: με εντυπωσιακό τρόπο τα είπε.
2: Ναι, εντάξει, έτσι πρέπει. Γιατί ο διαιτητής πρέπει να μιλάει στο μικρόφωνο, να εξηγεί στον κόσμο γιατί υπάρχει αυτή η απόφαση μετά το VAR. Έτσι, να απλά και σωστά. Γι' αυτό άλλωστε μπήκε το VAR στη ζωή μας. Για να κάνει πιο απλό και πιο δίκαιο το ποδόσφαιρο. Και κατά 98% το έχει πετύχει.
0: Ναι, νομίζω το 100% είναι στο όριο του αδύνατου, νομίζω και το να...
2: Εντάξει, έτσι είναι. Είναι ο άνθρωπος 100% σωστός, όχι.
0: Έτσι. Ποτέ. Δεν υπάρχει το τέλειο, νομίζω.
2: Βέβαια.
0: Τέλος πάντων, βλέπουμε σιγά σιγά κάποια πράγματα να γίνονται ξεκάθαρα, νομίζω.
2: Οι ομάδες που θα περάσουν ως τρίτες, γιατί πέρα από τις δύο πρώτες έτσι θα περάσουν οι 8 καλύτερες τρίτες, σύμφωνα με διάφορους υπολογισμούς πρέπει να έχουν από 6 μέχρι 4 βαθμούς. Αν δεν φτάσουν εκεί, τότε δεν θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση, θα γυρίσουν σπίτι τους.
0: Και νομίζω με 4 βαθμούς εντάξει έχουν πιθανότητες για
2: τρίτες. Έχουν, λιγότερες βέβαια, αλλά έχουν πιθανότητες, ναι, σίγουρα.
0: Και
2: αλλά
0: σίγουρα...
2: βλέπουμε τώρα την πρώτη μεγάλη έκπληξη, Εθνική Ομάδα Τουρκίας με το μοντέλο προπονητή τον Ιταλό. Πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και όμως δεν τα καταφέρει. Αν πεις είχε πάρα πολλές ευκαιρίες. Ωραία. Και το αποτέλεσμα μετράει.
1: Ναι.
2: Η Παραγουάη νίκησε 1-0. Αυτό μένει, αυτό θυμούνται όλοι. Όλα τα άλλα δεν πάνε να έχεις 10 δοκάρια, 100 ευκαιρίες να έχει πιάσει ότι θέλει ο τροφλάκας, μέρος του παιχνιδιού είναι και τροφλάκας.
0: Οπότε... και η Ισπανία έκανε 30 τελικές.
2: Ναι, δεν λέει τίποτα αυτό.
0: Με τον Κάπο Βέρντε, ωστόσο...
2: Αυτά είναι περισσότερο για να ασχολούνται οι στατιστικολόγοι.
0: Ακριβώς.
2: Να γράφουν εκεί σε ντόνια.
0: Και νομίζω η Τουρκία είναι... Και νομίζω η Τουρκία... Εντάξει, είναι η απογοήτευση ίσως μέχρι τώρα στο Μουντιάλ. Γιατί έβλεπες παίχτες οι οποίοι ήταν θηρία.
2: Ναι, σημαντικότατοι προσθέστες. Κενάν Γιλντίζ, Αρντάν Γιουλέρ, στη Γιουβέντους ο ένας, στη Ρεάλ ο άλλος, όλοι γενικά παίζουν σε σημαντικές ομάδες. Αλλά βλέπεις ότι το ποδόσφαιρο είναι και θέμα συγκυριών, ευκαιριών, τύχης. Εντάξει, έτσι είναι. Πρέπει να υπάρξουν και... Είχαμε πει ότι θα έχουμε και εκπλήξεις. Έκπληξη λοιπόν είναι τώρα αποκλεισμός Τουρκίας. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου, που είναι το πλέον δημοκρατικό άθλημα. Στο μπάσκετ 99% ο καλύτερος νικάει πάντα. Στο ποδόσφαιρο δεν συμβαίνει αυτό πάντα.
0: Στο ποδόσφαιρο ότι...
2: παράδειγμα, Εθνική Ελλάδος 2004. Έτσι είναι. Που πεζόταν 100-1 να πάρει το τρόπαιο και τελικά το πήρε. Έτσι είναι.
0: Έγιναν όλα, εντάξει, έγιναν όλα εκείνο το καλοκαίρι.
2: Μα αυτό είναι το ποδόσφαιρο, τι να κάνουμε τώρα, έγιναν όλα, εντάξει. Είναι μια πραγματικότητα. Η Ελλάδα ανοίξει στη Γαλλία, η Ελλάδα ανοίξει στην Τσεχία. Η Τσεχία τότε μπορούσε το 15 να προηγεί το 3-0. Έλα όμως, όσο τέλος έχασε. Είναι μια πραγματικότητα. Η Ελλάδα ανοίξει στη Γαλλία, η Ελλάδα ανοίξει στην Τσεχία. Η Τσεχία τότε

0: η ιατρική έρευνα για να ξέρει πόσο καιρό, τι ακριβώς θα λείψει, έτσι, γιατί είχε πάει πάνω από τα πάνω του και ο Βινίσιος είχε προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις τάξεις της ΕΛΕΣΑ, ο τραυματισμός του Ραφίνια, που είναι ένα από τα βασικά εργαλεία του Αντσελότη και της Εθνικής Βραζιλίας, η οποία στοχεύει να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται, έτσι, γιατί μετά το 2002 και μετά η Εθνική Ομάδα της Βραζιλίας ή κατά της Αγγλία. Mm-hmm. Πολύ σχετικά γρήγορα, μπας φελτώσει. Θα δούμε. Η Αγγλία βεβαίως είναι ευχάριστη έκπληξη μέχρι τώρα, αλλά είναι, είμαστε πάρα πολύ νωρίς. Έτσι έχει το Χάρι Κέιν σε εκπληκτική φόρμα, άλλωστε συνεχίζει η αγωνιστική του κατάσταση από την Μπάγερ Μονάχου, που για μια ακόμη φορά, καλά ότι πήρε το πρωτάθλημα στη Γερμανία είναι το λιγότερο, αλλά ο ίδιος εξασφάλισε ξανά το χρυσό παπούτσι ως πρώτο σκόρ όλων των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Έχει τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, που δεν τα έχει πάει πολύ καλά βεβαίως στη Ρεάλ φέτος, αλλά στην Εθνική Αγγλία είναι διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα πιστεύω στο επόμενο παιχνίδι θα παίξει και ο Μπόργα Ρότζερς, που ήταν από τους κορυφαίους στη φετινή περίοδο στην Premier League με τη φανέλα της Αστον Βίλα και τη βοήθησε να κατακτήσει το Europa League, την προσεχή σεζόν θα εμφανιστεί Champions League. Τον Γκουεχή, έτσι, το στόπερ που τον πήρε Manchester City τον Ιανουάριο από την Crystal Palace και είναι από τα βασικά εργαλεία του Τούχελ. Νομίζω η επιτυχία της Εθνικής Αγγλίας έγκυται μέχρι τώρα στο γεγονός ότι έχει προπονηθεί τον Γερμανό Τούχελ, που δεν επηρεάζεται από ονόματα. Για παράδειγμα, έχει αφήσει τον Κολ Πάλμερ, έτσι, που πέρυσι το καλοκαίρι οδήγησε την Τζέλσι στην κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου συλλόγων στα γήπεδα των ΗΠΑ. Μετά όμως δεν βρήκε θέση στη βασική ενδεκάδα, είτε του Μαρέσκα είτε των άλλων προπονητών, που άλλαξε η κοινοπραξία με τον Ντοντ Μπόιλι πρόεδρο και τον άφησε εκτός 26άδας. Που είναι από τους καλύτερους επιτελικούς χαφ που έχει η Αγγλία σήμερα. Έτσι, αριστεροπόδαρος, θαυμάσιος. Τώρα πιστεύω με τον Τζάμπι Αλόνσο να βρει τη θέση του στη βασική ενδεκάδα των μπλε. Και βεβαίως αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται η Manchester City με την Chelsea, γιατί έχει συμβόλαιο ακόμα ο Μαρέσκα, ασχέτως αν τυπικά έχει απολυθεί από την Chelsea. Πληρώνεται κανονικά, έτσι, δεν του τα έδωσε την αποζημίωση ΚΑΣ. Μηνιαίως το έγινε ρύθμιση. Και η Chelsea τώρα για να αποδεσμεύσει αυτό ζητάει 10 εκατομμύρια ευρώ. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Στο μεταξύ θέλω να σε πάω και σε ένα άλλο θέμα, έτσι, ναι, στο ναι. Μαρόκο Σκωτία.
0: Νίκησε το Μαρόκο, έτσι.
1: Νίκησε το Μαρόκο, βέβαια.
0: Από τις πολύ καλές ομάδες. Συνεχίζει από το 2022, έτσι, έφτασε και στο τελικό του 35ου Κόπα Αφρικα, που ναι μεν έχασε αγωνιστικά, κέρδισε εξωαγωνιστικά. Τώρα να δούμε πότε θα βγει η περίφημη απόφαση του ΚΑΣ και τι θα λέει. Έχει πολύ καλή ομάδα, έτσι. Το Μπουαντί για παράδειγμα της Λίλ, που ήταν εκπληκτικό στο παιχνίδι με τη Βραζιλία. Mm-hmm. Έχει το Σαϊμπάρι που έτυχε να θαυμάσει ο γκολ. Θέλει να τον πάρει Μπάγκερ, είναι κοντά. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ο επιθετικός της Σαϊτχόβεν. Έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Ουναχή που πήγε να κάνει ένα σόλο στυλ Μέση. Εντάξει, ο Μέση είναι ένας και ο Μαραντόνα ένας. Βεβαίως.
1: Έχει και τον Χακίμι, ο οποίος όμως αποδοκιμάστηκε.
0: Ναι, αποδοκιμάστηκε έντονα γιατί κατηγορείται για βιασμό. Πάει στο δικαστήριο υπόθεση. Mm-hmm. Εντάξει.
1: Και έδειξε τουλάχιστον
0: καμιά φορά, πρέπει να πούμε, Γιώργο, ναι. Καμιά φορά οι ποδοσφαιριστές, λόγω της αναγνωρισιμότητάς τους, τους πιάνει λίγο αλαζονία και νομίζουν ότι ο κόσμος είναι στα πόδια τους, αλλά δεν είναι έτσι. Αυτό έχει πάθει και ο Χακίμι. Και πολύ έχει σαν και αυτόν, εν πάση περιπτώσει. Πρέπει να έχουν και το μυαλό στο κεφάλι τους, όχι στα πόδια τους. Έτσι είναι.
1: Το μυαλό στα πόδια πρέπει να το έχουν εντός του γηπέδου μόνο.
0: Μέσα στο γήπεδο, ακριβώς. Ναι, από εκεί πέρα πρέπει να στέσει το μυαλό.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι είναι.
1: Γιατί δυστυχώς κάποιο
0: πράγμα... άλλο μπορεί να είναι και ο καλύτερος δεξιός οπισθοφυλάκας στον κόσμο αυτή τη στιγμή, έτσι. Μπορεί. Όπως επίσης το μυαλό πρέπει να το έχει και ο Κουκουρέγια με αυτά που λέγει πριν από 10 μέρες. Ότι εγώ και καραφλός να μείνω, δεν θα πάω να παίξω ποτέ στη Ρεάλ. Και έρχεται η Ρεάλ και λέει της Σέλζη πάρε 55 εκατομμύρια. Έλα εδώ κύριε Κουκουρέγια. Υπογράφουμε στο 30.
1: Καλά, αυτό η αλήθεια είναι το είχα δει σε quiz. Έτσι, σε ποιον θα μπορούσε να ανήκει αυτή η δήλωση. Και οι πιθανές απαντήσεις ήταν ο Κουκουρέγια και ο Γιαμάλ. Και από τη μία είναι ο Κουκουρέγια που αντιπαθεί τη Ρεάλ και έχει πολύ μαλλί, και από την άλλη ήταν ο Γιαμάλ που συχαίνεται τη Ρεάλ. Αλλά εν τέλει, από ό,τι φαίνεται, ο Κουκουρέγια δεν ξέρω πόσο θυμίζει.
0: Στην πράξη αλλάζουν τα πράγματα. Και ο Γιαμάλ έχει δείξει αλαζόνια λίγο, πειρασμένος και από τον πατέρα του, έτσι. Και εδώ πρέπει να προσέξει, γιατί ακόμα είναι στο ξεκίνημα. Ο Γιαμάλ δεν είναι ούτε μέσα αυτή τη στιγμή, ούτε Μαραντόνα, ούτε Ζιντάν. Είναι ο Γιαμάλ. Πού θα φτάσει θα το δούμε στα 10 χρόνια.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, γιατί εντάξει, τώρα ξεκινάει αυτό το παιδί, δείχνει ότι έχει

0: πολλές δυνατότητες, αλλά το θέμα είναι να το...
1: έχει προοπτική που θα φτάσει, θα το δούμε στο τέλος της αεροδρομίας. Πόσο μακριά θα πάει το καράβι ή δεν θα πάει. Έτσι είναι.
0: Το θέμα είναι τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί το Μουντιάλ, πώς θα εξελιχθούν οι όμιλοι, γιατί σιγά σιγά γίνονται πραγματάκια.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Νομίζω και οι αγώνες που έρχονται
1: θα είναι... παιχνίδια. Και μέχρι τώρα το 23ο παγκόσμιο κύπελλο είναι πάρα πολύ καλό, έτσι.
2: Ναι, ναι. Ειδικά τώρα που έχουν προκριθεί και οι τρεις οικοδεσπότες είναι...
1: Μα λογικό είναι θα προκριθούν, εντάξει. Το ειδικό, αλλά εν πάση περιπτώσει...
2: Είναι και πιο ζωηρές ομάδες αυτές.
1: Ακούω διάφορους φιλάθλους, διάφορους που... Δηλαδή τι περιμένανε στην πρώτη φάση να δούνε, τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου.
2: Όχι.
1: Έτσι είναι, οι ομάδες είναι συγκρατημένες γιατί τα πρωταθλήματά τους ούτε ένα μήνα δεν έχει που τελειώσαν. Άρα πρέπει πάνω απ' όλα να εξασφαλίσουν πρόκριση στην επόμενη φάση και σιγά σιγά που θα έχουν ξεκουραστεί ψυχικά και οι ποδοσφαιριστές θα ξεπροβάλλουν τις μεγαλύτερες αρετές τους. Έτσι είναι τα πράγματα. Και είναι και 48 ομάδες, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έτσι. Για σκέψου τώρα του Κουρασάο, που δεν ξέρω αν θα πήγαινε ποτέ σε τελική φάση παγκόσμιου κυπέλλου, αν ήταν 48 οι ομάδες. Έτσι είναι. Και φανταστείτε και το άλλο σενάριο, να έχει προκριθεί η Ελλάδα, να ήταν στη θέση Τουρκίας. Τι θα λέγαμε τώρα που αποκλείστηκε.
2: Ναι.
1: Αμέσως όλοι πάνω να φάνε τον προπονητή, τους παίκτες, τα γνωστά. Εντάξει, δεν είναι στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει και ήττα μέσα, έτσι. Είναι το μόνο άθλημα που έχει τρία αποτελέσματα. Νίκη, ισοπαλία, ήττα. Τα άλλα δεν έχουν. Έχουν μόνο νίκη και ήττα. Άρα πρέπει να τα βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα, όχι τη μικρή.
2: Εννοείται.
0: Στο μεταξύ, εντάξει, η Ελλάδα είναι το μεγάλο, νομίζω, το μαράζι μας ότι δεν είμαστε εκεί. Και δυστυχώς μας πονάει κάπως αυτό.
1: Σίγουρα το δέχομαι και συμφωνώ και εγώ, αλλά βλέπεις πως τα πράγματα. Τι να πούνε και οι Τούρκοι που είναι από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της Ευρώπης αυτή τη στιγμή και έναν Γιλντίζ Γιουβέντους, σπουδαίο δεκάρι, το λένε πολύ διάδοχο του Ντελ Πιέρο, βιάζονται και αυτοί, εν πάση περιπτώσει. Ή ο Αρντάν Γκιουλέρ που παίζει ο αριστεροπόδαρος χαφ στη Ρεάλ. Τι θα έπρεπε να πούνε αυτοί. Εντάξει. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν βρίσκεσαι μια μέρα σε καλή ημέρα, βρίσκεται ο άλλο σε καλύτερη, κέρδισες, έχασες ή ισοπαλία.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι πόλεμος, αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι. Ούτε κανένας υπογράψει συμφωνία με την νίκη. Οι Έλληνες φίλοι το έχουν αυτό. Φαίνεται έχουν όλοι υπογράψει συμφωνία με την νίκη ο καθένας για την ομάδα του. Και όταν χάνει φταίει πάντα η διαιτησία. Μα δεν είναι έτσι. Είναι και άλλοι παράγοντες. Ο ποδοσφαιριστής για τους χίλιους δόλους όσο γυρνάει δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Παίζονται πολλά, καλώς ή κακώς. Υπάρχουν ένα εκατομμύριο παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν ένα μάτς. Δεν είναι θέμα.
1: Υπάρχει ο αντίπαλος, έτσι. Δεν παίζεις μόνος σου. Δεν θα πεις ότι παίζεις στο τένις. Στο τένις μπορείς να χάσεις μόνος σου, άμα υπάρχουν και αυτά, ξέρεις. Γι' αυτό λέμε το τένις είναι το άθλημα που στείνεται πιο εύκολα απ' όλα. Αποδεδειγμένο αυτά. Από την ελληνική αστυνομία και από άλλες διεθνείς. Γιατί μπορεί να αθλητής μόνος του, μπορεί να είναι καλύτερος 100 φορές από τον αντίπαλό του και να κάνει 3-4 άστοχες μπάλες και να χάσει. Και το στοίχημα να πάει ανάποδα. Και να κερδίσει αυτό που λέμε. Δεν μπορεί να το αποδείξει αυτό. Με τη βάση σε αυτόν τον κόλπο μόνο του να σου πω. Δεν αποδεικνύεται. Γι' αυτό λένε το τένις είναι το άθλημα που στείνεται πιο εύκολα από όλα.
0: Για να δούμε πάντως. Για να δούμε. Νομίζω αυτό το Μουντιάλ θα είναι.
1: Έχει δρόμο ακόμα. Έτσι,
0: έχει πολύ δρόμο και έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Βέβαια, θα δούμε αστέρια.
2: Προφανώς.
1: Για σκέψη το πρώτο παιχνίδι της Εθνικής Γαλλίας. Τι εντυπωσιακά πράγματα έκανε ο Λίσε. Άσχετα αν έβαλε τα δύο γκολ ο Εμπαπέ, έτσι. Ο Λίσε τι έκανε. Πόρευε Τσάρλεστον τους αντιπάλους του. Καιρός να τον βλέπεις όπως είχε κάνει και στο Champions League με την Bayern. Που και αυτή δεν κατάφερα να πάει στον τελικό.
0: Ο Λίσε πλάκα στην πλάκα, να το πούμε αυτό, με την Bayern, ειδικά με την Bayern, κάνει μια κίνηση την οποία την έκανε ένας άλλος αστέρας της Bayern στο παρελθόν, ο Ρόμπεν.
1: Ο Ρόμπεν, ναι, παίζει και αυτός
0: την έχει,
1: αριστερά,
0: την έχει πάρει και την έχει δουλέψει πάρα πολύ αυτή την κίνηση.
1: Ναι, ναι.
0: Και την κάνει και πολύ καλά.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορεί, εντάξει τώρα, έχουμε δρόμο ακόμα, αλλά από τα μεγάλα όπλα του Ντεσά θα είναι όλοι σε χώρια τους άλλους. Γιατί ο Ντεμπελέ μέχρι τώρα είναι φάντασμα, έτσι. Αλλά έχει δρόμο ακόμα το Μουντιάλ. Και ο Μπαπέ βέβαια είναι ένας νήσιος εκτελεστής. Θα δούμε πολλά πράγματα και θα μαλακούμε. Είμαστε στην αρχή. Έχουμε ακόμα μέχρι 15-17 Ιουλίου, οπότε είναι ο τελικός. Πολύ πράγμα. Και εκπλήξεις και αποκλεισμούς και στεναχώριες και πανηγυρισμούς όπως στο Μεξικό που βγήκαν 40.000 φίλες στους δρόμους και πανηγύριζαν την πρόκριση της εθνικής τους ομάδας στους 32. Εντάξει. Έχει. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Μάνο, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι επιπλέον.
1: Συνεχίζονται και μεταγραφές, έτσι, σε όλα τα επίπεδα.
2: Εννοείται.
1: Ήδη μέχρι τώρα την παράσταση στην Κλεβί Ρεάλ. Έχει πάρει Κονατέ που μείνει ελεύθερο από την Λίβερπουλ. Δεν τα βρήκε με τη δίκη του.
3: Super Sport 104.
4: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
5: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ, Nissan Qashqai 26.900 ευρώ και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
6: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
7: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
8: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
7: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
8: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
9: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
10: Jackpot στο Joker. 2.400.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
11: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
10: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
12: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμυγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
14: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Frank Sinatra. Η θυελώδης σχέση με την Ava Gardner. Τα δύσκολα χρόνια. Η κατάκτηση του Όσκαρ. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα Kay Cineplex.
15: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
17: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
18: 9.43 Interveten Sports.
19: Η ώρα είναι 3.
20: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
21: Το ποδόσφαιρο είναι ο πολιτισμένος τρόπος για να πολεμάνε δύο χώρες. Ζόρζ Μπρασένς, Γάλλος τραγουδοποιός.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Οριστική συμφωνία υπάρχει ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Νταβίτ Κάρμου για την επιστροφή του Αγγολέζου στόπερ στους Πειραιώτες, σύμφωνα με τον Κώστα Σαμοθράκη. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση του δανεισμού του Αργεντίνου τερματοφύλακα Λούκας Τσάβες για άλλο ένα χρόνο. Κοντά στην απόκτηση του τον Στέφαν Ντεφράι και Νιάκη Πένια βρίσκονται οι πράσινοι. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Έτιεν Καμαρά, ο οποίος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στα ραντάρ τους τον μέσο της Τζιρόνα Ιβάν Μαρτίν, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο. Στο στόχαστρο των Πειραιωτών βρίσκεται ο Άρον Μάρτιν της Τζένα, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στην τελική ευθεία το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να ανακοινωθεί από τους Ασπρόμαυρους. Μετά την Καλαμάτα και την Τρίπολη, το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ βρίσκεται στη Νέα Κύο. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Σέρβος προπονητής Ζέλικο Μπράντοβιτς για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό. Για πρόταση που θα ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, κάνουν λόγο δημοσιεύματα από τη Σερβία. Οι πράσινοι έχουν ως στόχο τον Άιζακ Μπόγκα, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Ο Άρης προσπαθεί να κλέψει τον Σέιβον Σίλτζα από το Μιλάνο, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Το Μαρούσι ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Άσου Αντώνη Κονιαρή για 2 χρόνια. Στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποχώρηση του 31χρονου Ούγγρου Περιφερειακού Γκέρκο Ζάλαν και έπειτα από 2 χρόνια παρουσίας με τους Ερυθρόλευκους. Ο Νάτο Ντεκολό ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το μπάσκετ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη Φενερμπαχτσέ. Για δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026 στις 8 Ολλανδία-Σουηδία, στις 11 Γερμανία-Ακτή Ελεφαντος Τους, στις 3 τα ξημερώματα Ισημερινός Κουρασάο και στις 7 την Ισία-Ιαπωνία. Η Μπεσίκτας είναι έτοιμη να καταθέσει νέα μυθική πρόταση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ στον Έλληνα επιθετικό της Μπενφίκα Βαγγέλη Παυλίδη, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η Ζαλγκύρης ανακοίνωσε την επιστροφή του 32χρονου forward Μάριος Γκριγκόνης. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν η Γιώργος Ιωάννου και Μιχάλης Σοηλές με το μαγκαζίνο του σταθμού.
1: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Επιστρέψαμε στον Ιωσήφ.
1: Επιστρέψαμε. Καιρό ήταν.
0: Αλλαγή θέσεων, αλλαγή φρουρά.
1: Εσείς δεν το ακούτε. Εμείς όμως ξέρουμε τι λέμε.
0: Εννοείται.
1: Εμείς καταλαβαίνομαστε.
0: Μιχάλης Οηλές.
1: Γιώργος Ιωάννου. Νομίζω ανάποδα πρέπει να τα πούμε. Αλλά δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει τώρα. Έτρων νεκάτερων.
1: Ακριβώς.
0: Νίκος Κατσάτσος στην παραγωγική δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο οποίος έχει πάει να τσιμπήσει κάτι.
1: Κλασικός. Κοίτα. Κάνοντας παρέα μαζί μου, τι περιμένεις να γίνει. Κυλιόδουλος εγώ. Καταλαβαίνεις τώρα πώς είναι τα πράγματα.
0: Έχω μια είδηση της τελευταίας στιγμής.
1: Ρίχτο, μην το λυπάσαι.
0: Ο Ολυμπιακός έφτασε σε οριστική συμφωνία με τον Ντάβιτ Κάρμο.
1: Όπως μας πληροφόρησε ο Κώστας Σαμοθράκης.
0: Πάει να πραγματοποιήσει την τρίτη του θητεία με τα Ερυθρόλευκα. Οι δύο πρώτες, να θυμίσουμε, ήταν σεζόν 2023-2024, όντας δανεικός, και αυτή συνοδεύτηκε και με την κατάκτηση του Conference League στην Αθήνα.
1: Όπου και να πάω, πάντα εδώ γυρίζω, χάνομαι. Όπου και να πάω, πάντα εδώ, δεν λέει ο Νίκος Ορόκος. Ναι, αυτό ακριβώς. Και αυτό συμβαίνει.
0: Και δεύτερη θητεία, 2024-2025, συνοδεύτηκε με double.
1: Παράλληλα η Αμπόλα, βλέπω, Μιχάλη, κάνει χαμό.
0: Κάνει χαμό,
1: γιατί το λέω. Γιατί βάζει 40 εκατομμύρια στο τραπέζι Μπεσίκτας για τον Παυλίδη, αλλά η Μπενφίκα λέει...
0: Τόσα δίνουμε, τόσα θα πάρουμε.
1: Θέλω κι άλλα.
0: Θέλουμε κι άλλα.
1: They want Jala, που λέει και μια ψυχούλα. Και... που έχει αναφερθεί αρκετά.
0: Τώρα αναφέρει και ο Νίκος ο Κατσάτσος ένα τραγούδι.
1: Πρόσεξε, θα πεις.
2: Εκεί πρέπει να γίνει αναφορά, γιατί η κατάσταση που κρατεί είναι η εξής. Τόσα δίνω, πόσα θες.
3: Γιατί με διώξα.
1: Κάπως έτσι.
2: Γιατί με διώξα, δεν είσαι σωστός, έτσι. Δεν είσαι καθόλου σωστός.
1: Δεν είναι υποχρεωμένοι οι αγροατές όμως να ακούν τα φάλτσα σου.
2: Σιγά το φάλτσο, ρε, εσύ. Φάλτσα έχουμε μόνο στην μπάλα.
1: Σωστό.
0: Σωστό και
2: ιδέες.

0: Μιχαλάρα μου, να σε πάω λίγο στα μπασκετικά.
1: Να με πας όπου θες.
0: Όχι ότι υπάρχει κάποια είδηση, αλλά εγώ έχω να αναφέρω κάποια πραγματάκια.
1: Πάμε.
0: Γιατί βλέπω κάποια δημοσιεύματα περί Μπόγκα και Παναθηναϊκού, κάτι τέτοιο. Ναι, ότι ναι. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Ίζακ Μπόγκα. Ναι. Αυτό δεν κάνει τόσο εντύπωση. Από την άποψη ότι έχει δουλέψει με τον Ομπράντοβιτς ο συγκεκριμένος. Ο Ζελικό Ομπράντοβιτς δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα
1: τον
0: deal με τον Παναθηναϊκό, ωστόσο είναι κάτι που θα γίνει νομίζω από Δευτέρα.
1: Εννοείται.
0: Το θέμα είναι ότι εγώ θα πω ότι κάτι θα πρέπει να γίνει νομίζω στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή είναι πιθανό να υπάρξουν σαρωτικές αλλαγές, να φύγουν πολλοί παίκτες.
1: Προφανώς.
0: Και αυτό γιατί ο Μπράντοβιτς δεν κολώνει να το κάνει αυτό. Δεν κολώνει εντός αγωγικών, έτσι. Ναι. Ότι
1: έχει τα κότσια.
0: Ναι, δεν θα φοβηθεί να το κάνει, δεν θα λυπηθεί κανέναν και διώχνει. Άμα θέλει και όλη την ομάδα.
1: Όπως τα λέγαμε στο χωριό μου, τα γκάτς.
0: Ακριβώς.

0: Θα μπορούσαμε βέβαια να πούμε ότι στο κομμάτι του Παναθηναϊκού ένας παίκτης ο οποίος μπορούμε να πούμε ότι είναι κοντά στο να φορέσει τα πράσινα είναι ο Γιώνος Βαλαντσιούνας, ο οποίος όμως για να συμβεί αυτό πρέπει να μείνει ελεύθερος από το NBA.
1: Ναι.
0: Τώρα να μου επιτρέψεις, επειδή έχω δει και δημοσιεύματα για Μπογκδάνοβιτς, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Φυσικά περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Θα πω το εξής.
1: Έχουμε το πρώτο μήνυμα, ο Διαμαντής.
0: Ο φίλος μας ο Διαμαντής, καλησπέρα Διαμαντή.
1: Καλησπέρα και από μένα Διαμαντή.
0: Λοιπόν, έλεγα πως είναι πολύ δύσκολο, είναι νομίζω αδύνατον κιόλας να έρθει ο Μπογκδάνοβιτς στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Και αυτό γιατί έχει παίξει 9 χρόνια στο NBA. Θέλει να συμπληρώσει οπωσδήποτε τη δεκαετία ο ίδιος, διότι συμπληρώνοντας τη δεκαετία στο NBA έχεις κάποια προνόμια. Ένα από αυτά είναι η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για εσένα και την οικογένειά σου εφόρου ζωής. Mm-hmm. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, εάν χτύπα ξύλο το χτυπάω, το ακούτε κιόλας. Αν πάθει κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάει στην Αμερική, το καταλαβαίνετε. Θα έχει δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αυτός και τα παιδιά του. Είναι απόλυτα λογικό, έτσι, γιατί εντάξει, είμαστε άνθρωποι, θέλει και αυτός να εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατόν για τον ίδιο και για τους ανθρώπους του. Οπότε πολύ δύσκολο να φύγει από το NBA αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Για του χρόνου, για τη σεζόν 27-28 θα μπορούσα να το ακούσω. Θα μπορούσα να το θεωρήσω πιθανό.
1: Να σε πάω τώρα σε μια είδηση επί του πιεστηρίου. Όπως λένε οι Σέρβοι, το λένε αυτό. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επιστρέφει στο Παναθηναϊκό και θα υπογράψει ένα συμβόλαιο τριετούς διάρκειας αξίας 10,5 εκατομμυρίων ευρώ με το σύλλογο που είχε επετύχει τα όλα όσα θυμόμαστε. 6 ευρωπαϊκά, πρωταθλήματα, κύπελα.
0: Πάρα πολύ δυνατό συμβόλαιο, η αλήθεια είναι. Δηλαδή περίπου 3,3.
1: Ναι,
0: κάπου εκεί. Πόσο είπες συνολικό?
1: 10,5.
0: Περίπου 10,5, 3,4 περίπου εκατομμύρια για τον Ζότς. Για τον άρχοντα των δαχτυλιδιών, ένας προπονητής κατά πολλούς ο καλύτερος όλων των εποχών. Εντάξει, οι προσπάθειες του Παναδεκού έπιασαν. Ο φίλος μας ο Διαμαντής ρωτάει αν έχουμε κάποιο νέο από τον Ντόρσεϊ. Φίλε Διαμαντή, θα σου πω. Είναι πολύ, πολύ πιθανό να ανανεώσει με τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός τον θέλει πάρα πολύ, αλλά και ο Ολυμπιακός δεν νομίζω να τον αφήσει τόσο εύκολα να φύγει.
1: Και εγώ συμφωνώ σε αυτό.
0: Έτσι. Σε κάθε περίπτωση, αν ανανεώσει ο Ντόρσεϊ, μιλάμε για τριετή ανανέωση.
1: Έτσι.
0: Έτσι, δηλαδή θα πάει νομίζω μέχρι το 29 και οι τελευταίες πληροφορίες που είχα έλεγαν ότι προς τα εκεί πηγαίνει το πράγμα. Ότι μάλλον πηγαίνει προς ανανέωση με τον Ολυμπιακό. Βέβαια έχω ρίξει την πρόβλεψή μου ότι αυτό το καλοκαίρι θα έχουμε μετακίνηση.
1: Ναι.
0: Είτε από τον Ολυμπιακό προς τον Παναθηναϊκό, είτε από τον Παναθηναϊκό προς τον Ολυμπιακό. Τώρα το ποιος θα το δούμε. Έχουμε ένα καλοκαίρι. Δεν έχουμε ακόμα. Προκύπτει το Κόλσον ως αντιπίτερ. Θα μπορούσε να γίνει αυτό. Παρ' όλα αυτά, Διαμαντή, θα δούμε λίγο και ποιος ακόμα μπορεί να φύγει. Παράδειγμα, ο Μακίσικ που τον θέλει ο ΠΑΟΚ. Τώρα, ακριβώς το μήνυμα που στέλνεις. Ακριβώς. Ένας παίκτης που είναι σίγουρα Ολυμπιακός, ίσως και να τον περιμένει. Αυτό δεν αναιρεί ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει συμφωνήσει και με παίχτες. Θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός για κίνηση στο 4 σίγουρα έχει μιλήσει με παίχτες. Και πιθανόν να έχει συμφωνήσει με παίχτες, αλλά να τους έχει στον πάγο προκειμένου να βρει κάτι καλύτερο, να έχει κάτι τέτοιο στο μυαλό του. Ένας από αυτούς τους παίχτες που περιμένει ο Ολυμπιακός σίγουρα είναι ο Χουάντσο. Ο Ολυμπιακός που λέγαμε και χθες με τον Γιώργο τον Κουγκαλίδη ότι περιμένει στη γωνία. Εγώ θα πω ότι όχι απλά περιμένει στη γωνία, είναι πριν από τη γωνία και περιμένει.
1: Έτσι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, έτσι και μείνει ελεύθερος ο Χουάντσο από τον Παναθηναϊκό, ο πρώτος που θα κάνει κίνηση θα τον πάρει είναι ο Ολυμπιακός. Δεν τίθεται θέμα. Ένας παίκτης που στο playbook του Γιώργου Μπαρτζόκα θα τέριαζε γάντι.
1: Ναι.
0: Ένας παίκτης που παίζει άμυνα, ένας παίκτης που μπορεί να επιτεθεί, δεν τίθεται θέμα, ξέρει και να σουτάρει και να τελειώνει φάσεις με τον τρόπο του και ξέρει να βάζει το σώμα του σωστά. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε το πόσο καλός παίκτης είναι ο συγκεκριμένος.

0: Λοιπόν, να αφήσουμε για ένα λεπτάκι τα μπασχετικά, έτσι.
1: Να σε πάω όπως σε μια άλλη είδηση.
0: Για πάμε.
1: Πώς αποκαλεστήκαμε πιο πριν και εκτός αέρα και με τον Μάνο Σταραμόπουλο.
0: Τσιράγια του Κάρικ.
1: Τα τσιράγια του είμαστε. Κάρικ, λοιπόν. Συμπαίχτης με τον Μέση, ο Κασεμίρο. Ο οποίος συμφώνησε με την Ίντερ Μαϊάμι. Καλά, ήταν κοινό μυστικό ότι θα συνέβαινε αυτό. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προφορική συμφωνία και επιμένουν μόνο οι τελικές διαδικασίες προκειμένου να ολοκληρωθεί το deal. Ο Κασεμίρο φέρεται να επιθυμούσε αυτή τη συνεργασία. Γεγονός που έπαιξε και καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του να πάει στο Μαϊάμι. Με την ολοκλήρωση της μετακίνησής του, θα προσθεθεί στη μικρή λίστα των ποδοσφαιριστών που έχουν την ευκαιρία να συνεπάρξουν αγωνιστικά τόσο με τον Ρονάλντο όσο και με τον Μέση.
0: Νομίζω μιλάμε για μια για πολύ δυνατή κίνηση λόγω εμπειρίας κυρίως.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλος ποδοσφαιρικά, ωστόσο η εμπειρία είναι κάτι το οποίο παίζει πολύ ρόλο. Και ειδικά στο MLS.
1: Είναι ακριβώς, είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει τα πρόσωπα, μπορώ να σου πω, από το Μέση και μετά.
0: Νομίζω είναι και λίγο θέμα marketing. Όταν έχει πάει ο Λιονέλ Μέση στο MLS, έχει απογειωθεί ως προϊόν. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι πάνω απ' όλα είναι ένα προϊόν.
1: Είναι όλα αυτά τα πρωταθλήματα που δεν τα βλέπαμε παλιά τόσο πολύ, όπως τη Σαουδική Αραβία, το ΝΥΠΑ. Ότι απογειώνονται με τις ελεύσεις. Ας πούμε, όταν ο Ρονάλντο πήγε στη Σαουδική Αραβία, πόσος κόσμος πήγε στη Σαουδική Αραβία, πόσοι παίχτες πήγανε. Το θυμάμαι αυτό το καλοκαίρι, έβλεπα.
0: Απίστευτα πράγματα, όλη την ώρα.
1: Όλη την ώρα, ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς.
0: Νομίζω όλες οι ομάδες είχαν πάρει από έναν στάρ.
1: Χέντερσον,
0: Μπρόζοβιτς,
1: Βαϊνάλντουμ.
0: Πραγματικά μιλάμε για.
1: Και προπονητές όμως που ήταν.
0: Εννοείται.
1: Στίβεν Τζέραρτ.
0: Τι παίρνουν παίχτες να πάρουν προπονητές. Στο μεταξύ, να επιστρέψω για λίγο στο μπάσκετ στα του Ομπράντοβιτς, ότι ο Ζώτης νομίζω το καλύτερο πράγμα που μπορεί να γίνει είναι η υποδοχή του στο ΆΚΑ, στο Telecom Center Athens, όταν θα μπει στο πρώτο μάτς Ευρωλίγκας ή εκτός αν παίξει κάποιο φιλικό ο Παναθηναϊκός στο Telecom Center και θα μπει ως ο προπονητής του Παναθηναϊκού στο T-Center. Νομίζω αυτό που θα συμβεί εκείνη τη στιγμή θέλουμε όλοι πολύ να το δούμε.
1: Όλοι. Μέχρι και το παιδί της παραγωγής θα θέλει να το δει, φαντάζομαι. Αν και δεν ξέρω, είναι λίγο πιο πολύ των άλλων σπορ, πόλο, βολέι. Αλλά νομίζω θα δει και θα θέλει να δει και έναν Ομπράντοβιτς.
0: Μου σίγουρα θα μπει. Κάτι θα έλεγε.
1: Ο λόγος εσένα.
2: Κοίτα να ξενάδεις. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που τα παρακολουθώ όλα τα σπορ. Εννοείται πως Ζέλικο Μπράντοβιτς εστί θρύλος. Και δεν είναι ότι εστί θρύλος, εστί και goat. Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν έχει κάνει μόνο όνομα με τον Παναθηναϊκό. Γιατί έχει πάρει και με την Πανταλώνα και με την Παρτίζαν. Και Παρτίζαν κιόλας με τα εφηβικά.
1: Τα εφηβικά.
0: Με τη Φενέρμπαχτς έχει πάρει, με την Παρτίζαν δεν έχει πάρει Ευρωλίγκα.
2: Το 92 είσαι σίγουρος.
0: Ναι. Για πιο παλιά, ναι.
2: Για πιο παλιά σου.
0: Για τη νέα εποχή, εντάξει, ζορίστηκε. Ήταν και λίγο περίεργα. Ειδικά την περασμένη σεζόν τα πράγματα στην Παρτίζαν ήταν κάπως περίεργα.
1: Ναι, ισχύει.
2: Σκέψου λίγο όμως ότι είναι σταθερή αξία ο Μπράντοβιτς από την άποψη ότι κατακτήσει ευρωπαϊκά τη δεκαετία του 90, τη δεκαετία του 2000, τη δεκαετία του 2010. Έχει κάνει ένα δυνατό όνομα. Εντάξει, έχουν αλλάξει τα χρόνια. Έχουν αλλάξει εποχές. Τα χρόνια έχουν περάσει. Αλλά ο Μπράντοβιτς δεν πάει να είναι ο Μπράντοβιτς. Μακάρι να δούμε κάτι καλό από τον Μπράντοβιτς.
1: Εννοείται.
2: Βέβαια. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό για το πώς θα είναι με τον Παναθηναϊκό της σήμερον ημέρας.
0: Να θυμίσω ότι οι αγώνες της EuroLeague έχουν πολλαπλασιαστεί, όχι απλά έχουν αυξηθεί.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Δηλαδή, μιλάμε τώρα για 38 παιχνίδια regular season.
2: Βάλε τα playoff.
0: 3-4-5 παιχνίδια. Πάμε στα 43.
2: Και 45 το Final Four.
0: Ναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και όλα αυτά χωρίς να έχουμε μιλήσει για play-in. Έτσι.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Αλλά και πάλι, άστα τα play-in, ας τα αφήσουμε.
2: Ναι.
0: Όταν όμως μιλάμε για 45 παιχνίδια μέσα σε μια σεζόν και με διαβολοβδομάδες που λέμε, ή έστω βδομάδες με δύο παιχνίδια. Τρίτη, Πέμπτη ή Τετάρτη Παρασκευή. Δεν είναι εύκολο ένας προπονητής πρώτον να προπονήσει. Απ' την άποψη δεν μπορείς να κάνεις προπονήσεις. Και τα παιχνίδια είναι υπερβολικά γρήγορος αριθμός των αγώνων και ταυτόχρονα δεν μπορείς και να μιλήσεις τόσο πολύ έντονο στους παίχτες. Δεν είναι εύκολο τώρα, ας πούμε, ένας παίχτης που θα έχει και την κούραση σωματική, πνευματική, να έχει ένα προπονητή ακόμα και με το ταπεραμέντο του Ομπράντοβιτς να φωνάζει. Παρόλα αυτά, κρατάμε, βάζουμε αστερίσκο στα πάντα. Ο Ομπράντοβιτς είναι αυτός που είναι. Είναι πολύ πιθανό να πετύχει με τον Παναθηναϊκό λόγω του ονόματός του. Και σίγουρα είμαστε όλοι πολύ περίεργοι να δούμε και τις κινήσεις που θα κάνει στο κομμάτι του ρόστερ, στο κομμάτι των παικτών ο Παναθηναϊκός.

0: Και γενικώς ο Μπράντοβιτς είναι ένας προπονητής ο οποίος και με την εμπειρία που έχει θα πετύχει.
1: Εντάξει. Θα δούμε πώς θα πάει. Γιατί παίζει ρόλο και το υλικό του Παναθηναϊκού, που νομίζω όμως σε αυτό δεν θα πρέπει να ανησυχούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Γιατί εντάξει, έχει τους παίχτες νομίζω ο Παναθηναϊκός και θα πάρει και παίχτες πολύ ποιοτικούς. Ήδη νομίζω ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος δεν φημίζεται για τις διαπραγματεύσεις του. Θέλω να πω ότι αν του ζητήσεις κάτι, θα στο δώσει. Δηλαδή έχει δώσει συμβόλαια τα οποία άλλες εποχές δεν υπήρχε περίπτωση να δοθούν.
0: Προφανώς. Και γενικώς ο Γιαννακόπουλος είναι και ένας άνθρωπος που βάζει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη όταν πρόκειται για τον Παναθηναϊκό. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές να το κάνει.
1: Και δεν το λυπάται.
0: Ναι.
1: Καθόλου. Αυτό λέω. Δίνει συμβόλαια τα οποία είναι υπέρογκα. Σχεδόν. Θυμίζω ότι πέρσι ο Παναθηναϊκός πλήρωσε πρόστιμο και όχι. Και όχι μικρό πρόστιμο, πλήρωσε βαρύ πρόστιμο στην Ευρωλίγκα για τα συμβόλαια που είχε.
0: Εννοείται.
1: Έτσι. Μιλάμε τώρα για 6 εκατομμύρια πάνω από το συνηθισμένο και πλήρωσε 3 εκατομμύρια πρόστιμο, αν θυμάμαι καλά. 3 εκατομμύρια κάτι, δεν θυμάμαι επακριβώς το νούμερο, αλλά ήταν επταψήφιο και ήταν καλό επταψήφιο.
0: Πολύ καλό.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί σε άλμη, γάλπο, 900 γραμμάρια, με Lidl Plus 4,55. Ψωμί τόστ, 800 γραμμάρια, με Lidl Plus 1,19. Και ελαιόλαδο 1 λίτρο, με Lidl Plus 5,65. Lidl. More to value.
1: Το Mega Media Group παρουσιάζει μεγάλοι Έλληνες δημιουργοί. 200 κιθάρες με τη Γιώτα Νέκα. Με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Καλλιτεχνικός διευθυντής Αντώνης Κοΐζας. Διεύθυνση ορχήστρας Αντώνης Μητακίδης. 200 κιθάρες σε ένα μουσικό υπερθέαμα με τη Γιώτα Νέκα. Σε μια συναυλία με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. 1η Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Εισιτήρια Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες 99 43 06 54. Χορηγός επικοινωνίας Omega. Channel.
2: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
3: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
4: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
5: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία, σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
6: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
7: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
8: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
9: Super Mundial ευκαιριών. Μόνο στα Super Home Center. Ζήσε κάθε αγώνα και κάθε προσφορά μέχρι και τον τελικό. TCL Smart TV Android 55 inch από 489,99, τώρα μόνο 398,99. Μεταλλική αναδιπλούμενη καρέκλα 6 στάσεων από 74,99, τώρα μόνο 44,99. Barbecue γκαζιού Omega με δύο καυστήρες και ένδειξη θερμοκρασίας από 129,99, τώρα 99,99 μόνο. Super Home Center. Και σε αυτό το Μουντιάλ μην ψάχνετε αλλού.
10: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
11: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
12: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
13: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
14: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Επιστρέψαμε.
1: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Τελευταίο μισάωρο.
0: Γιώργος Ιωάννου.
1: Μιχάλης Οηλές.
0: Και στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια αυτό το ωραίο παιδί, ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Άρα, Νικολάκη.
0: Σε λίγα λεπτά θα έχουμε Σάκη Μπουσδούνη.
1: Και να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ανακοίνωση, έχει κάνει μια ανακοίνωση για τον Λούκας Τσάβες.
0: Ναι.
1: Τον goalkeeper που είχε πάρει από τον Πανετολικό. Μέχρι το, για άλλον ένα χρόνο θα βρίσκεται στο ρόστερ των Παρασίνων.
0: Μια πολύ καλή κίνηση, εγώ πιστεύω. Χρειάζεται αυτός ο τερματοφύλακας. Και νομίζω πρέπει να πάρει την ευκαιρία.
1: Είναι ένας παίκτης αρκετά με μικρό ύψος όμως.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τόσο ψηλός σε σχέση με τους άλλους.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Παρόλα αυτά.
0: Παρόλα αυτά.
1: Να πούμε βέβαια κάτι, έτσι. Να αναφέρω λίγο τις δηλώσεις του. Νιώθω ιδιαίτερη τιμή και χαρά που συνεχίζω να ανήκω στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος με τεράστια ιστορία, υψηλές απαιτήσεις και έναν κόσμο που στηρίζει την ομάδα με ήθος, με πάθος, συγγνώμη, σε κάθε στιγμή. Είμαι ενθουσιασμένος για τη νέα αγωνιστική περίοδο και αποφασισμένος να συμβάλλω στο η ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Ο σύλλογος, οι άνθρωποι του και κυρίως οι φιλαθλοί μας αξίζουν επιτυχίες και θα δώσουμε τα πάντα για να τους τις προσφέρουμε. Αυτές είναι οι δηλώσεις του Αργεντίνου goalkeeper στο πλαίσιο της ανανέωσής του, νομίζω.
0: Έτσι ακριβώς. Να σου πω ότι έχουμε και έχει κάνει και πολύ καλές μεταγραφές τώρα. Ρενιάκη Πένια, De Fry πάει να τους κλείσει, Etienne Camara. Προσεγμένες μεταγραφές για τον Έστρουπ.
1: Το θέμα είναι θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει, τώρα γίνονται διάφορα, καλός κακός. Έχουμε δουλειά, έχει πολλή δουλειά ο Νίστρουπ. Θα έχουμε πράγματα, νομίζω, στο κομμάτι αυτό. Στο μεταξύ, να το πούμε αυτό. Ο φαβορί αυτή τη στιγμή για το Mike James, ποια ομάδα είναι, λες?
0: Να μαντέψω, είναι Ισπανική.
1: Όχι. Μετά το ναυάγιο με την Μπαρτσελόνα, ο Παναθηναϊκός είναι το δεύτερο φαβορί σύμφωνα με στοιχηματικές εταιρείες πάντα, έτσι. Τώρα, φαβορεί είναι η ΕΦΕΣ.
0: Η ΕΦΕΣ.
1: Για το Mike James. Ωστόσο, θα δούμε. Θα δούμε πώς θα πάει.
0: Εντάξει. Έχουμε ένα καλοκαίρι μπροστά μας. Στο μεταξύ, να μην χάνουμε χρόνο.
1: Εννοείται.
0: Τον Σάκη Μπουσδούνη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γεια σου, Σάκη.
1: Σάκαρε, καλησπέρα.
2: Χαιρετώ τον ντουέτο, Ζόρζι και Μάικ. Τι κάνετε, παιδιά? Καλό μεσημέρι, φίλου ακροατέ στο 943 Τερβέτε Sports.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Εντάξει, μωρέ. Έκανα μια συμφωνία με τον Ομπράντοβιτς και είμαι λίγο κουρασμένος.
1: Καλά είναι, καλά είναι ο Ζότς.
2: Χαιρετισμούς μου είπε, μου είπε ότι είστε τα καλύτερα παιδιά και μπράβο σας. Όλα καλά. Κοίτα να δεις. Θα πάρει και 5 δραχμούλες. Καταλαβαίνεις τώρα τυπικά, έτσι. Κάπου 10,5 από ό,τι λένε οι Σέρβοι. Πάντως οι Σέρβοι λένε ότι έχει κλείσει το Παναθηναϊκό και ότι έχει συμφωνήσει με την ομάδα για 3 χρόνια, θα το είπατε, δεν ξέρω αν το είπατε ή αν δεν το είπατε.
1: Το έχουμε πει, το έχουμε πει.
2: Μπράβο. Λοιπόν, και με εγγύηση ότι δεν θα παρεμβαίνει κανένα στο έργο, αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες εκπομπές. Για να δούμε. Παρένθεση το μπάσκετ. Θέλετε να πάμε στο ποδόσφαιρο?
0: Ας πάμε.
1: Για πάμε, γιατί νομίζω εκεί έχουμε πραγματάκια.
2: Έχει πολλά πραγματάκια, όπως το λες εσύ. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από τα τελευταία. Περιμένουμε βέβαια να πούμε ότι ανακοινώθηκε το πιο φρέσκο, ανακοινώθηκε ο Τσάβες, το περιμέναμε.
0: Ναι, ναι.
2: Επέκταση δανεισμού στην ουσία για ένα ακόμα χρόνο, δηλαδή μέχρι και το τέλος της σεζόν του 2027 με οψιόν αγοράς. Ανακοινώθηκε επίσημα από την ΠΑΕ. Ο παίκτης βέβαια δήλωσε ενθουσιασμένος και περιμένει πώς και πώς την αγωνιστική περίοδο και θέλει, όπως είπε, κύριε αποφασισμένος, να συμβάλλει και αυτός ώστε η ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Είπε χαρακτηριστικά ότι οι άνθρωποι του Συλλόγου αλλά και ο Σύλλογος αξίζουν επιτυχίες και θα δώσουμε τα πάντα για να τους τις προσφέρουμε. Αν να δούμε τώρα, περιμένουμε, είναι, κοίτα, ο Νίστρουπ θα έχει τριάδα Τσάβες Κότσαρη και φυσικά τον πρώτο φαινομενικά τερματοφύλακα που
0: από την Πένια
2: θα είναι ο Πένια ακριβώς, ναι. Που υπάρχουν και αντιδράσεις από το φίλο της Μπαρσελόνα που πουλήθηκε περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ από ό,τι λένε στην Ισπανία ο παίκτης στον Παναθηναϊκό.
1: Και νομίζω είναι ένας τερματοφύλακας πολύ ποιοτικός.
2: Εννοείται, να σου πω κάτι. Είναι δυνατόν να είναι τώρα να έχει περάσει τη σχολή της Μπαρσελόνα και να μην έχει κάτι στο τερματοφύλακας, λέω τώρα έτσι.
1: Εγώ θα σου πω πέρα από το ότι έχει περάσει τη σχολή της Μπαρσελόνα, νομίζω υπήρχαν παιχνίδια στα οποία την κράτησε. Και την κράτησε όρθια. Σε κάτι χρόνια τα οποία ήταν λίγο περίεργα βέβαια για την ίδια.
2: Δεν θα ήταν στην Μπαρσελόνα, φίλε, αυτό λέω. Δεν θα ήταν εκεί. Φαίνεται ότι είναι, όχι φαίνεται. Είναι ένας πολύ καλός τερματοφύλακας, σε πολύ καλή ηλικία θα έλεγα. Εντάξει, είναι έτοιμος να έρθει στην ομάδα. Πέρυσι να θυμίσω ότι ήταν δανεικός από την Μπαρσελόνα στην Έλσε. Δεν ήθελε να συνεχίσει εκεί. Και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, είμαστε σε φάση που ανταλλάσσουν τα έγγραφα. Δηλαδή, μπορεί να έρθει αύριο μεθαύριο, μπορεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο, να έρθει στην Αθήνα, να περάσει τις εξετάσεις, να υπογράψει και να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό και να προλάβει να ταξιδέψει και με την υπόλοιπη ομάδα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Εκεί βρισκόμαστε στο θέμα του Πένια, να πούμε. Από εκεί και πέρα, περιμένουμε την ανακοίνωση του Καμαρά, ο οποίος είναι εδώ στην Αθήνα, έτσι. Σήμερα πιο πολύ ήταν, ξέρεις, τα διαδικαστικά, τα βιντεάκια, όλα τα σχετικά αυτά που κάνουν οι ομάδες πριν την ανακοίνωση, οπότε περιμένουμε να ανακοινωθεί και αυτός. Από εκεί πέρα να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται και για τον Ντεφράι, γιατί θέλει κεντρικό αμυντικό. Εντάξει, να είναι ανεβάζει επίπεδο.
0: Ηγέτη στην άμυνα, θα πω εγώ.
2: Ηγέτη, όπως το λες, πολύ σωστά. Ηγέτη στην άμυνα, όπως πολύ καλά το λες. Οι Ιταλοί λένε ότι ζήτησε μια δίμερη διορία για να απαντήσει. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Φαίνεται ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο για την ενίσχυση και στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Δίπλα από τον Ντεφράι, ας πούμε. Φαντάσου πόσο καλύτερος, ας πούμε, θα γίνει και ο Κάτρης, οι πιο νέοι παίκτες. Με αυτή την έννοια το λέω.
0: Ακριβώς. λοιπόν, μια άλλη ερώτηση να σου κάνω.
2: Θα δούμε τι θα γίνει με τον Τζάπρα.
0: Αυτό ήθελα,
2: που από ό,τι φαίνεται, μπράβο. Μπράβο το Παναθηναϊκός. Φαίνεται ότι θα ανακοινωθεί και ο Τζάπρας αύριο, μεθαύριο, το πολύ μέχρι Δευτέρα, Τρίτη. Πολύ καιρό το έχουμε πει ότι είχε τον πρώτο λόγο ο Παναθηναϊκός, είχε εμφανιστεί και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Δεν ακούγεται τώρα τελευταία στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ποτέ δεν μιλές ποτέ όμως με τα γραφές, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Τι εννοώ. Δεν ξέρω αν θα μπει σε πληστηριασμό, αν θα μπουν οι ομάδες, αλλά σίγουρα ο Λεβαδιακός θέλει να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερα. Αλλά θεωρώ ότι τον πρώτο λόγο έχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός. Φαίνεται ότι είναι σε καλό δρόμο και θα δούμε. Αν και ποτέ θα ανακοινωθεί για τον Κρίστιανσεν, δεν φαίνεται ότι προχωράει κάτι.
1: Πάντως, να πούμε ότι ο πιο ευτυχισμένος, νομίζω, στην όλη κατάσταση με τον Τζάπρα είναι ο Κομπότης, έτσι.
2: Δεν το συζητάμε.
1: Αυτός τρίβει τα χέρια του.
2: Πολύ ωραία το διαχειρίστηκε όλο το θέμα, αν μπορώ να το πω έτσι. Έκανε μια ανανέωση συμβολαίου. Και εκτοξεύθηκε φυσικά και η τιμή του, έτσι, από τη στιγμή που υπήρχε και ενδιαφέρον. Περίμενε και κάποιοι, γιατί είχαν έρθει το καλοκαίρι κάποιες προτάσεις από το εξωτερικό, φυσικά δεν έδωσε τον παίκτη, γιατί πρώτον, από πέρυσι μάλλον, και το Γενάρη δεν έδωσε ο παίκτης ο Λεβαδιακός, γιατί ήθελε να κυνηγήσει την Ευρώπη, αλλά δεν τον ικανοποιούσαν και οικονομικά τον Κομπότη. Μην ξεχνάς ότι θέλουν Έλληνες παίκτες, όλοι μεγάλοι, όχι μόνο Παναθηναϊκός, και περίμενε βέβαια την κατάλληλη στιγμή να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, φίλε, και καλά έκανε ο Κομπότης και τρίβει τα χέρια, όπως πολύ καλά το λες. Για τον Γένσεν να πούμε ότι έχει παγώσει λίγο το θέμα αυτό τις τελευταίες ημέρες, και όχι από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός τον ήθελε και τον θέλει πάρα πολύ. Απλά ο παίκτης κάπως κρύωσε λίγο, με την έννοια ότι ήθελε διστακτικός, αν μπορώ να το πούμε έτσι, ένα καλύτερο πρωτάθλημα, περιμένει, ίσως περιμένει και κάποια άλλη πρόταση από άλλο πρωτάθλημα. Ένας παίκτης που μπορεί και μιλάει απευθείας με τον Ίστρουπ. Λοιπόν, αλλά έχει πλάν B ο Παναθηναϊκός. Ακούγεται το όνομα του Μάρτιν που ανήκει στη Χιρόνα, αν δεν γίνει κάτι με τον παίκτη. Ένας παίκτης που θα αναβαθμίσει αν έρθει στον Παναθηναϊκό. πάρα πολύ και τη μεσαία γραμμή, έτσι, και μετά τον Καμαρά, που εκεί θυμίζω, παιδιά, ότι πονούσε πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός στη μεσαία του γραμμή τη σεζόν που μας πέρασε. Νομίζω ότι συμφωνείτε.
0: Συμφωνούμε.
1: Προφανώς.
2: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε?
1: Έχουμε, εντάξει, έχουν βγει πολλά, η αλήθεια είναι, για τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, ναι,
1: και χθες ήταν λίγο
2: μόνο, να πω μόνο, φίλε, ότι σήμερα είχαμε πρωινή προπόνηση στο Γεώργιος Καλαφάτης. Συνεχίζεται εκεί η προετοιμασία. Αύριο 4 έχει, θα μιλήσει εκπροσώπους του τύπου ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, στην ουσία είναι η παρουσίαση. Δεν γνωρίζω αν θα είναι ο κύριος Αλαφούζος εκεί. Ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος στις δύο πρώτες ημέρες πήγε στο προπονητικό κέντρο. Σαββατοκύριακο είναι η παρουσίαση. Δεν γνωρίζω αν θα είναι ο κύριος Αλαφούζος εκεί. Ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος στις δύο πρώτες ημέρες πήγε στο προπονητικό κέντρο. Σαββατοκύριακο είναι

0: συνεχώς οδηγίες στους παίκτες, διακόπτει δηλαδή την προπόνηση όταν το κρίνει αυτός απαραίτητο, θέλει γρήγορη αντίδραση, θέλει σωστές τοποθετήσεις των παικτών, θέλει καλά τελειώματα, ασφαλείς μεταβιβάσεις χωρίς να χάνεται η μπάλα. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία που προσπαθεί να περάσει στους παίκτες ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Δούλεψε επίσης και στο δεύτερο μέρος της προπόνησης το κομμάτι της επιθετικής ανάπτυξης της ομάδας, που εκεί περιλαμβάνει και τελειώματα φάσεων, και ζήτησε από τους παίκτες να προσπαθούν να ολοκληρώνουν σωστά αυτές τις προσπάθειες και να πηγαίνει σωστά η μπάλα για την τελική ενέργεια και να έχει πολύ καλές προϋποθέσεις. Και στο τέλος, στο τελευταίο κομμάτι της προπόνησης, χωρίστηκαν οι παίκτες σε δύο ομάδες και έκαναν και αγωνίστηκαν σαν διπλό σε περιορισμένο χώρο, που εκεί ο προπονητής απαιτούσε γρήγορες αντιδράσεις, ταχύτατη κυκλοφορία της μπάλας, για να ολοκληρώνονται άμεσα και αποτελεσματικά οι επιθέσεις. Φυσικά, πολύ φυσική κατάσταση δουλεύει ο προπονητής. Να πω πως ο Κυριόπουλος, ο οποίος σιγά σιγά επιστρέφει από τον περσινό πολύ σοβαρό τραυματισμό, το έκανε ατομικό σήμερα, όπως και ο Ίγκασον και ο Μπόκος, ενώ το ειδικό δικό του πρόγραμμα ακολούθησε ο Ντέσσερς, βέβαια, που τον περιμένουμε να επιστρέψει σιγά σιγά μετά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Απόντες είναι οι διεθνείς, ήταν μάλλον, Τετέι, Κοντούρης, Ιριακόπουλος, Τσέριν, Γιάνκουσιτς, και έχουν μια ειδική άδεια αυτοί που δεν υπολογίζονται, Μπακασέτας, Γερβάη, Σισοκό, Πάντοβιτς και Βιλένα. Ο φρεσκοπαντρεμένος, ο Τσιριβέγια, έχει μια ειδική άδεια που θα τον αφήσει μακριά από την ομάδα μέχρι τη Δευτέρα, που θα πάει, θα ταξιδέψει μόνος του και θα ενσωματωθεί στην ομάδα στην Ολλανδία. Και να μην ξεχάσω να πω ότι από ό,τι λέγανε οι Ολλανδοί, ότι η Φέγενορτ ήθελε τον Πένι επανέρχομενο στον τερματοφύλακα, αλλά τελικά δεν κατάφερε να μπει σφήνα στην ουσία για να πάρει τον παίκτη, γιατί από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, πίστηκε από το project του Παναθηναϊκού και πήρε την απόφαση του να συνεχίσει στην Ελλάδα και να μην πάει στην Ολλανδία.
1: Ωραία.
2: Να σε ρωτήσω εγώ κάτι, Σάκη.
0: Να με ρωτήσεις κάτι και να σου πω για τα φιλικά κάτι. Για πες.
2: Ματίας Βίνια, σε περίπτωση που να βαγίσει, περίπτωση του Κρίστιανσεν, το προχωράει ο Παναθηναϊκός ή είναι ακόμη στάσιμο γι' αυτό?
0: Κοίτα, πάντα υπάρχει το plan B που λέμε. Το αν θα το προχωρήσει θα το δούμε αυτό, γιατί έχει εξεταστεί από ό,τι φαίνεται και ο αριστερός μπακ της Φλαμέγκο, καλός ποδοσφαιριστής. Είναι μια περίπτωση που έχει προταθεί στον Παναθηναϊκό. Είναι 28 ετών, Ουρουγουανός, ανήκει στη Φλαμέγκο, έπαιξε δανεικό στη River Plate. Είναι ένα καλό όνομα, με καλό βιογραφικό, με πολλές παραστάσεις και σημαντικές σε κορυφαίο επίπεδο. Αρκετοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι τον ήθελαν, έκαναν τις επαφές οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Είναι μια δύσκολη και ακριβή περίπτωση. Υπάρχει όμως το κάδρο για την ομάδα. Το που θα κατσιμπήλια θα το δούμε. Χρειάζεται υπομονή, φίλε. Ειδικά φέτος που υπάρχει το Μουντιάλ, το έχουμε ξαναπεί ότι δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί οι παίκτες περιμένουν, ειδικά αυτοί που παίζουν στο Μουντιάλ, να έχουν μια καλή παρουσία για να αυξήσουν και τα μηδενικά σε συμβόλαια και να πάνε φυσικά και σε καλύτερα πρωταθλήματα. Γι' αυτό όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη, θα υπάρχει μια δυσκολία όσον αφορά τις μεταγραφές. Έτσι νομίζω και έτσι φαίνεται και φέτος. Λόγω του Μουντιάλ δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Λίγο υπομονή θέλει, δεν θέλει κάτι άλλο. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο η του Παναθηναϊκού. Τώρα, για τα φιλικά ήθελα να πω, την 1η Ιουλίου θα δώσει ένα χαλαρό φιλικό, Helmond Sport, μια ομάδα μικρής δυναμικότητας, αν το λέω σωστά γιατί τα Ολλανδικά μου τα έχω ξεχάσει.
2: Ναι, ναι. Σε διορθώνω, εγώ το διαβάζω και εγώ τώρα.
0: Ναι. Τι άλλο ήθελα να πω. Α, για τον Άγιαξ. Αυτό είναι ένα δυνατό φιλικό τεστ για κάποιους φίλους που ρώτηκαν κιόλας. Είναι σαν φιλικά ή ένα τυπικό ειστήριο, αλλά σε αυτά τα μικρά γήπεδα όλο και κάποιοι έτσι μπορούν να πάνε να το παρακολουθήσουν. Τώρα αυτό, όταν θα έρθει η ώρα, θα μπορούν να το δούνε. Λοιπόν, είπαμε το φιλικό με τον Άγιαξ. Όταν θα επιστρέψει, θα παίξει με την Κρασκόπερ ο Παναθηναϊκός στις 11 Ιουλίου στη Λεωφόρο. Να, άλλο ένα παιχνίδι που λέγαμε τότε ότι μάλλον δεν θα είναι το τελευταίο με τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Θα παίξει στη Λεωφόρο λοιπόν με την Κρασκόπερ, έστω και φιλικό παιχνίδι. Και μετά θα πάνε στην Αυστρία για να παίξουν στις 15 του Ιούλη με τη Ραπίτ Βιέννης. Γνωρίζοντας βέβαια ότι στις 23 θα αντιμετωπίσουν την Πάξη από την Ουγγαρία.

0: Σε ένα φιλικό έβαλε 7-8 γκολ, 10, δεν θυμάμαι πώς έβαλε. Θέλω να πω ότι δεν είναι αμεληταία ποσότητα η ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός. Συνοψίζοντας, την 1η Ιουλίου, Χέλμοντ Σπορτ Παναθηναϊκός στις 6 το απόγευμα, 4 Ιουλίου στις 6 Άγιαξ Παναθηναϊκός, στις 11 Ιουλίου στις 9 Παναθηναϊκός Γκρασκόπερς και στις 15 Ιουλίου Ραπίδ Βιέννης Παναθηναϊκός. Αυτά είναι τα φιλικά της ομάδας. Και νομίζω ότι, μάλλον θεωρώ ότι είναι έτσι, δυνατά φιλικά, δυνατά τεστ, αν μπορώ να το πω έτσι.
1: Ωραία.
2: Νομίζω, εντάξει, θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για δύο Γιάκοπ Νίστρουπ κάποια πράγματα στο κομμάτι της αντίδρασης των παιχτών σε συνθήκες αγώνα.
0: Εννοείται.
2: Κυρίως το μάτς με τον Άγιαξ, γιατί αυτό θα είναι το μάτς στο οποίο θα δει την ομάδα σε συνθήκη πίεσης.
0: Ακριβώς, και το πιο δυνατό φιλικό. Και να δει, σίγουρα θα θέλει να δει πώς θα αντιδράσουν οι παίκτες. Μην ξεχνάμε μάλλον ότι με τις αλλαγές που γίνονται το Γενάρη, με τις αλλαγές που γίνονται τώρα, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα βέβαια εννοείται, θα δούμε έναν διαφορετικό Παναθηναϊκό και σε σχέση με αυτόν που θα πάει τώρα για το βασικό στάδιο, γιατί σίγουρα θα έρθουν και άλλοι παίκτες, με αυτό που θα δούμε πιο μετά, με αυτή την έννοια το λέω. Λοιπόν, οπότε μην ξεχνάμε ότι έχει πολλή δουλειά ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού να στήσει την ομάδα για να διεκδικήσει την επόμενη σεζόν, φυσικά για το πρωτάθλημα και μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Αλλά και το κύπελο εννοείται, δεν το συζητάμε. Εν αναμονή λοιπόν του Καμαρά, εν αναμονή του τερματοφύλακα, εν αναμονή του Τσάπρα.
2: Θεωρείς ότι ο Καμαρά θα ανακοινωθεί σήμερα?
0: Κοίτα, η λογική αυτό λέει. Αυτό μαθαίνουμε, αλλά δεν υπάρχει κάτι επίσημο με το Παναθηναϊκό, γιατί ξέρεις, έχει κλείσει, είναι εδώ, έχει υπογράψει. Απλά τα διαδικαστικά μαθαίνουμε ότι υπήρχαν για τη σημερινή ημέρα. Ξέρεις, τα βιντεάκια, οι συναντεύξεις, οι φωτογραφίες, αυτά. Τώρα θα το δούμε. Ωραία. Αν δεν ανακοινωθεί σήμερα, θα ανακοινωθεί αύριο. Μπορεί να γίνει και αυτό, να ανακοινωθεί πριν την συνέντευξη τύπου του προπονητή, ξέρω εγώ. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά φαντάζομαι ότι το πολύ μέχρι αύριο θα ανακοινωθεί, αν και εγώ πιστεύω ότι σήμερα θα ανακοινωθεί. Θα το δούμε.
2: Για να δούμε.
1: Ωραία.
2: Είδομε λοιπόν.
0: Είδομεν
1: οψόμεθα.
0: Έχει πολύ. Ναι, έχει Ντεφράι να περιμένουμε. Θα είναι Ντρόγκελε, να δούμε τι θα γίνει και αυτό. Δεν ξέρω αν. Δεν νομίζω δεν είπαμε κάτι για αυτόν. Γιατί από την Τουρκία λένε ότι έχει ανέβει ο Παναθηναϊκός. Βέβαια, οι Τούρκοι ζητούσαν 9-10 εκατομμύρια, δεν υπήρχε να πάει εκεί ο Παναθηναϊκός. Ξεκίνησε κάπου στα 3, ίσως φτάσει μέχρι τα 5. Αυτό αναφέρουν οι Τούρκοι, ότι έχει αναβάσει την προσφορά του Παναθηναϊκός για να κάνει δικό του τον Ολλανδό στόπερ. Που εάν έρθει αυτό και έρθει και ο Ντεφράι, θα υπάρχει ένα ολλανδικό δίδυμο στην ουσία. Στα βασικά στόπερ του Παναθηναϊκού. Για να δούμε. Θα περιμένουμε και γι' αυτό.
2: Νομίζω θα τα μάθουμε όλα.
1: Όλα θα τα μάθουμε.
2: Σιγά σιγά.
0: Υγεία να έχουμε, υπομονή να έχουμε.
1: Εννοείται.
0: Και αναγκαστικά θα τα μάθουμε, γιατί όσο προχωράμε.
1: Τόσο
0: και ο Παναθηναϊκός. Μπράβο. Αναγκαστικά πρέπει να τελειώνει αυτές τις υποθέσεις για να χτίσει την ομάδα που θέλει ο προπονητής. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δεν έχει δεξιμπακ δεύτερο. Και άσχετα τι λένε οι Ιταλοί για τον Καλάμπρια, γιατί ειδικά αυτές οι ομάδες που ενδιαφέρονται, οι μικρομεσαίες, δεν θα μπορούν να φτάσουν το συμβόλαιο που έχει ο Καλάμπρια. Με την ευκαιρία να πω ότι ο Κότσιρας θα πάει στον Αστέρα Τρίπολης για να υπογράψει εκεί. Είδα ότι μάλλον θα πάει και ο Μπουζούκης, θέλει και τον Κουρμπέλη ο Αστέρας. Θα δούμε τι θα γίνει και σε αυτό. Αριστερό μπακ δεν έχει αυτή τη στιγμή δεύτερο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό λέω, έχει ανοιχτές πληγές που σιγά σιγά πρέπει να τις κλείσει. Πολύ δουλειά και για τον Κοτσόλη και γενικότερα για όλους τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού που ασχολούνται με τις μεταγραφές.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, Τζόρτζι Ιωάννου, Μάικ, σας χαιρετώ, σας ευχαριστώ για την όμορφη κουβέντα. Να χαιρετήσω και τους φίλους ακροατές του 943 Τρεβέτεν Sports. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Όσοι πάτε για μπανάκι, παιδιά, να προσέχετε στον δρόμο. Υγεία σε όλο τον κόσμο και καλή συνέχεια σε εσάς στην εκπομπή που τελειώνει βέβαια και έχετε να μας διαφωτίσει ο Φώτης μετά, έτσι δεν είναι?
2: Έχει έρθει, έτσι. Δεν τον έχω δει, γι' αυτό λέω.
1: Εδώ είναι.
2: Ωραία. Γιατί έχω μια πόρτα μπροστά μου.
0: Ναι, εντάξει.
2: Λοιπόν.
0: Στον Νίκο Κατσάτσο.
2: Εννοείται.
1: Ο Κατσάτσος.
2: Σάγη μου, καλή σου.
1: Ο οποίος ανταποδίδει με μια καρδιά.
0: Πάντα. Γεια σας, παιδιά. Σας χαιρετώ.
2: Πολύ αγάπη αυτό, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Αγάπη μόνο, ρε παιδιά. Αγάπη μόνο.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix Telephony της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
5: Ο πιο γρήγορος σκόρερ. Στο FIFA World Cup δεν προλαβαίνεις ούτε να βολευτείς. Και όμως το ρεκόρ γράφτηκε σε μόλις 11 δευτερόλεπτα. Ο Hakan Şükür το 2002. Μια φάση, ένα τελείωμα και ιστορία. Το πιο γρήγορο goal ever σε Mundial. Και μια υπενθύμηση. Εκεί, κάθε δευτερόλεπτο, μετρά.
6: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantic Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
7: Έχουμε γιορτή!
8: Εμείς
7: Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
9: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
7: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport Live Link. Την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 12 ο Super Sport 104 μεταδίδει ζωντανά από το φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά με τον Μάκη Νικολάου και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου. Μαζί γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της Ακαδημίας Ευθυμιάδη σε μια μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο, χαμόγελα και προσφορά. Και στις 8.30 δίνουμε ραντεβού στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
10: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter, Midea, Hyundai και Omnis. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
11: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
12: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
11: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
12: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
13: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Kiwi 43 ιντζών, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 ιντζών με μόνο 299. Για τηλεόραση.
14: Όλοι πάμε Στεφανή!
13: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
15: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
16: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Ρόλευκε έχουν 40 του στον μέσο τη Τζιρόνα Ιβάν Μαρτίν. Όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο, στο στόχαστρο των πυρεωτών βρίσκεται ο Άρον Μάρτιν τη Τζένοα, όπως αναφέρει όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση του δανεισμού του Αργεντίνου τραντοφύλακα Λούκας Τσάβες για όλον ένα χρόνο, κοντά στην απόκτηση του τον Στέφαν Ντεφράι και Ινιάκη. Πένια βρίσκονται οι πράσινοι, στην Αθήνα βρίσκεται ο Ετιέν Καμαρά για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Στην τελική ευθεία το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση, αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να ανακοινωθεί από τους Ασπρομαύρους. Μετά την Καλαμάτα και την Τρίπολη, το τρόπο του πρωταθλήματος στη ΣΑΕΚ βρίσκεται στη Νέα Κύο. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Σέρβος προπονητής Ζέλικο Μπραντοβιτς για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό για πρόταση που θα ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, κάνουν λόγο δημοσιεύματα από τη Σερβία. Ο Άρης προσπαθεί να κλέψει τον Σέιβον Σίλτζ από τη Μιλάνο σύμφωνα με δημοσιεύματα. Το Μαρούσι ανακοίνωσε την απόκτησή του 28χρονου Άσου Αντώνη Κόνιαρη για 2 χρόνια. Στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποχώρηση του 31χρονου Ούγγρου περιφερειακού Γκέρκο Ζάλανκι έπειτα από 2 χρόνια παρουσίας. Ο Νάντο Ντεκολό ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τον μπάσκετ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη Φενέρμπαχτσε. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026 στις 8 Ολλανδία-Σουηδία, στις 11 Γερμανία Ακτή Ελεφαντοστού, στις 3 τα ξημερώματα η σημερινός Κουρασάο και στις 7 την Ισία Ιαπωνία. Η Μπεσίκτας είναι έτοιμη να καταθέσει νέα μυθική πρόταση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ στον Έλληνα επιθετικό της Μπενφίκα Βαγγέλη Παυλίδη, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Κασεμίρο και Ίντερ Μαϊάμι έδωσαν τα χέρια στο 34χρονο Βραζιλιάνο Χαφ να συνεχίσει την καριέρα του στην Αμερική. Η Ζάλγκυρης ανακοίνωσε την επιστροφή του 32χρονου forward Μάριους Γκριγκόνης. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
18: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
19: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Κυρίες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή Διαφωτιστή στο 943 Adventure Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Αυτή η διαδρομή χρονική που έχουμε ήδη ξεκινήσει να διανύουμε ο Φώτης Κατσούφης.

σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Γιώργος Ιωάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Σόιλες.

Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο είναι. Συνάντησα μια κοπέλα σε μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και είπε ότι ακούει μέσω YouTube την εκπομπή και τις εκπομπές. Λοιπόν, όπως είπα, μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, Ευρώπη, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Σε Αττική, Αργο, Σαλονικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3. Στην Βιωτία, Βιωτία και Φωκίδα, Ρά, από Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, την καλησπέρα στον Παρασκευά, από Τρίπολη, Μεγαλόπολη, από 104,6. Στην Ηλία, την καλησπέρα στον Κώστα, Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκηθο 98,6. Στην Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Αλαφόνσο 104,6. Στην Ετωλοκαρνανία, την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφη, Σαγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9. Στην Θεσπρωτεία, σε Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά 98,6. Υπέροχες θάλασσες, παιδιά, το Ιόνιο. Στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο, από Πράιμ 103,7. Στην Κύπρο, από Super Sport 104, στις Βρυξέλλες, από Ράδιο Άλμα, Αυστραλία, από Ράδιο Σπάρτη και Ευρώπη, από Ελλάς Σάτι, όπως είπαμε, Αυστραλία, από Ράδιο Σπάρτη. Τρόποι επικοινωνίας, από τις 5 και μετά θα βγάλουμε και τηλεφωνικές γραμμές στον αέρα. Ποιος θέλει μπορεί να βγαίνει να λέει την άποψή του για αθλητικά θέματα και όχι μόνο. Η βάση μας βέβαια είναι τα αθλητικά, παιδιά, έτσι. Τηλέφωνα επικοινωνίας μεταφέρουμε και από αυτά τα μηνύματά σας. 210-220-59-43 και 215-215-59-43. Το Viber το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά. Οφείλω όμως να το υπενθυμίσω. Όπου εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας για να σχολιάσετε αθλητικά γεγονότα και όχι μόνο. Για τις καλησπέρες σας χωρίς καμία χρέωση. 6-9-39-9-43-9-43. Το email onerpapaki943.gr. Site sports943.gr. Διαβάζετε τα πάντα, όλες τις ειδήσεις, ό,τι κυκλοφορεί. Στα social media είμαστε στο Instagram 943 κάτω παύλα sports. Το sports στα ξένα, στα λατινικά όπως λέμε, έτσι. Στο Facebook 943 sports. Στο TikTok 943 Interveten Sports. Όχι συνεχόμενα, με κενά, έτσι όπως και το YouTube 943 Interveten Sports.

Το Viber θα το χρειαστείτε και για το δώρο που έχουμε για τον τουρισμό για όλους από τον Ελλάδα FM. Από τον 943 Intervention Sports είναι ένα δώρο στη Σύφνο. Τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια. Με υπέροχη παιδιά θέα στον πλατή γυαλό στην Σύφνο. Το νησί του Τελεμεντέ θα έχει φαγητό σύλλογος επαγγελματιών εμπόρων και επισυντισμού. Δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μαζί και ένα δώρο από το υπέροχο κατάστημα εσωρούχων Νανινό Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Για συμμετοχή μας είπαμε στο Viber 6939-943-943. Με εύκολα πράγματα, με το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει ερχόμενη 5η 25 Ιουνίου. Τρέχει ο χρόνος, παιδιά, έτσι 9 με 10 το πρωί. Στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με, τους Γιώργο Γεωργιάδη και Πάνο Πουρναρά. Υπάρχει ένα δεύτερο δώρο. Την ίδια μέρα θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στην Βραβρώνα. Συμμετοχή και εδώ στο Viber γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Κοράλι. Άρα δύο δώρα λοιπόν. Για τη Σύφνο, το όνομά σας και τη λέξη Σύφνο. Για το κοράλι, για το δείπνο. Το όνομά σας και τη λέξη κοράλι. Την καλησπέρα στον Γιώργο στη Λαμπρινή και στη Σιρακουσών, κοντά στην Πτολεμαίων και μεταξύ Πανδοσίας. Στους Βαγγέλδες, στους δύο Βαγγέλδες στη Λαμπρινή και στο Βαγγέλη στην Ηρακλή, όπως και στη Χαρά στην Ηρακλή, στα Άνω Πατήσια, στον Ζαχαρία και τον Βασίλη Καψάλη στον Άγιο Ελευθέριο, στον Κώστα στο Βασιλικό της Εύβοιας, we'll τον Δήμη Πάου Χαλκίδα, καλησπέρα.

Πάσχο, την καλησπέρα από τον Πάπλιο Κατσάνο. Καλή εκπομπή, λέει, την καλησπέρα από το Σταμάτη και την Μπέγκη. Έχουν ήδη πέφτουν βροχή οι συμμετοχές για τα δύο δώρα, για την Σύφνο και το Κοράλι, το Δείπνο. Μια και λέμε για συχνότητες, διάβαζα μια καταγγελία του σκηνοθέτη του Αλέξανδρου Ρίγα, που καταγγέλει την ΕΡΤ και τα πράγματα θα πάνε στις δικαστικές αίθουσες για λογοκρισία, λέει.

Έλεγα λοιπόν ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας έχει καταγγείλει την ΕΡΤ για λογοκρισία με αφορμή τη νέα του σειρά, το Army Love. Τα υπόλοιπα στα δικαστήρια θα πάνε τα πράγματα, από ό,τι διαβάζω κι εγώ, έτσι παιδιά.

Από την πλευρά πάντως η ΕΡΤ λέει απορρίπτει τις αιτιάσεις και υποστηρίζει ότι η παραγωγή διέκοψε με δική της πρωτοβουλία τα γυρίσματα. Ας τα βρουν οι δυο τους.

Πάντως, η εταιρεία παραγωγής του Αλέξανδρου Ρίγα κατηγορεί την δημόσια τηλεόραση για εκτεταμένες παρεμβάσεις στο σενάριο. Για λογοκρισία, δηλαδή. Θα λυθούν οι διαφορές στα δικαστήρια, παιδιά.

επειδή ακούω κάποιους φίλους και φίλες που λένε κρίμα που δεν παίζει η εθνική μας στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν ήταν καλή παιδιά η εθνική μας, έτσι. Δεν υπάρχει το κρίμα στο ποδόσφαιρο και στο αθλητισμό. Αυτή που προχώρησε ήταν καλύτερη. Και στο μάτς με την Ιταλία, έτσι, που έπαιξαν πιτσιρικάδες της Ιταλίας, η εθνική μας φάνηκε ανέτοιμη. Θα πει κανείς ότι ήταν το τελείωμα της σεζόν. Αυτό δεν είναι πρόβλημα δικό μου ή δικό μας παιδιά, έτσι.

από τη στιγμή που προχώρησαν οι άλλοι σημαίνει ότι είναι καλύτεροι. Να πω και τα αποτελέσματα στους αγώνες που έγιναν. Σκωτία Μαρόκο 0-1, Βραζιλία Αιτή 3-0 και η Παραγουέ μια κόκκινη κάρτα. Παρ' όλα αυτά είχαμε Τουρκία Παραγουάη 0-1. Στις 8 θα παίξουν Ολλανδία Σουηδία και στις 11, έτσι τα νωρίς όπως λέμε, Γερμανία Ακτή Ελεφαντοστού.

Τα μεταγραφικά είναι αυτό το τελευταίο διάστημα που κλέβουν προφανώς την παράσταση και ο Σάβη Μπαμπίκα φαίνεται να βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο της ΑΕΚ, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σερβία αναμένεται να αναζητεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, βλέποντας προς την ελληνική πλευρά, προς την Ένωση. Ο Ερυθρός Αστέρας κοστολογεί τον Γκαμπονέζο Εξτρέμ στα 4 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό παρά τις θετικές εμφανίσεις που πραγματοποίησε ως δανεικό στην Τουρκία. Όπως αναφέρουν οι Σέρβοι, ενδιαφέρον για την απόκτησή του έχουν εκδηλώσει η πρωταθλήτρια Ελλάδα η ΑΕΚ και όχι μόνο, και η Καραμπάκ και η Ομόνια. Με τις τρεις ομάδες να φαίνονται ικανές να καλύψουν τις οικονομικές απαιτήσεις του συλλόγου του Βελιγραδίου.

πούμε ότι ο 26χρονος εξέλεγε που φαίνεται να ενδιαφέρει την ΑΕΚ αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό τη περασμένη σεζόν με τη φανέλα τη Καραγιουμρούκ. Καταγράφοντας 16 συμμετοχές, 1 γκολ και 2 assist. Προηγουμένως με τον Ερυθρό Αστέρα είχε 6 συμμετοχές, χωρίς να βρει πάντως δίκτυα ή χωρίς να έχει καμία assist. Το συμβόλαιό του με τον Σερβικό Σύλλογο έχει διάρκεια μέχρι το 2028, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Στην Ευρωπαϊκή του λοιπόν πορεία και όπως είπαμε η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει αγωνιστεί ακόμα σε Άρη Λεμεσού και στην Τουλούζ πριν μεταγραφή στον Ερυθρό Αστέρα το Μάιο του 2025 έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ. Σε διεθνές επίπεδο ο Μπαμπίκα μετρά 22 συμμετοχές και 3 γκολ με την ελληνική ομάδα της Γκαμπών. Από την πλευρά της ΑΕΚ πάντως προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για την περίπτωση του Μπαμπίκα. Για να δούμε τι θα προκύψει στην συνέχεια. Εμείς αναφερόμαστε σε αυτά που μεταφέρουν οι Σέρβοι, έτσι.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
1: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
0: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Σάββατο σήμερα στις 8, Ολλανδία-Σουηδία. Στις 11, Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού.
3: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμυγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota electric feeling.
6: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, έτοιμο παράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Motu Value. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί σε άλμη, γάλπο, 900 γραμμάρια, με Lidl Plus 4,55. Ψωμί τόστ, 800 γραμμάρια, με Lidl Plus 1,19. Και ελαιόλαδο 1 λίτρο, με Lidl Plus 5,65. Lidl. Motu Value.
9: Η καθαρή πισίνα είναι υπόθεση κλίμα. Μείον 20% σε μεγάλη γκάμα ειδών καθαρισμού πισίνας. Καθαριστικά, χλωρίνη, βούρτσες, απόχες και άλλα για κρυστάλλινα νερά όλο το καλοκαίρι. Από 5η 18 έως Δευτέρα 22 Ιουνίου στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
10: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές όπως η Αθιένου, η Τριμύκλινη, το Μάμαρι και οι Καπέδες με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 86.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 55.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 11.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 20.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω της κλίσης ή της μορφολογίας του εδάφους. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
11: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ. Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτα. Και όλα αυτά, χάρη στον άνθρωπό μας στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
12: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
13: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
14: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777-7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
15: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
16: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
17: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έφος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρο, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πεθάνει.
18: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
19: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
20: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
21: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
22: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
23: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σένκορ 55 ιντζών QLED 4K Smart με μόνο 339 ευρώ. Και 65 ιντζών με μόνο 439 για τηλεόραση.
24: Όλοι πάμε Στεφανή!
23: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
25: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
26: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Να πάμε στο παγκόσμιο κύπελλο να πούμε ότι μπορεί το ντεπούτο του Κουρασάου σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου να συνοδεύτηκε τη βαριά ήττα με 7-1 απέναντι στη Γερμανία. 7 πάντως κάποια στιγμή είχε φάει και η Βραζιλία, παιδιά, έτσι. Ωστόσο, η συμμετοχή και μόνο της χώρας στη διοργάνωση αυτή του Δία 26, αυτή που διανύουμε, αποτελεί σίγουρα ένα τεράστιο επίτευγμα. Η νησιωτική χώρα της Καραϊβικής με πληθυσμό λίγο πάνω από 156.000 κατοίκους έγραψε ιστορία, τεράστια ιστορία, εξασφαλίζει για πρώτη φορά την παρουσία της στην μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του κόσμου και μάλιστα η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και μεγαλύτερη αξία καθώς το Κουρασάο αναγνωρίστηκε επίσημα από το Guinness World Records ως η μικρότερη σε πληθυσμό χώρα που έχει συμμετάσχει ποτέ σε τελική φάση μουντιάλ. Στην ουσία μια επαρχία, παιδιά, είναι έτσι, με πολύ μικρό πληθυσμό και όμως κατάφερε να φτάσει στη τελική φάση του μουντιάλ. Το σχετικό πιστοποιητικό παρέλαβε ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας, ο Ζίλμπερτ Μαρτίνα, σε μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή για το ποδόσφαιρο του Κουρασάου. Παρά τα αγωνιστικά αποτελέσματα, η παρουσία στον παγκόσμιο κύπελλο και η είσοδος στα βιβλία των ρεκόρ αποτελούν μια διάκριση που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στην αθλητική ιστορία της χώρας. Ποιος ξέρει, μπορεί και κάποια άλλη στιγμή πάλι να ξαναβρεθεί σε αυτή τη διοργάνωση στην τελική φάση.

για τους φίλους που ρωτάνε τι γίνεται με τα διοικητικά της Λάρισας στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, σε κρίσιμο στάδιο φαίνεται πως εισέρχονται οι συζητήσεις για το ιδιοκτησιακό μέλλον της ΑΕΛ της Λάρισας. Μετά την τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα μεταξύ του μεγαλομετόχου του Αχιλέα Νταβέλη και του υποψήφιου του επενδυτή του Ζήση Στυλιανού, παρουσία του Προέδρου της Ερασιτεχνικής ΑΕΛ, του Λάμπρου Ιωακίμ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν άμεσα στην υπογραφή συμφωνητικού εμπιστευτικότητας, ώστε ανεξάρτητοι ελεκτές να εξετάσουν τα οικονομικά στοιχεία της ΠΑΕ. Στόχος είναι έως στις 26 Ιουνίου να υπάρξει σαφής εικόνα για τις δηλωμένες υποχρεώσεις της εταιρείας. Ο κύριος Στυλιανός από την πλευρά του, όπως λέει και ανακοίνωση, δεσμεύτηκε να ξεκαθαρίσει οριστικά τις προθέσεις του έως τις 28 Ιουνίου, έως την άλλη Κυριακή, παιδιά, που δεν θα μπορέσω να είμαι εδώ γιατί θα είμαι σε κάποια βαφτίσια. Έως την άλλη Κυριακή, λοιπόν, 28 Ιουνίου, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η ΠΑΕ πάντως διευκρίνησε ότι το ενδιαφέρον του δεν είναι αποκλειστικό και παραμένει ανοιχτή σε κάθε άλλη επενδυτική πρόταση.

ότι η Κούβα κλείνει το μάτι στον καπιταλισμό. Και διάβαζα στη συνέχεια ότι με 176 μεταρρυθμίσεις ανοίγει ο δρόμος για να μπουν ιδιώτες και ξένοι επενδυτές.

Και μια και διάβαζα για ιδιώτες, έλεγα για ιδιώτες, διάβαζα λοιπόν ότι φυτεύονται ανεμογεννήτριες. Μια και έλεγα για ιδιώτες και επενδύσεις, έτσι. Στην Natura των γερανίων. Και μιας και μιλάμε για εκατομμύρια επενδύσεις, υπάρχει και άλλη πλευρά αυτών που χρωστάνε και δεν πληρώνουν ποτέ. Διάβαζα ότι είναι υπερχρεωμένο το Ελευθέριος Βενιζέλος στα αεροδρόμια, παιδιά, έτσι. Χρωστάει 920 εκατομμύρια ευρώ με 6,5% επιτόκιο.

και μια στιγμή μιλάμε για ποδόσφαιρο, νέα γενιά ποδοσφαίρου και στην Ελλάδα και όλα αυτά τα συναφή. Αναφέρομαι και πάλι σε κάτι που θα το βρούμε μπροστά μας, παιδιά. Αναφέρομαι στο θέμα της υπογεννητικότητας. Οι γεννήσεις μέσα στο 2025 στην χώρα μας κατέρευσαν. Είχαμε νέο ιστορικό χαμηλό.

με αυτή την τεράστια ακρίβεια πού να κάνουν παιδιά τα ζευγάρια. Και όχι μόνο αυτό, διάβαζα και για την εργατική σκλαβιά πλέον που εξαπλώνεται στην Ελλάδα, έτσι. Το 13ο πλέον είναι καθεστώς, έχει γίνει καθεστώς, ενώ άλλα μας έλεγαν. Το διάβαζα το 65,5% και επιπλέον έως και 5 ώρες την εβδομάδα δουλεύει. Το 65,5% επιπλέον έως και 5 ώρες την εβδομάδα εργάζεται. Το 24,1% εργάζεται έως και 10 ώρες παραπάνω την εβδομάδα. Μάλλον το 24,1% εργάζεται έως και 10 ώρες την εβδομάδα επιπλέον. Και το 9,1% εργάζεται πάνω από 10 ώρες την εβδομάδα. Ενώ η απλήρωτη υπερεργασία φτάνει το 34,5%. Πού είναι οι επιθεωρείς εργασίες, οι επιθεωρητές εργασίας, κάνουν ελέγχους παιδιά, κάνει κανείς.

και όλα αυτά, παιδιά, είναι αλυσίδα, έτσι, λόγω της υπερακρίβειας, έτσι είναι, χρησιμοποιώ δικές μου λέξεις, υπερακρίβειας στην Ελλάδα. Διάβαζα ότι ένας στους δύο μισθωτούς αναζητά δεύτερη εργασία. Και είπαμε το 13ωρο εξαπλώνεται. Βάλα 13 ώρες την ημέρα. Και 2-3 ώρες το δρόμο, 16. Για τις μετακινήσεις λέω, έτσι. Άντε και κάποια ώρα για φαγητό, 17. Μένει χρόνο σε κάποιους να δουν τα παιδιά τους, να προλάβουν να δουν τα παιδιά τους. Να προλάβουν να κοιμηθούν, να ξεκουραστούν. Και τα περί αποκατάστασης των αδικιών. Μόνο λόγια και από αυτή την κυβέρνηση, από αυτή την κυβέρνηση κυρίως, έτσι. Έχουμε και από όπως διάβαζα και εγώ, έτσι, συντάξεις των 1.400 ευρώ για το βαθύ κράτος και για το, και 763 ευρώ για τον υπόλοιπο εργαζόμενο κόσμο. Υπάρχουν παιδιά και από

διάβαζα ότι το Delta Nita λέει ότι η Ελλάδα απέτυχε με τα κόκκινα δάνεια και δεν υπάρχει κανένα πλέγμα προστασίας για τους δανειολήπτες, οι οποίοι βάλλονται από παντού, έχουν χάσει τα σπίτια τους, έτσι. Και κάποιοι άλλοι πλουτίζουν, διάβαζα. Ο κύριος Τουνάδας έχει εξοχικό, νομίζω, κάτι εκατομμυρίων.

Διάβαζα ότι είναι καθυλωμένα τα μισά από τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Και σε κάποιες περιπτώσεις για να κυκλοφορήσουν οι εργαζόμενοι πληρώνουν από την τσέπη τους τα ανταλλακτικά. Κατά τα άλλα, ο κύριος Άνδρος Γεωργιάδης τα βλέπει όλα ωραία, παιδιά, έτσι. Που δεν είναι γιατρός, ήταν βιβλιοπόλης. Απορώ πώς έγινε υπουργός υγείας. Νομίζω ότι η άποψή μου ότι σε κάθε υπουργείο πρέπει να μπαίνουν πρόσωπα που ξέρουν από αυτά τα πράγματα. Αρμόδιοι. Θυμάστε πριν από τον κορονοϊό μας έλεγαν για τα γενώσιμα. Κατά τα άλλα, στην διάρκεια του κορονοϊού ενδιαφέρονται για την υγεία μας, έτσι. Ενώ πριν έλεγαν για τα γενώσιμα, ότι μπορούμε να τρώμε και λιγμένα τρόφιμα, τα σούπερ μάρκετ και λιγμένα γάλα.

Μια σκετόφερη κουβέντα, παιδιά, έτσι έφτασα σε αυτά τα πράγματα που μας ενδιαφέρουν όλους μας. Είπαμε 24 του μηνός υπάρχει απεργία από τους οικοδόμους και άλλοι κλάδοι απεργούν για όλα αυτά που αναφέρω. Και διάβαζα ότι υπάρχουν 9 μεγάλα χαράτσια

0: Με το Μητρό διαχείριση ακινήτου, αυτό το ΜΙΔΑ που λέμε. Τι θέλεις κύριε Γιώργο Γιάννου?
1: Άρε Φώτη, μας έχουνε φάει, ε.
0: Μας έχουνε φάει, μας έχουνε πιει το αίμα, έτσι.
1: Άστα, άστα.
0: Εντάξει, άστα. Όλοι μας είμαστε ήρωες αγωνιζόμενοι, αλλά δυστυχώς είναι άνισος ο αγώνας.
2: Αν το παλέψουμε.
0: Αν το παλέψουμε, δεν βαριέσαι.
2: Αν το παλέψουμε, δεν βαριέσαι.
0: Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Πρέπει να κουνάμε και λίγο το δαχτυλάκι μας, έτσι. Όχι μόνο ναι, να αισθάνεται κανείς αδικημένος. Κάτι πρέπει να κάνει στη ζωή του. Πρέπει να προχωρήσει κάτι, σε κάτι άλλο διαφορετικό, κατά την άποψή μου, έτσι.
1: Εγώ θα σου πω το εξής. Να γκρινιάζουμε ότι είμαστε αδικημένοι είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι να κάνουμε κάτι να τα αλλάξουμε.
0: Μπράβο, γιατί ξέρεις, να το πούμε και λίγο ποδοσφαιρικά και μπασκετικά, όταν δεν τραβάει κάτι σε μια ομάδα, το αλλάζει. Δεν μπορείς να έχεις, ας πούμε, αποτυχημένους προπονητές, έτσι, ή αποτυχημένη ομάδα, τότε είσαι άξιος της μοίρας σου. Μετά δεν μπορείς να λες ότι μας φταίνει οι άλλοι, έτσι.
2: Κάπως ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Μα και ο αθλητισμός είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας.
0: Αυτό έλεγα προηγουμένως, ότι σε λίγο δεν θα έχουμε νεαρά παιδιά, γιατί η υπογεννητικότητα, διάβαζα στο 2025, έγραψε ιστορικό ρεκόρ χαμηλό. Σε λίγο δεν θα υπάρχουν παιδιά σε ακαδημίες. Όλα τα παιδιά φεύγουν έξω. 600.000 παιδιά έχουν φύγει έξω και διάβαζα και μια.
2: Και όχι μόνο, και έχω την αίσθηση ότι έχει αρχίσει και δεν γίνεται τόσο καλή δουλειά στις ακαδημίες.
0: Εντάξει, αυτό.
2: Αν το προσέξεις, ναι. δεν ξέρω πόσο τυχαίο μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουμε πάρα πολλά πιτσιρίκια και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ που κάνουν τρομερό ξεπέταγμα στην απόδοσή τους. Εκτός χώρας.
0: Εκτός χώρας, ναι, ναι. Δεν, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
2: Ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του. Σέβομαι πάρα πολύ τις ακαδημίες, γιατί είναι το πιο σημαντικό, αλλά ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του με αυτό.
0: Και να συμπληρώσω αυτό που λέω, ότι πολλά Ελληνόπουλα, όταν αρχίσουν και αναδεικνύονται, φεύγουν στο εξωτερικό. Δεν κάθονται εδώ πέρα, έτσι. Δεν έχει να κάνει μόνο με την ποιότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου, έχει να κάνει και με άλλα πράγματα, με τη ζωή μας.
1: Σε αφήνω να τους τα πεις. Μεγάλε Φώτη.
0: Συμφωνούν πάντως και πολλοί φίλοι και φίλες που στέλνουν τα μηνύματά τους εδώ πέρα. Δεν τα λέω τυχαία, γιατί αυτά με ενδιαφέρουν όλους μας, έτσι. Διάβαζα ότι λοιπόν η εγγραφή στο ΜΙΔΑ φέρνει νέα χαράτσια, νέα πρόστιμα. Διάβαζα ότι ο κύριος Μητσοτέκης προσπαθεί να αλλάξει το Σύνταγμα. Μεταξύ άλλων, αυτό που θέλει να πετύχει είναι η αναβάθμιση κολεγίων τύπου Μακάριου Λαζαρίδη, που είχε απλό απολυτήριο λυκείου, παιδιά, έτσι. Και βέβαια ούτε κουβέντα στις προκλήσεις που υπάρχουν για τα εθνικά μας θέματα. Διάβασα ότι εκεί στο Καστελόριζο ο κόσμος είναι στα κάγκελα. Γιατί στη Ρώ, εκεί στο νησί, μπαίνουν αλλιευτικά από την Τουρκία, υποκινούμενα από τον Ερντογάν προφανώς, έτσι. Στην ουσία είναι ένας ψυχρός πόλεμος, όπως λέμε. Χωρίς το λιμενικό να παίρνει μέτρα για να απομακρύνει.

είναι αυτά τα παράνομα αλλιευτικά που μπαίνουν στα δικά μας χωρικά ύδατα. Για να το έκανε αυτό ελληνικό αλλιευτικό να μπαίνει στα τουρκικά χωρικά ύδατα.

όπως λέει ο Μπάμπης Κατσάνος, είναι ένας σπουδαίος προπονητής. Έχει κάνει και πολλή δουλειά σε πολλά σωματεία. Συμφωνεί απόλυτα. Δεν θα έχουμε σε λίγο καιρό ακαδημίες, λέει. Έτσι είναι τα πράγματα, παιδιά. Δεν τα λέω τυχαία. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν έχω παιδιά. Θα μπορούσα να πω ότι είμαι, ξέρετε, ζαμάνφου, δεν με νοιάζει. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχουμε την καλησπέρα τον Πέγγι από τον Σταμάτη, από τον Γιάννη. Παράλληλα με τους σχολιασμούς σας στο Viber, στο 6939-943-943. Μπορείτε να θέλετε να συνεχίσετε τα μηνύματά σας για τα δύο δώρα, για τη Σύφνο με το... και για το γεύμα στο κοράλι. Γεύμα δίπλα, όπως θέλετε πάρτε το, δύο πράγματα είναι, παιδιά, έτσι. Στέλνοντας το όνομά σας, εύκολα πράγματα, και τη λέξη Σύφνος ή κοράλι. Και για τα δύο μπορείτε να στείλετε, έτσι. Από τις 5 και μετά λέω να βγάλω και τηλέφωνα στον αέρα. Ποιος θέλει μπορεί να βγει λοιπόν τηλεφωνικά.

Και διάβαζα και κάτι άλλο, έτσι, ότι χτίζει κι άλλο παλάτι, λέει ο τραγουδιστής ο Γιώργος Νταλάρας. Στην εφημερίδα Star το διάβαζα, έτσι λέω, και τις πηγές δεν τα βγάζω το μυαλό μου. Και λέει, η τρελή, το τρελή μέσα σε εισαγωγικά, επένδυση εκατομμυρίων στην αντίπαρο. Και τα αμύθιτα κέρδη του αριστερού τραγουδιστή. Τώρα περί αριστεροσύνης, άμα αναλύσω το θέμα, θα στεναχωρήσω πολλούς παιδιά, έτσι. Σέβομαι τα παιδιά που είναι αγωνιστές αριστεροί από μικρή ηλικία. Αυτούς που δίνουν εφημερίδες στον δρόμο, που με το μόχθο τους παλεύουν. Τους κομμουνιστές που στήθηκαν στον τοίχο από τους Γερμανούς στην Κεσαριανή και σε άλλες περιοχές. Από Γερμανοτσολιάδες. Αυτοί τους το δείξαν εκεί, παιδιά, έτσι. Αλλά και κάποιοι άλλοι παιδιά δεν τους δέχουμε περί αριστεροσύνης, έτσι. Με υπερκέρδη 130-140 σπίτια, με αμύθιτα κέρδη. Γι' αυτά. Και καλά να κάνουν οι άνθρωποι να τα έχουν και να τα χαίρονται, έτσι. Δεν το κατηγορώ. Ούτε ζηλεύω. Υπήρξαν πραγματικοί αριστεροί, όπως ο Θανάσης Βέγκος και άλλοι παιδιά, έτσι. Και αριστεροί είναι αυτοί που αγωνίζονται καθημερινά για να επιβιώσουν σε δύσκολες συνθήκες, παίζοντας κορώνα γράμματα τη ζωή τους.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
6: Το Mundial φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
7: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Jackpot στον Joker. 2.400.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
9: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
8: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
10: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Paddle, Speciality Coffee, Healthy Food, Signature Matcha Drinks, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά, στο roundabout της Skater Ways. Κάνε το break σου αλλιώς.
11: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
12: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
13: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwyn.
14: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Κύπρο, 80.000 άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρθαση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την Αλέκτρο Φαρμακευτική και την Άστρα Ζένεκα και τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου, της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου, της Κυπριακής Εταιρείας Παθολογίας και της Νευρολογικής Εταιρείας Κύπρου.
15: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις.
16: Oh yeah, the Stacker is back! Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up! Μόνο στα Burger King.
17: Flame grilled tastes better.
18: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
19: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση.
2: Όλοι πάμε Στεφανή!
1: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: 26, στις 8 Ολλανδία-Σουηδία, στις 11 Γερμανία-Ακτήλε-Φαντοστού, στις 3 τα ξημερώματα η σημερινός Κουρασάο και στις 7 την Ισία-Ιαπωνία. Η Μπεσίκτας είναι έτοιμη να καταθέσει νέα μυθική πρόταση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ στον Έλληνα επιθετικό της Μπενφίκα Βαγγέλη Παυλίδη, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Κασεμίρο και Ίντερ Μαϊάμι έδωσαν τα χέρια στο ο 34χρονος Βραζιάνος Χαφ να συνεχίσει την καριέρα του στην Αμερική. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποχώρηση του 31χρονου Ούγγρου περιφερειακού Γκέρκο Ζάλανκι έπειτα από 2 χρόνια παρουσία στην ομάδα. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
5: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Επιστρέψαμε και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής». Στον 943 Intervention Sports μπήκαμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Δελτία Ειδήσεων Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Ολιλές. Και συνεχίζει ο Μπάμπης Κατσάνος με τα μηνύματά του και έλεγε προηγουμένως για τους αριστερούς ότι δεν πιστεύει κάποιους. Με αφορμή για τον Γιώργο Νταλάρα που διάβασα αυτό το είδηση από το Star, έτσι δεν το λέω εγώ. Με τα μύθια Κέλλη και τις καινούργιες επενδύσεις που κάνει και καλά κάνει άνθρωπος. Θυμάσαι λέει που στο φώναζε σε κάποιες εκπομπές ότι δεν θα έχουμε ακαδημίες λόγω της υπογεννητικότητας για την οποία δεν κάνει κανείς τίποτα παιδιά. Και λόγω του δημογραφικού προβλήματος γι' αυτό δεν λέει κανείς τίποτα τσιμουδιά. Κάποιο φίλο ο Νίκο από Χαλκιδική λέει: υπάρχουν αρκετά κόμματα τη αριστερά. Τελικά, ποιοι είναι, κάποιοι λένε περισσότεροι αριστεροί από του άλλου. Πάμε σε τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Παναγιώτη, έχουμε από Νέα Ιωνία. Ήθελα να πω την άποψή μου για αυτά που είπατε την πρώτη ώρα.
0: Ωραία, πέστε, σα ακούω βεβαίω.
1: Πρώτα απ' όλα, μπορείτε να μου πείτε για ποιο λόγο δεν κάνουμε κατάσχεση την εταιρεία που έχει το αεροδρόμιο που χωστάει τόσα πολλά χρήματα?
0: Έλα, δε, αυτό, αυτό λέω από ό,τι ξέρω. Από ό,τι ξέρω, ναι, σωστά το τεκμηριωμένα αυτά που λέω, έτσι. Χρωστάει από όλο που συνεχίζει να υπάρχει αυτή η συνεργασία με τη συγκεκριμένη εταιρεία, από τη στιγμή που χρωστάει περίπου 920 εκατομμύρια, έτσι, από ό,τι είπα και πριν.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι υπερχρεωμένο. Χρωστάει 920 εκατομμύρια με 6,5% επιτόκιο. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Τα εισιτήρια που βγάζουν οι επιβάτες,
0: ναι,
1: είτε Έλληνες είτε ξένοι, για την Ελλάδα ή για το εξωτερικό,
0: ναι,
1: αυτά που πάνε.
0: Τι να σου πω, εδώ το ζητούμενο. Αλλά όταν μπαίνει ένα πράγμα, μια εταιρεία μέσα, δεν τη συνεχίζει. Όταν έχεις χασούρα και δεν πληρώσει, δηλαδή δεν έχει κέρδο. Για ποιο λόγο να συνεχιστεί αυτή η επένδυση? Εγώ δεν το καταλαβαίνω.
1: Το πάω διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Πες ότι έχεις εσύ ένα μαγαζί.
0: Ναι.
1: Και έχεις ζημία, παράδειγμα, 10.000 ευρώ.
0: Θα το κλείνω.
1: Θα το κλείνω στο μαγαζί, να το εξηγείς.
0: Θα το κλείνω. Και οποιοδήποτε από εμάς, αν είχε τέτοιο μαγαζί με χασούρα, όπως λέμε, και μπαίνεις μέσα ή μια εταιρεία, θα την έκλεινες. Δεν θα μπορούσες να συνεχίσεις.
1: Εμένα, θα σου πω τώρα κάτι. Συγγνώμη την ελληνικό. Μου βγήκε αυτορμήτως. Επειδή εγώ δουλεύω σε μια εταιρεία που ασχολείται με ακίνητα.
0: Μάλιστα.
1: Πριν πάρα πολλά χρόνια είχα δείξει ένα μαγαζί σε μια εταιρεία που για να ανοίξει, για να αναπτύξει το δίκτυο καταστημάτων.
0: Μάλιστα.
1: Και μου είπε το εξής. Ότι εγώ άμα ανοίξω παράδειγμα τρία μαγαζιά,
0: ναι,
1: σε διάφορα σημεία και το ένα είναι σε ένα σημείο που δεν μου βγάζει τόσα όσα μου βγάζουν τα άλλα δύο έσοδα,
0: ναι,
1: θα το κλείσω.
0: Ναι.
1: Ή, όχι, δεν μου το πει, θα το κλείσω. Θα βγάλω από τα άλλα δύο μαγαζιά και θα τα βάλω στο μαγαζί αυτό που είναι το προβληματικό.
0: Ναι,
1: για να πληρώσω τη χασούρα.
0: Ναι.
1: Μήπως κάνει το αεροδρόμιο, η Hochtief που έχει το αεροδρόμιο, γερμανική εταιρεία.
0: Ναι, γερμανική εταιρεία. Δεν αποκλείεται, αλλά με τόση μεγάλη χασούρα, 920 εκατομμύρια, δηλαδή δεν έχει νόημα να τη συνεχίσει. Άμα,
1: ναι, άμα το ίδιο δεν κάνει και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που χρωστάνε τόσα λεφτά.
0: Ναι, αυτό το
1: τα ίδια. Συνολικά χρωστάνε όσα χρωστάνε ο αεροδρόμιο.
0: Ναι, χρωστάνε από 500 εκατομμύρια περίπου ο καθένας, έτσι δεν είναι, μισό δις ο καθένας. Και αυτό έλεγε και τις προάλλες. Πώς είναι δυνατόν, παιδί μου, να είναι μια δύο κόμματα υπερχρεωμένα, ειδικότερα αυτό που κυβερνάει τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Να είναι μια χώρα υπερχρεωμένη και από την άλλη οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να, να έχουν αυξήσει την.
1: Ναι, ναι, να κουνάνε το δάχτυλο και να λένε, όπως λέει, εγώ δεν το λέω Σπυρίδωνάρου Νέρη Γεωργιάδη, εγώ το λέω Σπυριδούλα. Γιατί μας κουνάει το δάχτυλο και μας λέει το εξής. Ότι τα έχω πάει όλα ωραία, τη δημόσια υγεία την έχω πάει εξαιρετικά, ενώ στάζουν τα βάνια. Αφήνει νοσοκομεία χωρίς προσωπικό, χωρίς γιατρούς. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Άρτας. Εκεί πέρα που έχει αφήσει χωρίς γιατρούς το νοσοκομείο.
0: Το ΕΣΥ είναι
1: και καλύπτει όλη την περιφέρεια εκεί πέρα.
0: Το ΕΣΥ είναι διαλυμένο και το έλεγα και πριν και σε άλλες εκπομπές και τα μισά ασθενοφόρα είναι χαλασμένα. Έτσι και οι εργαζόμενοι.
1: Ναι, αλλά ξέρεις όμως πήρε μου τι διάβασα χθες.
0: Ότι.
1: Ναι, δεν έχουμε ασθενοφόρα για να μεταφέρουν τους ασθενείς στα νοσοκομεία, αλλά για να πάνε όμως να μεταφέρουν μετανάστες, βρήκανε όμως ασθενοφόρα για να τους μεταφέρουν.
0: Εντάξει, εγώ δεν το παίρνω το θέμα έτσι, ρε παιδί μου, εντάξει, μην το, αλλά σου λέω σίγουρα ότι το ΕΣΥ είναι διαλυμένο. Είναι γεγονός, δυστυχώς. Και για να βρεις ασθενοφόρο πρέπει να πληρώσεις ένα 50, νομίζω 60 έτσι με ιδιωτικά ασθενοφόρα.
1: Ναι,
0: για να
1: μπορείς
0: να επιβιώσεις έτσι. Αυτό είναι γεγονός, δεν είναι ψέματα.
1: Και πώς θα κάνουν τα παιδιά, τα καινούργια ζευγάρια, να παιδιά όταν σου λέει 500 ευρώ είναι ο μισθός που θα δίνουμε στον νέο εργαζόμενο.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: 500 και 500 χίλια.
0: Αυτό είναι αλήθεια που λες. Κάποιες περιπτώσεις είναι 500 και 600 ευρώ ο μισθός. Έτσι.
1: Ναι.
0: Πού να κάνε παιδιά.
1: Εγώ σου λέω, φίλε μου, 500 ευρώ καθένα.
0: Ναι.
1: Ένα χιλιάρικο και δύο.
0: Σωστά το λες.
1: Όταν βλέπεις τα ενίκια.
0: Βέβαια.
1: Να ζητάνε 500 και 600 ευρώ για υπόγεια και για μη υπόγεια.
0: Όταν η στέγα.
1: Γιατί το ψάχνω για ένα φίλο μου από εξωτερικό.
0: Σωστά.
1: Που 6 χρόνια δεν κάθεται ένα σπίτι της προκοπής γιατί ζητάνε υπέροχα ποσά.
0: Όπως
1: το θέμα των ενοικίων.
0: Όταν η στέλνα,
1: και να βγαίνω με Μητσοτάκης και να λέει ότι παιδιά ακριβήνεται τα ενοικία και θα σας χαμηλώσω το ίμφια.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, ναι, η ζωή είναι δυστυχώς δύσκολη. Όπως λες, η στέγαση έχει φτάσει στα ύψη. Οι τιμές στα είδη διατροφής και αυτά καλπάζουν συνέχεια προς τα επάνω, έτσι.
1: Το πετρέλαιο όμως χθες, άκουσα, μου φαίνεται στο σταθμό σας το άκουσα,
0: ναι.
1: Έπεσε στα 79,40 δολάρια το βράδυ, ναι. Το Brent.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε καμία μείωση στις τιμές των προϊόντων στο σούπερ μάρκετ.
0: Δεν το βλέπω. Εδώ και το ρεύμα είναι στα ύψη και το ρεύμα έχει ακριβήνει πριν ξεκινήσει τότε ο πόλεμος στην Ουκρανία, έτσι από το θυμάσαι, έτσι.
1: Ναι. Θα σου πω κάτι και θα καταλάβεις πολλά. Πριν το πόλεμο της Ουκρανίας, επειδή εγώ πίνω γαλλικό καφέ,
0: ναι,
1: και παίρνω από το σούπερ μάρκετ μια συγκεκριμένη μάρκα.
0: Ναι.
1: Τα 500 γραμμάρια πριν το πόλεμο της Ουκρανίας έκανε τόπεν από μια μεγάλη αλυσίδα, δεν θέλω να ονοματίσω.
0: Όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται να πεις.
1: 5 με 5,5 ευρώ τα 500 γραμμάρια.
0: Φαντάζομαι.
1: Πήγαινε τώρα στην ίδια αλυσίδα να δεις πόσο το δίνουν. Τώρα.
0: Έχει πάει στα 7 ευρώ. Πόσο πάει, 7 ευρώ έχει πάει.
1: 12,80.
0: Αυτά είναι το θέμα. Ότι τα λέμε εδώ και εδώ, τα λέμε ότι η ζωή μας, η καθημερινότητα, βέβαια αγαπάμε τον αθλητισμό, έχουμε αθλητικές εκπομπές κυρίως, αλλά και από την άλλη δεν παραλείπουμε την καθημερινότητα γιατί.
1: Ναι, πρέπει όμως να βγαίνουν τέτοια πράγματα, γιατί θα πρέπει να. Μερικοί που πάνε και ψηφίζουν το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία να πάνε λίγο το μυαλό τους να δουλέψει και να πούνε τι πάμε να κάνουμε. Να ψηφίσουμε πάλι αυτούς. Για να δούμε. Πόσα είναι αυτά που μαζεύουμε κάθε μήνα από τη δουλειά.
0: Σωστά τα λες. Και πολύ σωστά.
1: Πόσα δίνουμε για τα έξοδα. Βενζίνες, ασφάλειες, το ένα το άλλο, ενίκεια, ηλεκτρικό και τα παιδιά. Εγώ δεν έχω παιδιά, ευτυχώς. Πάει παράδειγμα 3.000 και πώς θα βγάζω εγώ 1.200 με τη γυναίκα μαζί. Όχι, δεν είναι για μένα, είναι γενικά. Θα πάω να ψηφίσω αυτούς που σε βάζουν μέσα τόσα λεφτά.
0: Όχι βέβαια, βέβαια.
1: Για τη φορολογία και το ένα και το άλλο και να σου βγαίνει και να σου βγαίνει και να σου λένε ότι όλα πάνε τέλεια.
0: Ναι, ωρεοποιούν καταστάσεις. Αυτό δεν μου αρέσει. Δεν προσπαθούν να ωρεοποιήσουν και πετάνε την μπάλα στην εξέδρα, όπως λέμε, για άλλα πράγματα. Ενώ η πραγματικότητα είναι δύσκολη. Και το έχω πει ότι έχουμε όλους τους αρνητικούς δείκτες στην Ευρώπη και τους μεγαλύτερους παγκοσμίως. Δηλαδή δεν πάνε καλά τα πράγματα. Πώς να το κάνουμε το ζόρι να μας ωρεοποιήσουν. Μάλιστα λοιπόν, φίλε Παναγιώτη, πνευμονία να σας ευχαριστήσω. Παρακολουθείς και καθόλου την ομάδα την Νέα Ιωνία?
1: Λίγα πράγματα, μόνο τα αποτελέσματα και λοιπά. Τώρα δεν έτυχε να έχω πάει στο Κύπρο να το δω από κοντά.
0: Ωραία.
1: Αλλά θα σου πω κάτι τελευταίο, ναι, γιατί ναι, το είδα πριν στο ίντερνετ. Διαμέρισμα 26 μέτρα,
0: ναι,
1: δεν λέω περιοχή, 400 ευρώ, τι έχει να πεις.
0: Βέβαια, εντάξει, ναι, έχουν πάει τα πάντα στα ύψη, δεν μπορείς να μπεις μέσα, αυτό είναι γεγονός, αλήθεια είναι. Καλπάζουν τα πάντα, έχουμε...
1: Και να ζητάνε και 3 ενίκια μπροστά Αμερική και 6 ενίκια χωρίς συμβόλαιο.
0: Είμαστε στη φτωχολογία και έχουμε τιμές κατάρ έτσι στη στέγαση. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω Παναγιώτη.
1: Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλή συνέχεια. Σωστά τα λέει λοιπόν ο φίλος και ο φίλος ο Παναγιώτης. Στο χέρι του καθενός να επιλέξει τι θέλει για την επόμενη κυβέρνηση. Όταν είναι κάτι καταστροφικό, νομίζω δεν το συνεχίσει. Αυτό είναι το λογικό, έτσι, της υπόθεσης. Και υπάρχουν και τα σκάνδαλα, έτσι. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το τοπίο. Υπάρχουν δίκες που έρχονται. Και ποιος ξέρει τι άλλο θα προκύψει στην πορεία. Και μιας και το έφερε και η κουβέντα για το φίλο μας, από ό,τι έχω καταλάβει έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, έτσι, γιατί βλέπω κάποιους πολιτικούς που περιοδεύουν στις λαϊκές και συζητάνε με τον κόσμο για τα προβλήματα. Καλά, δεν τα ξέρουν τα προβλήματα, είναι ανάγκη να συζητήσουν, να ρωτήσουν. Δεν βλέπουν μπροστά τους τι ακριβώς γίνεται. Στις εκλογές θυμούνται να πάνε στις λαϊκές. Είναι ανάγκη να ρωτήσουν τον κόσμο, δεν βλέπουν πώς είναι η κατάσταση.

Όποιος άλλος φίλος ή φίλη μπορεί να θέλει να βγει τηλεφωνικά, έτσι βγαίνουμε, βγάζουμε τηλέφωνο στον αέρα, μιας και δεν έχουμε full αγωνιστική κίνηση. Έχουμε το Μουντιάλ βέβαια, αλλά είναι αργά οι αγώνες. Σχολιάζουμε αθλητικά πράγματα και όχι μόνο.

Η Ελλάδα Σύρου θέλει να διατηρήσει την επιτυχημένη της πορεία και στο νέο πρωτάθλημα, τη Super League. Και μεταξύ άλλων διατήρησε στο ρόστερ της ανανέωσης με τον παίχτη, με τον Πάρι Μπάμπι. Ανακοινώντας έτσι την ανανέωση της συνεργασίας με τον 26χρονο αμυντικό μέσο. Να πούμε ότι έμπειρος ποδοσφαιριστής αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας την περασμένη σεζόν, καταγράφοντας 20 συμμετοχές και ένα γκολ ο Πάρις Μπάμπης, συμβάλλοντας σημαντικά στην επίτευξη των στόχων του συλλόγου, που ήταν σημαντική η στόχη. Η παραμονή λοιπόν στην ομάδα ενισχύει και την σταθερότητα στον αγωνιστικό σχεδιασμό της Ελλάς Σύρου, εν ώψη της νέας πιο απαιτητικής, όπως διαφαίνεται ότι θα είναι, χρονιάς.

Να πάμε στην τρίτη εθνική κατηγορία απόδοση φυσικά, στον ΝΑΟ ΑΝ. Στον ΝΑΟ Αγίου Νικολάου, ομάδα την Κρήτη, όπως είναι ακριβώς η ονομασία της. Όπου ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάννη Μανουσάκη, προσθέτοντας έτσι εμπειρία στη θέση του τερματοφύλακα εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ο 30χρονος goalkeeper διαθέτει σημαντική παρουσία στις εθνικές κατηγορίες, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Όφη, Όφη Ιεράπετρας, έτσι αυτός είναι Όφη, σε ΠΟΑ, Ρόδο, Σαλονικό Αραβίσου και στην ΑΕΡ Αφάντου.

Να πάμε στην Νίκη Βόλου, όπου την περίπτωση του Λούκας Πολέτο φέρεται να εξετάζει σοβαρά η Νίκη Βόλου, η δίκηση, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Πρόκειται για τον 31χρονο Βραζιλιάνο μέσο επιθετικό που διαθέτει και ιταλικό διαβατήριο, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά την κατηγορία αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο, έχοντας σημαντική εμπειρία από ομάδες που πρωταγωνίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Πέρσι, να θυμίσουμε ότι αγωνίστηκε με την αναγέννηση καρδίτσας, καταγράφοντας 23 συμμετοχές, 5 γκολ και 4 assist. Προηγουμένως φόρεσε και τις φανέλες των Λεβαδιακού, Ξάνθης, Απόλλωνα Λάρισας, Παναχαϊκής και Κηφισιάς. Οπότε έχει πλούσιο βιογραφικό από το ελληνικό ποδόσφαιρο και πολλές παραστάσεις.

Στην τρίτη εθνική κατηγορία 9 αρτάκι ανακοίνωσε δυνατή επιστροφή. Πρόκειται για την επιστροφή του Δημήτρη Στασινόπουλου. Πρόκειται για έμπειρο παίκτη 33 χρονών. Ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί το εξίσου καλά τόσο στο κέντρο της άμυνας όσο και στα μπακ, όπως λέμε. Ο Δημήτρης Στασινόπουλος έχει φορέσει τη φανέλα του συλλόγου για 5 χρόνια από το 2020 μέχρι το 2025. Πριν αποχωρήσει για τον ΑΟ Χαλκίδα, για τον ΑΟ Χαλκί συλλόγος, ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Θήβα.

Όπως ακούσατε και στα προηγούμενα ρεπορτάζ με τον Σάκη Μπουσδούνη και τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, ποδοσφαιρικά ο Παναθηναϊκός έδωσε τα χέρια με την Μπαρτσελόνα. Και ο Ινιάκη Πένι αναμένεται αύριο στην Αθήνα για να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει συμβόλαιο με τον Τριφύλλη.

Ο 27χρονος Ισπανός αναμένεται λοιπόν πορτιέρε αύριο, όπως είπαμε, στην Αθήνα. Το Τριφύλλι πρόκειται να δώσει ένα ποσό της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ στην Μπαρτσελόνα για να τον δει στα πράσινα. Ενώ η συμφωνία με τον Πένια προβλέπει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με πιθανότατα οψιών επέκτασης για άλλον έναν χρόνο, έναντι συνολικών απολαβών που θα αγγίξουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ο Πένια αναδείχθηκε από τα τμήματα υποδομής της Μπαρτσελόνα και έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα, ενώ δόθηκε δανεικός το 2022 στην Γαλατά Σαράι και την περσινή σεζόν στην Έλτσε. Συνολικά αγωνίστηκε 45 φορές με την πρώτη ομάδα των Μπλαουγκράνα, ενώ την περσινή σεζόν με την Έλτσε αγωνίστηκε συνολικά 16 φορές.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
2: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
3: Τι?
4: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10,99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
7: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
8: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
9: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
11: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
12: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί σε άλμη, γάλπο, 900 γραμμάρια με Lidl Plus 4,55. Ψωμί toast, 800 γραμμάρια με Lidl Plus 1,19. Και ελαιόλαδο 1 λίτρο με Lidl Plus 5,65. Lidl. More to value.
14: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 24 Ιουνίου. Κύκος φυσικό μεταλλικό νερό 12 x 500 ml 2,49. Ben & Jerry's Brookies & Cream παγωτό με γεύση βανίλια 465 ml 5,79. Ελπόζω επιλεγμένα ισπανικά σαλάμια σε φέτες 80 γραμμάρια από 1,99 τώρα 1,69. Περιγέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6 x 1 λίτρο 5,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
15: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έφος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πετάνε.
16: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
17: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
18: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
19: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
20: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
21: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη. Όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
22: Ήξερες ότι μια επταμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε εξόχως ορεινές, μικρές και απόμακρες περιοχές όπως ο Πεδουλάς, ο Αγρός, ο Κάτω Πύργος Τηληρίας και ο Πομός, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 177.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 75.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 15.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 40.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω εδάφους. Επιπρόσθετα, μέχρι 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και 15.000 ευρώ αν η κατοικία βρίσκεται στην περιοχή της Λυρίας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
0: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
1: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
2: Super Mundial ευκαιριών μόνο στα Super Home Center. Ζήσε κάθε αγώνα και κάθε προσφορά μέχρι και τον τελικό. TCL Smart TV Android 55 inch on από 489,99 τώρα μόνο 398,99. Μεταλλική αναδιπλούμενη καρέκλα 6 στάσεων από 74,99 τώρα μόνο 44,99. Barbecue γκαζιού Omega με δύο καυστήρες και ένδειξη θερμοκρασίας από 129,99 τώρα 99,99 μόνο. Super Home Center. Και σε αυτό το Μουντιάλ μην ψάχνετε αλλού.
23: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited. Και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
24: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροζιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
25: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
26: Super Sport 104.
27: Για τους φίλους και φίλες Μποτάλε θα πάμε στον Μπαζιάλ. Έτσι, σας άφηνα παιδιά.

Να πάμε στο ρεπορτάζ του Μπάς Γιάννη για τους φίλους που ρωτάνε με αγωνία τι ακριβώς συμβαίνει τώρα, τι αν έχουμε τίποτα νεότερα. Να πω ότι καθώς ο καιρός περνάει, παιδιά, τρέχει ο καιρός και ειδικούς επιτροπή που έχει συσταθεί για το ποδοσφαιρικό τμήμα όλο ένα και μπαίνει στο νόημα, θα έλεγε, της όλης κατάστασης. Ο Πας Γιάννη αυτή τη στιγμή παλεύει σε δύο μέτωπα, δίνει τη μάχη του. Το ένα είναι πολύ σημαντικό βέβαια, αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες, να βρεθούν οι χρηματοδοτικοί πόροι.

0: ώστε να μπορέσει η ομάδα να κάνει τους υπολογισμούς της για το ύψος του μπάτζετ που θα έχει να διαχειριστεί. Και το δεύτερο είναι να αρχίσει να σχηματίζεται ένα σύλλογο, ένα σύνολο, το οποίο θα είναι έτοιμο έως τα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, όπου θα ξεκινήσει προετοιμασία λοιπόν ώστε να δεχτεί στη μάχη του πρωταθλήματος. Άρα σε δύο μέτωπα φτιάχνεται, προσπαθεί να φτιαχτεί ο ΠΑΣ Γιάννενα. Το ένα είναι να βρεθούν χρηματοδοτικοί πόροι. Και πάμε σε επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γεια σας κύριε Διαχωτιστά.
0: Γεια σας.
1: Αναστάσεις.
0: Γεια σου φίλε Αναστάση, τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Όχι.
0: Όχι, γιατί έτσι?
1: Ποιος είναι καλά? Μια κουβέντα είναι αυτό.
0: Από ποια περιοχή περνείς?
1: Περιστέρι City.
0: Ναι.
1: Δίπλα στο μεγάλο City που έλεγε ο Μαγαρίτης ο Ραπέτας.
0: Την περασμένη εβδομάδα ήμουνα σε μια εκδήλωση που είχε και ο Ιπποκράτης στο Περιστέρι, ομάδα που είναι στον ύφεστο εκεί πέρα στο γήπεδο. Λοιπόν, ναι, κανείς δεν είναι καλά, φίλε μου. Αυτό είναι γεγονός.
1: Επί της ουσίας, φίλε μου, κανείς δεν είναι καλά.
0: Μπράβο, αυτό
1: είναι. Πηγούρες, κοινωνικές τυπικούρες είναι αυτά.
0: Αυτά που λες είναι αλήθεια.
1: Τι.
0: Η πραγματικότητα αυτή είναι για όλους μας ισχύει, έτσι.
1: Ναι, για τους πιο πολλούς.
0: Μάλιστα.
1: Αν όχι για όλους, για τους πιο πολλούς. Έτσι ήταν πάντα, φίλε μου. Αυτή η ζωή, οι αρχαίοι τη ζωή δεν τη λέγανε ζωή, τη λέγανε βίος. Ναι. Βίος που βγαίνει από τη λέξη βία.
0: Ναι, δεν είναι τυχαίο ότι...
1: Ο βίος έχει βία.
0: Έχει...
1: Ψυχολογική και σωματική.
0: Όπως...
1: Πάντα είχε και πάντα θα έχει. Έτσι είναι αυτός ο κόσμος εδώ, στον πλανήτη Γη. Έτσι είναι φτιαγμένος. Εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Πώς θα αλλάξει αυτός ο κόσμος?
0: Σίγουρα υπάρχουν...
1: Με τις κομμουνιστικές ουτοπίες που σου φτάρεγες προηγουμένως. Ουτοπία είναι αυτό.
0: Ναι, είναι...
1: Ο κομμουνισμός είναι μια ουτοπία όπου εφαρμόστηκε ο υπαρκτός σοσιαλισμός, επί της ουσίας ήταν ανύπαρκτος. Ανύπαρκτος. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ επί της ουσίας.
0: Μόνο στη
1: θεωρία.
0: Στη θεωρία,
1: ναι. Στην πράξη, φίλε μου, απέχει πολύ.
0: Απέχουν έτη φωτός.
1: Απέχει πολύ η θεωρία από την πράξη. Η άτιμη πράξη είναι το πρόβλημα. Είναι πολύ, πολύ άτιμη αυτή η πράξη. Μας τα χαλάει, γιατί είναι η φύση του ανθρώπου τέτοια, όπως λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες. Δεν είναι καλή η φύση μας. Ο κομμουνισμός θα ήταν ένα καλό σύστημα, εφόσον, άκουσε το αυτό, η πλειοψηφία των ανθρώπων ήταν καλή.
0: Σωστό.
1: Και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Έλατε που η πλειοψηφία των ανθρώπων είναι κακή, δεν το βλέπεις στην καθημερινότητα.
0: Μάλιστα.
1: Τις σχέσεις τις προσωπικές, τις επαγγελματικές, τις κοινωνικές. Δεν το βλέπεις αυτό? Ότι η πλειοψηφία ατρών και γυναικών δεν είναι καλή. Δεν είμαστε καλοί, φίλε μου.
0: Άρα...
1: Το κακό υπάρχει μέσα μας, όπως και το καλό.
0: Άρα, όπως λες, το κακό ξεκινάει από την ίδια την κοινωνία, έτσι, προς τα
1: πάνω. Από μέσα μας, βρε.
0: Ναι, από μέσα μας, ναι.
1: Όχι μόνο από την κοινωνία. Η κοινωνία από ποιος αποτελείται? Από ανθρώπους δεν αποτελείται? Μήπως αποτελείται από καμιλοπαρδάλης?
0: Όχι,
1: δεν
0: βέβαια.
1: Το ξέρω.
0: Έτσι, ναι,
1: οι άνθρωποι
0: έτσι
1: δεν κάνουν την κοινωνία.
0: Βέβαια.
1: Άρα οι άνθρωποι είναι τέτοιοι. Οι πιο πολλοί και οι πιο πολλές. Μην ακούς. Και όλοι φοράνε μάσκα. Παριστάνουν τους καλούς.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν τους δοθεί ευκαιρία, πετάνε τη μάσκα και δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο. Ο άνθρωπος είναι κακός. Μόνο ο Θεός είναι αγαθός. Λέγανε οι αρχαίοι.
0: Ωραία, έγινε φίλε
1: Παναστάση. Είναι κακός ο άνθρωπος.
0: Βέβαια, έγινε.
1: Αλλά δεν μπορεί αυτό το σύστημα να εφαρμοστεί.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται, είναι ανεφάρμοστο.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτή είναι πραγματικότητα. Δυστυχώς. Έχουμε μπλέξει. Έχουμε μπλέξει. Και ακούω βέβαια εσένα που λες, και κακός, εδώ θα σε πικάρω, κακός μιλάς μόνο για Πασόκ και Νουδού.
0: Ναι.
1: Κακός αφήνεις το ΣΥΡΙΖΑ έξω. Και προσωπικά τον κύριο Τσίπρα. Είναι και αυτός μέσα στο σύστημα αυτό. Εγώ το λέω, σύστημα Πασόκ, Νουδού, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΕ. Είναι το ίδιο κτίριο, απλώς η μία όψη είναι ροζ, η άλλη είναι μπλε και η άλλη είναι πράσινη.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι αυτοί κυβερνάγανε άμεσα ή έμεσα τόσα χρόνια και φτάσανε την Ελλάδα εδώ. Να έχουν κάνει μια χώρα κατεστραμμένη, μια χώρα υποχείριο των ξένων, μια χώρα απικία από την οποία θα κάνουμε δεκαετίες για να βγούμε. Αν βγούμε, μάλιστα, και αν μας αφήσουν οι ξένοι.
0: Ωραία.
1: Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Άρα λοιπόν, εγώ δεν ξέρω ακόμα θα ψηφίσω, αλλά αυτά τα τρία κόμματα όχι.
0: Μάλιστα.
1: Τι θέλει
0: φίλε
1: τώρα ο κύριος Τσίπρας? Τι ζητάει? Δεν απέτυχε? Δεν τον αποδοκίμασε ο ελληνικός λαός? Τι ζητάει?
0: Μάλιστα.
1: Τι ζητάει στο ίδιο έργο θεατές, όπως λέει και το γνωστό λαϊκό άσμα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν προχωράνε έτσι τα κράτη και οι κοινωνίες, φίλε μου.
0: Έγινε,
1: είναι
0: φίλε
1: μια ακόμα απόδειξη.
0: Ωραία, ωραία.
1: Αυτοί που ψηφίζουν, ναι, τα κόμματα αυτά που έχουν φέρει τη χώρα στην καταστροφή, γιατί είμαστε ήδη στην καταστροφή. Λοιπόν, εξακολουθούν να ψηφίζουν τα κόμματα αυτά. Τι είναι αυτό? Δεν είναι κακία αυτό? Ο ορισμός της κακίας είναι, φίλε μου. Και αυτά τα κόμματα παίρνουν όλα μαζί 60%.
0: Μάλιστα.
1: Πάνω από τους μισούς Έλληνες. Άρα τι σημαίνει αυτό? Αυτό που λέω εγώ, το λέω εγώ μόνο. Τα λέει ο Πλάτων, ο Πλωτίνος και πολλοί άλλοι, αυτά που σου λέω τώρα, πριν από μένα. Εγώ είμαι μικρός μπροστά σε αυτούς. Λοιπόν, άρα λοιπόν είναι μια απόδειξη της κακίας των ανθρώπων. Έχουν καταστρέψει τη χώρα και ψηφίζουν εκεί. Σου λέει εγώ με καλά, με βόλεψε το κόμμα μου, η Ελλάδα να πάει να γάμα τελίτσες. Εγώ Μάλιστα. περνάω καλά.
0: Έγινε, φίλε Παναστάση.
1: Το κατάλαβες τώρα.
0: Τα κατάλαβα όλα. Εντάξει, έγινε, φίλε Παναστάση.
1: Εδώ βρισκόμαστε.
0: Οκ, okay, καλή συνέχεια, yeah. καλή συνέχεια. Γεια, γεια. Αυτά λοιπόν είπε ο φίλος μας ο Αναστάσης το Περιστέρι. Δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας σίγουρα. Πρέπει να σκεφτόμαστε και τον περίγυρο και τους άλλους. Με ομαδική προσπάθεια έρχονται τα αποτελέσματα. Και όχι να περνάμε καλά και άσους άλλους να πνίγουν, έτσι. Λέγαμε λοιπόν για τον Μπάζ Γιάννενα, αυτό που ζητούνται είναι αναζητείται η χρηματοδοτική πόρη αρχικά, ώστε να τρέξει και το αγωνιστικό να γίνει μια ισχυρή ομάδα. Για το οικονομικό έχουν αρχίσει κάποιες επαφές. Το βασικό ζητούμενο είναι να κατανοήσει ο επιχειρηματικός κόσμος ότι δεν υπάρχει τυπικά ΠΑΕ σε λίγες μέρες. Ότι έκλεισε οριστικά και μετά ο κόσμος ότι δεν υπάρχει τυπικά ΠΑΕ σε λίγες μέρες. Ότι έκλεισε οριστικά και μετά κλείται αυτό.

0: και στη συνέχεια να πάω να όλα πάνε καλά με τους επενδυτές, η ομάδα να μπορέσει κάποια στιγμή να χτυπήσει και πάλι την άνοδο. Στην παρούσα στιγμή να μπορέσει να χτυπήσει την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία για να πάλι, πάει πάλι στη Super League. Για όλα αυτά λοιπόν, για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ομάδας κινείται ήδη προπονητής ο Χρήστος Ράπτης με τον team manager τον Γιώργο τον Τάσιο, που γνωρίζουν πολύ καλά το ερασιτεχνικό ποσό της Ηπείρου και προσπαθούν να έρθουν σε επαφές με τους καλύτερους που υπάρχουν σε αυτή την κατηγορία. Όσον αφορά τους περσινούς παίκτες του ρόστερ και το αν θα παραμείνουν κάποιοι από αυτούς, προς το παρόν δεν έχει επέλθει κάποια συμφωνία. Δυστυχώς έμειναν απλήρωτοι πέρσι. Αναφερόμαστε πάντα στον Πας Γιάννενα, το τι γίνεται τώρα. Έβαλα λοιπόν μια φορά πλάτη για να τερματίσει αξιοπρεπώς η ομάδα. Και αν δεν υπάρξει κάτι πιο ξεκάθαρο στο οικονομικό της νέας χρονιάς, είναι άγνωστο αν κάποιος από αυτούς τους περισσότερους παίκτες θα φτάσει το φιλότιμο για να πούν το ναι. Πολλά βέβαια θα εξαρτηθούν και από τις προτάσεις που θα τους έρθουν από άλλες ομάδες, οπότε σίγουρα θα περιμένουν για κάποιες εβδομάδες. Συζητήσει γίνεται και με τα παιδιά της ΚΑΠΑ 19. Έχουμε και άλλη γραμμή στον αέρα. Πάμε, σας ακούμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται?
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά, πώς πάμε?
1: Καλά, ο Τάκης είμαι από το Χαϊδάρι.
0: Έλα Τάκη, καλά, είστε κανείς?
1: Καλά, εδώ. Άκουγα και το φίλο τον Αναστάσιο. Το δεν ανάφερε τίποτα περί αθλητικού.
0: Από το Περιστέρι, ναι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ έχουμε 52 νομούς από την Ελλάδα. Έχουμε 300 βουλευτές. Είναι υπεράκετη. Παρατηθείτε 248, κάτι να αλλάξει σε αυτό το τομέα. Γιατί δεν πάμε τίποτα. Άλλοι βάζουν στην τσέπη τα λεφτά και άλλοι πεινάνε, που λέει ο λόγος. Κάποιοι άλλοι...
0: Άλλοι πλουτίζουν και αλλολόγουν να αδειάζουν τσέπες τους, έτσι, και σε περίοδο
1: ναι,
0: οικονομικής.
1: Ναι, ναι, ναι. Και άλλοι γεμίζουν και δεν κάνουν τίποτα και έχουν... Εντάξει, τώρα τι να πω, αυτό είναι που πρέπει. Δηλαδή έχουμε 52 νόμους, ελάτε εδώ, βάλτε έναν σε κάθε νόμο, άντε βάλτε και δύο τους αναπληρωματικούς να ξέρουμε τι γίνεται. Α, στον νομό Αθηνών, Θεσσαλονίκης, ξέρω εγώ, μεγάλους νόμους, κανέναν ακόμα. Και αυτό είναι, και δεν χρειάζεται τώρα να βγαίνουν τόσα λεφτά να πηγαίνουν τώρα, δηλαδή τόσα λεφτά που παίρνουν το μήνα κάποιοι, τσάμπα λεφτά, πλαστά πτυχία, οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι πράγμα αυτό τώρα. Δεν είναι έτσι, πλουτίζουν οι άλλοι και οι άλλοι εδώ πεινάει, περισσότερος κόσμος πεινάει και λέμε έτσι και λέει αλλιώς και λέει εκλογές και λένε και λένε και βγαίνουν και λένε, δεν κάνουμε τίποτα έτσι. Άμα φύγουν αμέσως 250, επί 8.000 λέμε το ένα ποσό που παίρνουν το μήνα, να σου πόσα λεφτά είναι, αυτά είναι πολλά λεφτά. Όλοι που έχουν κάτι παρά, όπως δηλαδή έχουν κάτι υπερορίες που λένε, που κάνουν
0: και
1: κάτι...
0: Και κάποιοι έξα... από αυτούς όταν φτάνουν στη σύνταξη παίρνουν πολύ περισσότερα χρήματα από αυτούς που έχουν δουλέψει μια ζωή ολόκληρη και κάποιοι...
1: Ναι, που δουλέψανε 40 χρόνια ή 30-35 και βλέπεις παίρνουν κάτι και λέει ο άλλος, α, που εγώ βουλευτής, α, έτσι. Δεν έχω δουλέψει αυτοί ποτέ ζωή τους σε περίπτωρο, καν λέμε τώρα, μια περίπτωση.
0: Κάποιοι δεν έχουν δουλέψει ποτέ, σίγουρα.
1: Τίποτα. Πάνε με συγγενείς, ξανά συγγενείς, άλλος ξέρω, ο ίδιος, ο πατέρας, γιος, αυτά δεν κάνουν τίποτα. Και δεν κάνουν τίποτα σωστό. Τώρα δεν επιτρέπεται ο βιβλιοπόλης τώρα να γίνει κέντρο υγείας, να γίνει υπουργός υγείας.
0: Αυτό είναι όταν κάποιος δεν είναι αρμόδιος, πώς είναι να τον ένας βιβλιοπόλης, ο κάθε βιβλιοπόλης να είναι υπουργός υγείας, αφού δεν ξέρει, δεν ναι. Το ξέρει το αντικείμενο, πώς και...
1: δεν πάει και βέβαια. Έλα εδώ, πας σε νοσοκομείο, τι πας σε νοσοκομείο, δεν θα σου επιτεθούν, δεν θα σου...
0: Ο κόσμος διαμαρτύρεται βέβαια με αυτά που υπάρχουν, αφού όλα τα φάρμακα ανεβαίνουν, μου λέει μια φίλη που δουλεύει σε φαρμακείο, κάθε μέρα όλα ανεβαίνουν και όμως τα ωρεοποιούν, έτσι, τα λένε με λιγάλα, δεν είναι έτσι τα πράγματα που μας τα παρουσιάζουν.
1: Ναι, το κλασικό εδώ το ντεπόν, ας πούμε, να πας στο φαρμακείο τώρα, 320 έφτασε.
0: 320, φαντάσου.
1: Ναι, δηλαδή ένα ντεπόν το πέλαμε ένα 20,

0: πριν ένα χρόνο, ενάμιση.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, κάπου τόσο. Δηλαδή, πήγα να πω, δεν έχει κανένα σκαβάντρα εδώ, από ντεπών λέμε τώρα, εδώ 3-20 κάτσε. Ένα ντεπών, δηλαδή, στο τέλο, τι πράγματα είναι. Δηλαδή, εντάξει, τώρα αυτά τα πράγματα είναι απίστευτα.
1: Το πιο απλό
0: λέω τώρα, δεν λέμε κάτι
1: έτσι,
0: άλλο.
1: Το πιο απλό αυσύπονο, φαντάσου να πάρει κάτι άλλο, πρέπει να, να πληρώσει μια περιουσία για να πάρει κάτι άλλο.
0: Γιατί είχα πάει. Και λέω, κάτσε ρε παιδιά, ήταν δύο, δηλαδή πήγε ένα εδώ σχεδόν πάνω από τελευταία φορά που πήρα ντεπών, που εντάξει είσαι, εντάξει. Αλλά, δηλαδή ένα εδώ πάνω το ντεπών, πού πάμε, πού βρισκόμαστε, πού θα πάμε ακόμα αυξήσεις, μικροαυξήσεις, σούπερ μάρκετ, μικρό.
1: Και συνέχεια ανεβαίνουν κάθε μήνα, ανεβαίνουν τα πράγματα, τι κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα.
0: Και οι άλλοι που δουλεύουν σε κάποιες διάφορες δουλειές, παίρνουν ψίχουλα, ένα από πάνω λέει αύξησε κάτι δημόσια. Και ιδιωτικά και δουλεύουν, ψάχνουν δουλειές στο απόγευμα, ψάχνουν από εδώ, ψάχνουν από εκεί να βρουν δεύτερη δουλειά, δεν βγαίνουν.
1: Και για να πάμε στο αντικείμενό μας, πώς να επιβιώσει και το ποδόσφαιρο με αυτά τα οικονομικά προβλήματα, όταν κάποιες ομάδες πρέπει να πληρώσουν ένα σωρό λεφτά για να συμμετάσχουν στη Super League, στην τρίτη εθνική κατηγορία, πού να επιβιώσει ο αθλητισμός γενικότερα και στην Ελλάδα, έτσι.
0: Το ένα
1: φέρνει το άλλο, έτσι, δεν είναι μόνο.
0: Ναι, το ξέρω. Και βέβαια, εντάξει, υπάρχουν στα τεχνικά σωματεία, ΑΒ Αθήνας, ομάδες που βλέπεις ότι. Πάει ο άλλος, γίνεται πρόεδρος, ας πούμε, παραδείγματος χάρη στο Γαλάτσι.
1: Ναι.
0: Λέμε τώρα. Όταν έχει τώρα 250 παιδιά και βάζει την τσέπη, ο άλλος γίνεται επιχειρηματής, βάζει γεμίζει την τσέπη του κάποιοι πρόεδροι, δεν κάνουν τώρα έτσι να κάνει τούτο ο Γαλάτσι τώρα να είναι Β' Αθήνας. Λέμε για εκείνη την περιοχή, τώρα που ξέρω έχει 300 παιδιά.
1: Παράδειγμα, ναι, η περιοχή που μένω και είχε γίνει κάποτε συγχώνευση στο Γαλάτσι και ο λόγος που αυτό λέω για να γίνει συγχώνευση.
0: Ναι.
1: Ο λόγος της εικόνευσης είναι για να έχεις μια ομάδα ανταγωνιστική να φτάσει στην τρίτη εθνική να ανέβει. Δεν υπάρχει λόγος να γίνει διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά δεν χρειάζονταν εικόνευση. Το να φυτοζώνει ομάδες δεν έχει νόημα, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, όχι. Μα, λέω για το Γαλάτσι, γιατί ξέρω πώς πάει και πάμε. Λέω να το αναλάβω εγώ, παιδιά, το Γαλάτσι. Θα δείτε άλλα πράγματα. Έχει εδώ το Σάρισμα. Πού πάτε, ναι. Τι κάνετε, δηλαδή, πώς μπαίνουν αυτά τα λεφτά. Ξέρουμε τι γίνεται. Γιατί είχα πάει. Πριν από κάποιο καιρό, δεν ξέρω εγώ, δεν τυχαίνει να είμαι δημότης Γαλατσίου, αλλά λέμε τώρα, αλλά εδώ τι γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Παιδιά, επιτρέπετε αυτό το πράγμα τώρα να παλεύετε, να βγάλετε λεφτά από τις ακαδημίες και έχουμε και κάνουμε και χτυπάνε κάτι ποσά. Αυτές οι περιοχές, Κυψέλη, Γαλάτσι, χτυπάνε κάτι ποσά και πιο μεγάλα και φτιάχνομαι εγώ και έχω λέει, ακαδημίες Βαλένθια και έχω έτσι και έχω αλλιώς και παίρνουν πιο πολλά και τι, δεν υπάρχει αυτό και δεν γίνονται και δουλειές σε ακαδημίες.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι πάρα πολλά σωματεία που ξέρω και δεν βγαίνω εγώ στον αέρα, αλλά είπα το συγκεκριμένο γιατί εκεί πέρα ξέρω ότι είναι η περιοχή που μένει, ας πούμε, και ξέρω και βλέπω αυτά τα πράγματα και πήγα να πάω εγώ το Γαλάτσι, να σας ανεβάσω παιδιά, να σας ανεβάσω.
1: Έγινε
0: τα
1: κοιμή. Θα τα ξαναπούμε τα κοιμή. Έγινε, ευχαριστώ.
0: Ναι, γεια χαρά.
1: Πάμε σε επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε 3 λεπτά μέχρι τις διαφημίσεις. Έτσι, ό,τι προλάβεις, φίλε ή φίλοι, να πεις. Τα λες σε 3 λεπτά λοιπόν. Ακούμε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Τι κάνεις.
3: Super Sport 104. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
5: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου.
6: συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
8: Jackpot στο Joker. 2 εκατομμύρια 400.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
9: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safer gambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
8: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
10: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
11: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στη Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
12: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 24 Ιουνίου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 24,75, τώρα 20,50. Καλαμάρι από 19,03, τώρα 14,75. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70.
13: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
14: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
15: Flame Grilled tastes better.
16: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
17: Το Mundial φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucio's Group.
18: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
19: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους.
20: Όπως ίσως κι εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες κι εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
21: Έχουμε γιορτή!
22: Εμείς
21: Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
22: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
21: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
22: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 inch 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
24: Όλοι πάμε Στεφανή!
23: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
25: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
26: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
27: Η Μπέση Έκταση είναι έτοιμη να καταθέσει νέα πρόταση ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ στον επιθετικό της Μπενφίκα, Βαγγέλη Παυλίδη, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Κασεμίρο και Ίντερ Μαϊάμι έδωσαν τα χέρια στο 34χρονος Βραζιλιάνος Χαφ να συνεχίσει την καριέρα του στην Αμερική. Στο πόλο ανδρών, Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποχώρηση του 31χρονου Ούγγρου περιφερειακού Γκέργκο Ζαλάνκης έπειτα από 2 χρόνια παρουσίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Πάμε με αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
28: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
29: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Όπως είπαμε λοιπόν, ακούτε πάντα την εκπομπή ο διαφωτιστής στο 943 Intervention Sports. Στο μικρό μήκα 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, 8 το απόγευμα από τις Κατσούφης. Παραγωγή Δημοσιογραφική Επιμέλεια, Δημοσιογραφική Υποστήριξη, Ελτία Ρίστον, όπως είπαμε, Γιώργο Ιάννου, Μιχάλης Ελές. Μπορείτε να συνεχίσετε να βγαίνετε στον αέρα στα τηλέφωνα που έχουμε δώσει και να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943. Μέχρι το 8 θα είμαστε μαζί, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Παράλληλα με τα ρεπορτάζ που σας παρουσιάζουμε, τα αθλητικά και όχι μόνο. Η βάση μας βέβαια είναι το αθλητικό μενού, έτσι παιδιά.

τα τηλέφωνα επικοινωνίας να επενθυμίσουν είναι 210-2-25-9-43 και 215-215-59-43. Από αυτά σας βγάζουμε στον αέρα. Αν θέλετε σας μεταφέρουμε μόνο τα τηλεφωνικά σας μηνύματα. Και όπως είπαμε, αν θέλετε κάποιοι, όπως έχει γίνει μέχρι τώρα, βγαίνετε στον αέρα. Και το Viber 6939-943-943. Στέλνετε χωρίς καμία χρέωση τα μηνύματά σας για αθλητικά δρόμενα και οτιδήποτε άλλο θέλετε, για τις καλησπέρες σας και ό,τι άλλο θέλετε, παιδιά, χωρίς καμία χρέωση και χωρίς καμία υποχρέωση. Αλλά θέλουμε να έχουμε την άποψή σας για τα αθλητικά και όχι μόνο θέματα. Στο site sports943.gr, επαναλαμβάνω, sports943.gr, διαβάζετε τα πάντα, όλες τις ειδήσεις που υπάρχουν, όλα τα ρεπορτάζ με τα γραφικά και όχι μόνο. Και στο Viber μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε και τα μηνύματά σας για, για τα δύο δώρα και για τη Σύφνο και για το γεύμα ή δείπνο στο κοράλι, γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος ή κοράλι, έτσι, στο 6939-943-943. Είπαμε για τον Μπάς Γιάννενα. Το χρηματοδοτικό είναι αυτό που καίει την ομάδα. Εφόσον προκύψει κάποιος επενδυτής, καλή δεν θα πει όχι. Αλλά και οι πρώτες ανακοινώσεις μεταγραφών, για να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό και να μην αφήσουμε τους φίλους μας που περίμεναν, αναμένεται να γίνουν μετά την 1η Ιουλίου, που θα αναλάβει την ομάδα και τυπικά ο ερασιτέχνης Πας Γιάννενα. Αλλά είναι σημαντικό ότι έχει αρχίσει εκεί η κινητικότητα. Για να δούμε λοιπόν. Και το ποιοι παίκτες θα μείνουν, αν θα μείνουν την περσινή σεζόν, είναι το ερωτηματικό για τον καινούριο ποδοσφαιρικά, έτσι, Πας Γιάννενα. Ο φίλος στο τέξο, το Χαϊδάρι, λέει προηγουμένως για τη συνδρομή που πληρώνουν τα παιδιά στις ακαδημίες. Εντάξει, χρειάζεται και αυτή για να επιβιώσουν τα σωματεία. Αλλά όχι σίγουρα να το εκμεταλλευτούν κάποιοι ή κάθε κάποιοι, έτσι. Και να πλουτίζουν από αυτά. Δεν λέω ότι συμβαίνει, αν όμως μπορεί να συμβαίνει, είναι άσχημο. Και αυτό που έλεγα και πριν είναι ότι η έννοια της συγχώνευσης κάποιων σωματείων είναι για να προκύψει ένα ανταγωνιστικό σωματείο, μάλλον ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό σωματείο που θα μπορέσει να κάνει την υπέρβαση και να μεγαλουργήσει στις εθνικές κατηγορίες. Αν η συγχώνευση γίνεται μόνο για να γίνεται και συνεχίζει να υπάρχει μιζέρια στα σωματεία, τότε δεν υπάρχει λόγος να συγχωνευτούν ή να συνενωθούν κάποια σωματεία στην ίδια περιοχή.

Καλησπέρα, έχουμε από έναν ακόμα φίλο Γιάννη. Πολλές συμμετοχές από ό,τι βλέπω και για το ταξίδι στη Σύφνο και για το γεύμα δείπνο στο Κοράλι. Ελπίζουμε να είστε τυχεροί. Και γενικότερα τυχεροί στη ζωή σας. Ο φίλος ο Βασίλης από Χανιά λέει, στο χέρι μας είναι να αλλάξουμε το πολιτικό σκηνικό και να γυρίσουμε τη σελίδα μακριά από το παρελθόν, το οποίο παρελθόν λέει είναι και τώρα με τον κύριο Μητσοτάκη εννοεί. Εγώ φίλε δεν απαντάω κανέναν. Έτσι για το φίλο που είπε προηγουμένως που πήρε το τηλέφωνο, ο κύριος Αναστάσης ήταν από το Περιστέρι, σωστά, που έχει πάρα πολλές ομάδες και καλά κάνει. Ούτε τον Τζίπρα Βαντάλ, ούτε κανένα φίλε μου, έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στο Μητσοτάκη δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία, έτσι. Και έχει αποτύχει παταγώδες τις όποιες ευκαιρίες του έχουν δοθεί. Η αβεβαιότητα υπάρχει, το οικονομικό χάος συνεχίζεται, το ΕΣΥ είναι διαλυμένο. Οι νέοι και όχι μόνο νέοι φεύγουν όλοι στο εξωτερικό. Η χώρα αδειάζει. Η υπερφορολόγηση είναι τεράστια. Τα χαράτσια τεράστια. Για το δημογραφικό ούτε συζήτηση. Και η αλήθεια είναι, το έχω πει, ότι πλέον οι πολιτικοί είναι επαγγελματίες, έτσι, δεν είναι ιδεολογοί. Μην γελιόμαστε. Αλλά τουλάχιστον να πληρωθείς όταν έχεις προσφέρει κάτι, έτσι, όταν έχεις δείξει κάτι, όταν έχεις δημιουργήσει κάτι, όταν έχεις επιτύχει κάτι. Εκεί πράγματι αξίζει κάποιος να πληρωθεί, όταν έχει προσφέρει, όταν έχει κάνει τη διαφορά. Να ψηφίσεις μνημόνια και να λες ναι σε όλα, χωρίς να ξέρεις στη συνέχεια τι θα συμβεί, έτσι. Και ενώ προηγουμένως έλεγες σε γενικές γραμμές, το λέω, ότι υπάρχει και πλάν B, υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές που υπήρχαν μέχρι τώρα? Καμία.

Να πάμε στα ποδοσφαιρικά δρόμενα της ΑΕΚ. Αγωνιστικά, ένα από τα φιλικά που θα δώσει η Ένωση λοιπόν στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας της είναι ο αγώνας με την τουρκική γνωστή σε όλους πλέον, με τη Samsung Sports στις 29 Ιουλίου, όπως επισημαίνουν εκεί δημοσιεύματα, στην γειτονική χώρα. Και για να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά και από την αρχή, η ΑΕΚ λοιπόν θα βρεθεί στο Απελτον της Ολλανδίας από τις 6 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου για το βασικό στάδιο εκεί της προετοιμασίας, με ένα διάλειμμα 4 ημερών μεταξύ 19 και 22 Ιουλίου. Κατά την παραμονή της εκεί στο αθλητικό κέντρο θα δώσει 6 φιλικά παιχνίδια. Το ένα, όπως έχει γίνει γνωστό, θα είναι με την Degrafta. Η Ένωση θα αντιμετωπίσει και την τουρκική Samsung Sports στις 29 Ιουλίου. Και το αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνει γνωστό το αναλυτικό πρόγραμμα των φιλικών που θα δώσουν εκεί οι πρωταθλητές Ελλάδας.

Να πάμε στα της Βασίλισσας της Ρεάλ Μαδρίτης. Να πούμε ότι ο Ρούντι Φερνάντεθ προορίζεται για νέος αθλητικός διευθυντής της Ρεάλ Μαδρίτης μετά την παρέτηση του Σέρχιο Ροντρίγκεθ.

Αυτά λοιπόν για την μπασκετική Ρεάλ, όπου είπαμε ο Ρούντι Φερνάντες προορίζεται για νέος αθλητικός διευθυντής της Ρεάλ. Μετά την παρέτηση του Σέρχιο Ροντρίγκεφ.

Σε φιλικά παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, έχουμε Δυναμό Κιέβου, Σλάβια Πράγα είναι στο 0-1, στο 65ο λεπτό. Στο ίδιο λεπτό έχουμε White Star Laue με την Core Trike είναι στο 0-3. Στο 17ο λεπτό έχουμε Γκόρνικ Λέσνα με την Δυναμό Βουκουρεστίου είναι στο 0-0.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
2: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
3: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση, η κάθε σου ανάσα, όσα ζεις και αγαπάς, όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
2: Το Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
3: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
4: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
5: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαβάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
7: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
8: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
9: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκια ακόμα, μωρέ.
10: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
11: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Και όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μία νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
12: Super Sport Live Link. Την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 12 ο Super Sport 104 μεταδίδει ζωντανά από το φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά με τον Μάκη Νικολάου και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου. Μαζί γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της Ακαδημίας Ευθυμιάδη σε μια μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο, χαμόγελα και προσφορά. Και στις 8.30 δίνουμε ραντεβού στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
13: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με coupé design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
14: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλους και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο ένατο ΚΑΜΑ Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 με 7 το απόγευμα, θέσεις περιορισμένες. ΚΑΜΑ Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγή ACS Courier, Σουβλάκες του Κυρτάκη, Cava Coms, Petro Savo Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπος Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Σιδεράς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited, Εργολάβος Χαλουπιών. Πληροφορίες 9955 8885.
15: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η Νίκη Βόλου συνεχίζει δυνατά στο μεταγραφικό κομμάτι να υλοποιεί το σχεδιασμό της, κρατάει τον κορμό της ομάδας. Και πριν από λίγο Νίκη Βόλου δείξει τους λόγους, έκανε γνωστό ότι διατήρησε στο ρόστερ της τον κεντρικό αμυντικό τον Χρήστο τον Σιούτα, ανανέωσε μαζί του λοιπόν και για την επόμενη σεζόν. Είναι 23χρονος, όπως είπαμε, κεντρικός αμυντικός, γεννήθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2002 και θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της ομάδας της Νίκη Βόλου, αφού ανανέωσε, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο, για δεύτερη σερή σεζόν, έχοντας καταγράψει πέρσι 17 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Super League 2 και μία στο κύπελλο Ελλάδος, ενώ πέτυχε και ένα γκολ.

Λοιπόν, ο παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα πλέον ο Ετιέν Καμαρά. Με τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνει και επίσημα την απόκτησή του. Πήρε σάρκα και οστά η μεταγραφή και η υπογραφή του Ετιέν Καμαρά. Αφού ανακοινώθηκε πριν από λίγο η απόκτησή του όπως αναμενόταν. Ο Γάλλος μέσος υπέγραψε έως το 2030 αποτελεί την πρώτη προσθήκη των Πρασίνων για το φετινό καλοκαίρι, αλλά τρίτη κίνηση μετά την μονιμοποίηση των Ζαρουρί και τον νέο δανεισμό του Τσάβες.

Το έλεγα λοιπόν και προηγουμένως η ρεπόρτερ του Παναγικού, όπως ο Σάκης Μπουζούνης στην εκπομπή των παιδιών του Γιώργου Ιάννου, του Μιχάλη Σοηλέ και του Νίκου Κατσάτσου, ότι αναμενόταν να ανακοινωθεί, όπως και έγινε πριν από λίγο, η μεταγραφή του Ετιέν Καμαρά στον Παναθηναϊκό.

Ο φίλος μας ο Διονύσης, το μήνυμα Διονύσης and Maggie. Λέει καλησπέρα, τι βλέπεις απόψε στο Ολλανδία, Σουηδία. Οι Ιάπωνες λέει που πραγματικά είναι, παίζουν καλό ποδόσφαιρο έτσι και πολύ γρήγορο. Περιμένουν λέει στη γωνία. Λες να δούμε λέει κάποια έκπληξη σε αυτό τον όμιλο.

Λοιπόν, να σου πω, φίλε Διονύση, εγώ το έχω παίξει στο στοίχημα 2-3 γκολ. Είναι μια σύγκρουση, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Στο πόσο δεν μ' αρέσει να χρησιμοποιώ τέτοιες λέξεις. Μεταξύ δύο ομάδων που άφησαν θετικές εντυπώσεις στην πρεμιέρα τους στο Μουντιάλ. Η Ολλανδία λοιπόν αναδείχθηκε στο παλία 2-2 με την Ιαπωνία, δεχόμενη τη σοφάση στο τέλος, έτσι. Ενώ η Σουηδία επιβλήθηκε της Ινησίας όπως αναμενόταν να συμβεί πάντως με το εμφαντικό 5-1. Και οι δύο ομάδες διαθέτουν λοιπόν επιβλήθηκε της Ινησίας όπως αναμενόταν να συμβεί πάντως με το εμφαντικό 5-1.

1974 και πάλι σε φάση ομίλων με την αναμέτρηση να ολοκληρώνεται χωρίς τέρματα 0-0. Πάντως είναι εντυπωσιακό το γεγονός αυτό, σημείωσετε πως οι Ουράνιοι παραμένουν αίτητοι για 17 παιχνίδια σε φάση ομίλων παγκοσμίου κυπέλου, μετρώντας ένα 12-5-0. Και η Σουηδία σημείωσε ότι αυτό που σκόρπισε στην πρεμιέρα την Τινησία δεν έχει πανηγυρίσει δεύτερη διαδοχική νίκη σε Μουντιάλ από το 1958. Βέβαια τα στατιστικά κάποια στιγμή έτσι καταρρύπτονται, αλλά σημείωσε και σημειώστε φίλε Διονύση και όλοι οι άλλοι φίλοι αυτά τα στοιχεία. Η Σουηδία λοιπόν δεν έχει πετύχει δεύτερη διαδοχική νίκη σε Μουντιάλ από το 1958, από αρχαιοτάτων αν μπορώ να το πούμε έτσι χρόνων, έτσι. Και οι Ουράνιοι παραμένουν αίτητοι για 17 παιχνίδια σε φάση ομίλων παγκόσμιου κυπέλλου μετρώντας το 12-5-0. Ναι, η Ιαπωνία πιστεύω είναι ικανή να κάνει την έκπληξη, έτσι. Παίζει γρήγορο ποδόσφαιρο, κάτι που είναι σημαντικό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Ο φίλος ο Διονύσης λέει τα στατιστικά, αλλά συχνά μας διαψεύδουν. Έτσι είναι, ναι. Τα στατιστικά κάποια φορά δεν παίζουν μπάλα, έτσι. Μάλλον αρκετές φορές έχουμε δει και κατοχή της μπάλα σε αρκετές περιπτώσεις αγώνες, έτσι. Να είναι 70% για την μια ομάδα ή και 80% και 20% για την άλλη. Και όμως η άλλη ομάδα να έχει βάλει γκολ και να έχει φτάσει τη νίκη, έτσι.

Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις όμως, όταν έχεις να απεδείξεις τη δεύτερη διαδοχική νίκη από το 1958, μπορεί και να δημιουργεί άγχος στους παίχτες. Θα μου πεις, οι παίχτες αλλάζουν έτσι από εποχή σε εποχή. Και το ζητήμα είναι κατά πόσο οι τωρινοί παίχτες μπορούν να αλλάξουν αυτά τα στοιχειωμένα στατιστικά.

Από εκεί και ύστερα μπορώ να πω ότι η ταμινή μου άποψη είναι από αυτά που έχω δει μέχρι τώρα. Δεν μου αρέσει η Βραζιλία. Θεωρώ ότι η Γαλλία μπορεί να προτρέχω, αλλά θέλω να πω την άποψή μου για αυτό που αισθάνομαι, έτσι. Πρέπει να είμαστε αληθινοί. Από αυτά που έχω δει μέχρι τώρα, θεωρώ ότι η Γαλλία έχει τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση, αλλά είναι νωρίς ακόμα, έτσι. Ούτε τον προφήτη θέλω να κάνω. Από αυτά που έχω τσεκάρει και εγώ μέχρι τώρα,

Να πούμε πάντως τα δύο προηγούμενα μάτς Ολλανδίας και Σουηδίας σε μεγάλη διοργάνωση είχαν συνολικά 77 τελικές. Αλλά κανένα γκολ, 38 στο Μουντιάλ 1974, 39 στο Euro 2004, όπου το μάτς έληξε 0-0. Μετά την παράταση, παιδιά, έτσι. Όπως είπαμε, 38 στο Μουντιάλ 1974, 39 στο Euro 2004, που το μάτς έληξε 0-0. Μετά την παράταση και η Ολλανδία πέρασε με 5-4 στα πέναντι. Η Σουηδία κέρδισε μόνο ένα από τα 7 τελευταία παιχνίδια της με την Ολλανδία, το 3-2, σε προκριματικό στο Euro το 2011. Τα υπόλοιπα ήταν 3 νίκες της Ολλανδίας και 3 ισοπαλίες. Η τελευταία φορά που η Ολλανδία αντιμετώπισε ευρωπαϊκή ομάδα σε Μουντιάλ ήταν το 2014, που νίξε 5-1 την Ισπανία στους ομίλους. Η Σουηδία έχει κερδίσει από την πλευρά της μόνο ένα από τα 7 προηγούμενα παιχνίδια στο όμιλο Μουντιάλ σε ευρωπαϊκή ομάδα, με 2 ισοπαλίες και 4 ήττες, με το 3-1 επί της Ρωσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1994, που παρότι ήμουν πιτσιρικάς είχα πάει να καλύψω το Μουντιάλ, την παρουσία της Εθνικής εκεί βέβαια.

0: σχετικά με το παιχνίδι την Ισία-Ιαπωνία που θα γίνει αύριο, παιδιά. Αυτό θα είναι και το χιλιοστό παιχνίδι στην ιστορία του Μουντιάλ. Δεν εξάγεται 96 χρόνια μετά το πρώτο μάτς στην ιστορία της οργάνωσης, όπου
1: εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Το ψαλιδάκι που πάγωσε το Μαρακανά. Το 2014. Φάση ομίλων. Ισπανία, Ολλανδία. Ο Ρόμπιν Βαν Πέρσι πετάγεται στον αέρα. Κεφαλιά ψαράκι από μακριά και η μπάλα καρφώνεται στα δίχτυα. Ένα γκολ που έγινε εικόνα και το ξεκίνημα της κατάρρευσης της πρωταθλήτριας Ισπανίας. Μια στιγμή που άλλαξε ολόκληρο τουρνουά. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
2: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
1: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
3: Σάββατο σήμερα στις 8, Ολλανδία-Σουηδία. Στις 11, Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού.
1: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 24 Ιουνίου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 24,75, τώρα 20,50. Καλαμάρι από 19,03, τώρα 14,75. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70.
4: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
5: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back! Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled Whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up! Μόνο στα Burger King. Flame grilled tastes better.
6: Η καθαρή πισίνα είναι υπόθεση κλίμα. Μείον 20% σε μεγάλη γκάμα ειδών καθαρισμού πισίνας. Καθαριστικά, χλωρίνη, βούρτσες, απόχες και άλλα για κρυστάλλινα νερά όλο το καλοκαίρι. Από 5η 18 έως Δευτέρα 22 Ιουνίου στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
7: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
8: Απάντηση.
7: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
8: Απάντηση.
7: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
8: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
7: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
8: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
7: Ταβέρνα η απάντηση.
1: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
9: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού σου είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantic Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν. Ψηλότερα.
10: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
11: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
10: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
4: Super Sport 104.
12: Θηβών 429 Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
13: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
14: Η ώρα είναι 7.
15: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
16: Η μπάλα είναι πάντα πιο ειλικρινής από τον πολιτικό. Diego Rivera, ζωγράφος.
17: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό Ετιέν Καμαρά, ο 23χρονος Γάλλος κεντρικός μέσος, υπέγραψε συμβόλαιο διαρκείας 4 ετών με τους πράσινους. Έρχεται αύριο στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού 27χρονος Ισπανός θερματοφύλακας Ινιάκη Πένια, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας για 3+1 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση του δανεισμού του Αργεντινού θερματοφύλακα Λούκας Τσάβες για άλλο ένα χρόνο. Κοντά στην απόκτηση του Στεφάν Ντε Φράι βρίσκονται οι πράσινοι. Οριστική συμφωνία υπάρχει ανάμεσα Ολυμπιακό και Ντάβιτ Κάρμο για την επιστροφή του Αγγολέζου στόπερ στους Πειραιώτες, σύμφωνα με τον Κώστα Σαμοθράκη. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στα ραντάρ τους το μέσο της Τζιρόνα Ιβάν Μαρτίν, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο. Στο στόχαστρο των Πειραιωτών βρίσκεται ο Άρον Μαρτίν της Τζένοα, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η Ερυθρόλευκη είναι ανάμεσα στις ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Ιταλού επιθετικού του Όφι, Έντι Σαλσέδο, σύμφωνα με το Sport Italia Mercato. Στην τελική ευθεία το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση, αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να ανακοινωθεί από τους ασπρόμαυρους. Μετά την Καλαμάτα και την Τρίπολη, το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ βρίσκεται στη Νέα Κύο. Φιλικό με τη Samsung Sports στις 29 Ιουλίου στην Ολλανδία θα δώσει ένωση. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Σέρβος προπονητής Ζελικό Μπράντοβις για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό. Η απρόταση που θα ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ κάνουν λόγο δημοσιεύματα από τη Σερβία. Τη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθεί την ημέρα των γενεθλίων του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Οι πράσινοι έχουν ως στόχο τον Άιζακ Μπόγκα, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Ο Άρης προσπαθεί να κλέψει το Σέιβον Σίλτς από τη Μιλάνο, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Το Μαρούσι ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Άσου Αντώνη Κόνιαρη για 2 χρόνια. Ο Νάντο Ντεκολό ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το μπάσκετ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη Φενέρμπαχτσε. Στην πόρτα της εξόδου, ο Λούκα Βιλντόζα από τη Βίρτους Μπολόνια, σύμφωνα με το Πιανέτα Μπάσκετ. Η Ζάλγκυρης ανακοίνωσε την επιστροφή του 32χρονου forward Μαρίζου Γκριγκόνης. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου, στις 8 Ολλανδία-Σουηδία, στις 11 Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού, στις 3 το ξημέρωμα Εκουαδόρ-Κουρασάο και στις 7 Τινησία-Ιαπωνία. Η Μπεσίκτας είναι έτοιμη να καταθέσει νέα πρόταση ψου 40 εκατομμυρίων ευρώ στον Έλληνα επιθετικό της Μπενφίκα, Βαγγέλη Παυλίδη, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Κασεμίρο και Ίντερ Μαϊάμι έδωσαν τα χέρια στο 34χρονος Βραζιλιάνος Χαφ να συνεχίσει την καριέρα του στην Αμερική. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποχώρηση του 31χρονου Ούγγρου περιφερειακού Γκέργκο Ζαλάνκι έπειτα από 2 χρόνια παρουσίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνει συντονισμένη, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
13: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτ. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
18: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Ιντερβέτεν Sport. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν είσαι.

Λοιπόν, μπήκαμε στην τέταρτη και τελευταία ώρα. Μία ώρα έχουμε μπροστά μας, παιδιά, ακόμα. Έτσι, πολύ πράγμα της εκπομπής ο διαφωτιστής των 943 Τζεβέζεν Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια Δήμος, γραφική υποστήριξη Ελτία Ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Μιχάλης Οηλές.

τη Δευτέρα την ερχόμενη, σε λίγα 24 ώρα από τώρα, παιδιά, έτσι. 22 του μηνός, 22 Ιουνίου. Ανήμερα των 52ων γενεθλίων του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Περιμένει Παναθηναϊκός Άκτορ να ανακοινώσει και επίσημα την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς

Αυτά γράφει λοιπόν σερβικό μέσο ότι η ανήμερα των γενεθλίων του Δημήτρη Γιανακόπουλου, των 52ο γενεθλίων, τη Δευτέρα κοντό ψαλμό όπω λέμε, 22 του μηνό, θα ανακοινωθεί και επίσημα από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Η επιστροφή του μεγάλου, του τεράστιου Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Όπως αναφέρεται από το ίδιο μέσο, ότι μια λεπτομέρεια που μένει να διευθετηθεί είναι αν το συμβόλαιο του Σέρβου Θρύλου των Πάγκων με το Τριφύλι θα έχει διάρκεια 2 ή 3 ετών. Η ίδια πηγή κάνει λόγο για συμβόλαιο ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ ανά χρόνο.

Ήδη από την Γύρη πάνω από Σερβία αναφέρει ότι το συμβόλαιο κάνει λόγο για συμβόλαιο ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ ανά χρόνο. Αλλά και πλήρη αυτονομία του Ομπράντοβιτς σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν το αγωνιστικό τμήμα και τη λειτουργία

Την φετινή περίοδο στην Ευρωλίγκα πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, κυρίως προς το φινάλι της σεζόν, που ήταν και τα πιο κρίσιμα παιχνίδια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είχε κατά μέσο όρο Χεζόνια 13,3 πόντους, 4 rebound και 2,8 assist και 12,4 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Εκτός από τον Κράτη αναμένεται να αφήσουν τη Βασίλισσα ο Τρέι Λάιλς, ο Ντέιβιντ Κράμερ και ο Τσούμο Οκέκε.

Αυτά αναμένεται να συμβούν στη Βασίλισσα σχετικά με την παρουσία του Ρούντι Φερνάντεθ στη θέση του αθλητικού διευθυντή. Αυτό που αναφέραμε προηγουμένως. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματά σας στο Viber, παιδιά, 6939-943-943, σχολιάζοντας τα αθλητικά γεγονότα και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Και τηλεφωνικά μπορείτε να βγείτε στον αέρα μέχρι το 8-210-2-20-59-43 και 215-215-59-43. Αλλά και τηλεφωνικά μεταφέρουμε τα μηνύματά σας. Λέμε τα πάντα, παιδιά, έτσι. Δεν κρύβουμε κάτι, το οτιδήποτε, είτε συμφωνείτε με μένα και με εμάς, είτε διαφωνείτε με μένα και με εμάς.

Ο φίλος ο Διονύσης έχει στείλει ένα ακόμα μήνυμα και λέει ο Κομπότης θέλει να κάνει λέει πλειοδοτικό διαγωνισμό για τους δύο παίκτες. Ή τους έχει τάξει τον Αλαφούζο. Έχουμε την καλησπέρα και από τον Γρηγόρη Λάρνακα Κύπρος. Την καλησπέρα σε όλη την Κύπρο που είναι ελληνική παιδιά, μην το ξεχνάμε.

Και για το φίλο του Διονύση Μίας και είχε επικεντρωθεί στο ερώτημα για το μάτσο Ολλανδία-Σουηδία, τι βλέπω και τα λοιπά. Να δώσω και τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Ολλανδία, Βερμπρούγκεν, Βαν Ντάικ, Βαν Χέκε, Βαν Ντε Βεν. Η Ντούμφρις, Γκράβενμπεργκ, Ράιντερ, Ντε Γιόνγκ, Γκάμπο, Μάλεν και Μπρόμπεϊ. Δεν ξέρω αν σου λένε κάτι αυτά τα ονόματα, φίλε. Είναι κάποια δυνατά ονόματα, αλλά τα πάντα γράφονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι το είπες και εσύ στο μήνυμά σου που έστειλες προηγουμένως. Σουηδία, Νόρτφελτ, Λάγκερ Μπίλκε, Λίντελφορφ, Χίεν, Γκούντμουσον, Μπέρνασον, Νίγκρεν, Κάστρομ, Αγιάρη, Ίσακ, από τον οποίο περιμένει πολλά και σε αυτό το μάτς. Και Γιόκερες, ανέφερα λοιπόν σε δεκάδες του αγώνα Ολλανδία με τη Σουηδία.

Η ΑΕΤΗ πάντως και η Τουρκία έγιναν οι πρώτες δύο εθνικές ομάδες που αποχαιρετούν μαθηματικά το Μουντιάλ. Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων, χάνοντας κάθε ελπίδα πρόκρισης στη φάση των 32. Στον τρίτο όμιλο, η ΑΕΤΗ δεν κατάφερε να σταθεί εμπόδιο στη Βραζιλία, γνωρίζοντας την ήττα με 3-0 σε ένα παιχνίδι όπου χρειαζόταν τουλάχιστον ένα βαθμό για να παραμείνει ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης. Η ομάδα του Φραντζή Πιερό λοιπόν παρουσίασε ξανά αρκετές αδυναμίες και πλήρωσε όλα αυτά τα λάθη της απέναντι σε έναν σαφώς ανώτερο αντίπαλο. Το αποτέλεσμα αυτό σε συνδυασμό με την νίκη του Μαρόκου επί της Σκωτίας έβαλε οριστικά τέλος στις φιλοδοξίες, στις όποιες φιλοδοξίες των Αιτινών για συνέχεια σε αυτή τη διοργάνωση. Έτσι λοιπόν, Βραζιλία και Μαρόκο συγκατοικούν στην κορυφή του ομίλου με 4 βαθμούς. Ενώ Σκωτία ακολουθεί με 3, αφήνοντας την ΑΕΤΗ χωρίς βαθμολογικό κέρδος και χωρίς μαθηματικές πιθανότητες πρόκρισης. Απογοητευτική ήταν και η πορεία της Τουρκίας που. Οι Τούρκοι πριν το Μουντιάλ παρουσιάζονταν φιλόδοξοι, αλλά δεν τους βγήκε τελικά. Η οποία, όπως είπαμε, παρά τις ψηλές προσδοκίες και το ποιοτικό ρόστερ της, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του τουρνάι. Του τεράστιου τουρνουά, λοιπόν. Η ομάδα του Βιτσέντσο Μοντέλα ετήθηκε με ένα 0 από την Παραγουάη και γνώρισε τη δεύτερη διαδοχική της ήττα σε αυτή τη διοργάνωση. Το αποτέλεσμα αυτό αποκτά μεγαλύτερη ακόμα βαλύτητα αν αναλογιστεί κανείς ότι οι Τούρκοι αγωνίστηκαν για περισσότερο από ένα μήχρονο με αριθμητικό πλεονέκτημα μετά την αποβολή του παίκτη της Παραγουάη στο φινάλε του πρώτου μηχρόνου. Χωρίς όμως να καταφέρουν να εκμεταλλευτούν την περίσταση, αν δεν μπορείς να εκμεταλλεύεσαι τέτοιες καταστάσεις παίζοντας με παίκτη παραπάνω, τότε δεν κάνεις και τίποτα, έτσι. Μετά και την ήττα της πρεμιέρας από την Αυστραλία με 2-0, η Τουρκία έμεινε χωρίς βαθμό σε 2 αγωνιστικές και βρίσκεται οριστικά στην τελευταία θέση του 4ου ομίλου. Γεγονός που σημαίνει ταυτόχρονα ότι αποχαιρετά πρόωρα το παγκόσμιο κύπελλο μία αγωνιστική πριν από την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων. Έτσι, με αυτά τα δεδομένα, ΑΕΤΗ και Τουρκία και ΑΕΤΗ γράφουν το πρώτο κεφάλαιο των αποκλεισμών στο Μουντιάλ του 2026. Ολοκληρώνοντας πολύ νωρίς την παρουσία του στη διοργάνωση και μένοντας αρκετά μακριά από τον στόχο της πρόκρισης στα νοκάουτ, ειδικότερα από την πλευρά της Τουρκίας ισχύει αυτό.

Η Αφροδίτη φίλια του Σάμου έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: για αυτό που ενδιαφέρθηκαν πολύ περισσότερο στη Βούλη, λέει, ήταν. Και κράτησε πολύ η συζήτηση. Το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Αυτό λέει μας μάραν, είχαμε λύσει όλα μας τα υπόλοιπα προβλήματα.

Πάμε και πάλι με τα γραφικά στην ΑΕΚ. Το όνομα του Ζωάο Μάριο επανήλθε στο μεταγραφικό προσκήνιο της Ένωσης. Μετά από το ειδικό δημοσίευμα, το οποίο υποστηρίζει πως η Ένωση κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Μπεσίκτας για την απόκτηση του Πορτογάλου μέσω επιθετικού, σύμφωνα με το τουρκικό μέσο. Ο 32χρονος άσος βρίσκεται εκτός πλάνων του νέου προπονητή της Μπεσίκτας, του Βιτσέντσο Ιταλιάνου, μαζί με τους Μουσράτη και Ονάνα, με τον τουρκικό σύλλογο να εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο παραχώρησής του. Παρά πάντως τα όσα αναφέρουν και υποστηρίζουν οι Τούρκοι, οι πληροφορίες από την πλευρά της ΑΕΚ δεν επιβεβαιώνουν το συγκεκριμένο σενάριο. Όπως προκύπτει αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει καμία επίσημη πρόταση της Ένωσης προς την Μπεσίκτας για τον Ζωάο Μάριο, ενώ ο Πορτογάλος δεν βρίσκεται στα άμεσα μεταγραφικά πλάνα των κιτρινόμαυρων. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει εκτίμηση προς το πρόσωπό του, καθώς ο έμπειρος μέσο επιθετικός πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν και άφησε πολύ καλές και θετικές εντυπώσεις με την παρουσία του στην ομάδα. Με αυτά τα δεδομένα, παίρνοντας και τις δύο πλευρές, στην παρούσα φάση δεν φαίνεται να προκύπτει κάποια ενεργή διαπραγμάτευση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Με το δημοσίευμα το συγκεκριμένο να μην επιβεβαιώνεται τουλάχιστον από τις ελληνικές πηγές. Άρα η μόνη βεβαιότητα που υπάρχει με όλα αυτά τα δεδομένα είναι ότι το μέλλον του Ζωάο Μάριο στην Μπεσίκτας παραμένει αβέβαιο. Ενώ και από την ελληνική πλευρά η ΑΕΚ δεν φαίνεται να κινείται αυτή τη στιγμή για την απόκτησή του, παρά τα όσα συνεχίζουν να αναφέρουν τα τουρκικά δημοσιεύματα.

για τους φίλους Πορτάνης, 8 παιδιά ξεκινά έτσι να επιθυμίσουν το μάτσο Ολλανδία-Σουηδία. Προσιτή ώρα για το ελληνικό κοινό. Όπως και προσιτή ώρα είναι στις 10 το Γερμανία-Κτή Λεβαντοστού.

Ο φίλος ο Χρήστος Ιωάννου έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: καλησπέρα, πόσο δίκιο έχεις, Χρήστος ανόρθωση Κύπρου, που ανέφερα προηγούμενος για την Κύπρο ότι είναι ελληνικότατη. Όσο και αν κάποιοι κάποιες φορές προσπαθούν να διαφοροποιήσουν κάποιες καταστάσεις επειδή τους βολεύει, έτσι,

φίλο μας ο Γρηγόρης Γκρέγκορη από Λάρνακα Κύπρος έχει στείλει και άλλο ένα μήνυμα και λέει τι γνώμη έχεις για την επιστροφή ο Μπράντοβιτς. Πιστεύω αυτή ήταν η ιδανικότερη κίνηση αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό για να τα βάλει τα πράγματα στη σειρά, έτσι. Δεν θεωρώ ότι είναι αποτυχημένο ο Σταταμάν που έφυγε έτσι, γιατί μου το λέει και ένα φίλο μου γείτονα. Μου λέει ρε Φώτη, κάτσε, δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός κάθε χρόνο να παίρνει την Ευρωλίγκα, κάθε χρόνο να παίρνει το πρωτάθλημα, έτσι. Πήρε μια Ευρωλίγκα, εντάξει. Από εκεί και ξανά ακούγονται διάφορα ότι μπορεί να έχασε και τα αποδυτήρια. Δεν το ξέρω αυτό, παιδιά, έτσι. Δεν ξέρω αν υπήρχαν παρεμβάσεις στο έργο του και δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Αυτό δεν τα ξέρω. Τα ξέρουν καλύτερα στην ομάδα, στις ομάδες τα ξέρουν. Αλλά το σίγουρο είναι ότι ο Μπράντοβιτς είναι από τους ανθρώπους που δεν δέχεται καμία παρέμβαση στο έργο του.

0: Super Sport 104.
1: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ? Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτων. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπό μας στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
2: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο U-Paddle. Speciality Coffee. Healthy Food. Signature Matcha Drinks. Δυνατότητα drive-thru. Και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά. Στο roundabout της Caterways. Κάνε το break σου αλλιώς. Super Sport Live Link. Την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 12 ο Super Sport 104 μεταδίδει ζωντανά από το φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά με τον Μάκη Νικολάου και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου. Μαζί γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της Ακαδημίας Ευθυμιάδη σε μια μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο, χαμόγελα και προσφορά. Και στις 8.30 δίνουμε ραντεβού στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο. Και όχι μόνο.
3: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
4: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
0: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Frank Sinatra. Η θυελώδη σχέση με την Ava Gardner. Τα δύσκολα χρόνια. Η κατάκτηση του Όσκαρ. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα Kay Cineplex.
6: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
7: Μετά τις sold out παραστάσεις της Άνοιξης, το Σατυρικό Θέατρο και η Άρης Προ φέρνουν στην πόλη σας τη ξεκαρδιστική κωμωδία «Εκτός ελέγχου» σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. 22 Ιουλίου, Αρχαίο 2 Πάφου. 23 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Heritage στη Λεμεσό. 24 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας. 29 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Δερίνιας. 1η Αυγούστου, Πατήχιο Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ένας υπουργός, η γραμματέας της αντιπολίτευσης. Μία σουίτα ξενοδοχείου και ένα πτώμα. Το σκάνδαλο πρέπει να αποφευθεί και η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου. Εισιτήρια soldoutticketbox.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Επιστρέψαμε και μπήκαμε στο τελευταίο μισάριο της εκπομπής ο διαφωτιστής των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί. Ξεκινήσαμε 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, ένα μισάωράκι ακόμα. Βλέπω για το τελευταίο αντίο στον Ανδρέα Μαζαράκη, σπουδαίος δημοσιογράφος, παιδιά. Τρομερός. Μεγάλη αξία. Λοιπόν, είναι η εκπομπή διαφωτιστής, όπως είπαμε, στο 943 Intervention Sports, για ένα μισό ώρα ακόμα μαζί ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη τελτία ειδήσεων Γιώργο Σιάνου. Όλοι είμαστε μια πολύ καλή δυνατή παρέα και φίλοι πάνω απ' όλα. Έχει κολλήσει η χημεία μας με όλα τα παιδιά.

φίλος ο Ζήσης από τη Σπάρτη και η φίλη Χριστίνα από το κέντρο της Αθήνας έχουν στέλνει μηνύματα και λένε μερικοί τρέμουν, λέει, την Μαρία Καριστιανού, και εγώ έτσι πιστεύω. Και χρησιμοποιούν διάφορα μέσα για να τις κάνουν πόλεμο. Λέει, την παρουσιάζουν τάχα ότι επειδή ντύνεται καλά, επειδή φοράει τα κούνια. Και σε αυτό συμφωνώ. Δηλαδή, πώς πρέπει να παρουσιαστεί.

Εγώ πιστεύω ότι η Μαρία Καριστιανού έρχεται με φόρα, παιδιά, για να δημιουργήσει προοπτική σε αυτή την χώρα. Θα το δούμε. Επειδή με ρωτάνε και οι φίλοι τι θα έκανα κι εγώ πολιτικά, θα έδινα πάντως και μια δεύτερη ευκαιρία στον Αλέξη Τσίπρα. Μέχρι εκεί, παιδιά. Σε αυτά τα δύο τα ταμπλό παίζω εγώ προσωπικά. Με προτεραιότητα στη Μαρία Καριστιανού και με μια δεύτερη ευκαιρία να δίνω στον Αλέξη Τσίπρα. Σίγουρα έκανε τα λάθη τότε, έτσι. Αλλά τόσα σκάνδαλα επί Αλέξη Τσίπρα δεν βγήκανε έτσι στην φόρα, παιδιά. Από εκεί ύστερα το ξαναλέω και πάλι, η πολιτική πλέον είναι επάγγελμα, δεν υπάρχει ιδεολογία, έτσι. Και αυτό και το λέω για το φίλο το Διονύση που έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει σχόλια για τις εκλογές που έρχονται. Όσο αργούν το Πασόκ, λέει, μετά τα εσωκομματικά μαχαιρώματα. Θα συρρυκνώνεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, ψήφισε το διπλανό κόμμα, είναι καλύτερο. Το άλλο κόμμα χρησιμοποίησε μία ονομασία που δεν θέλω να σχολιάσω. Η Νέα Δημοκρατία είναι σε ελεύθερη πτώση μετά τα σκάνδαλα. Αυτό είναι γεγονός. Καλαδοκή και το κόμμα Σαμαρά. Ναι, μην το ξεχνάμε αυτό. Έχεις δίκιο. Για να δούμε, Λευθινόπορο ή του 26 ή άνοιξη του 27 τελικά θα γίνουν εκλογές. Φώτη, τι λες? Εγώ έχω δει ότι οι προεκλογικά έχουν ξεκινήσει την περιοδία τους πολιτικοί αρχηγοί και τα στελέχη των κομμάτων τους. Την περασμένη Δευτέρα εδώ στη Λαϊκή, στο Ήλιον, είχε περάσει ο κύριος Σαδουλάκης, μίλασε τα φυλάδια του. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν ξεκινήσει προεκλογικά, έτσι, τις περιοδίες, άρα από ό,τι βλέπω φθινόπωρο. Και διάβαζα για δύο ημερομηνίες σήμερα για Σεπτέμβριο. Αγαπητέ Διονύση, δεν πάει άλλο το πράγμα, πρέπει να αλλάξει κάτι. Το να βαδίζεις πάνω στην καταστροφή με πιο καταστροφή και συνέπειες δεν πάει άλλο, δηλαδή. Είναι σαν ένα διαιτητή, σαν ένα προσφερειστή, σαν ένα μπασκετμπολίστα που προσπαθεί να διορθώσει το ένα λάθος με ένα άλλο λάθος. Τα πράγματα συνέχεια γίνονται ακόμα χειρότερα. Και έλεγα λοιπόν ότι οι πολιτικοί πλέον είναι επαγγελματίες. Αλλά για να πληρώνονται πρέπει να αποδίδουν έργο, πρέπει να έχουν αποτελέσματα. Όλο αυτό το καιρό μας λένε για ανάπτυξη, επενδύσεις. Πού είναι όλα αυτά τα χαΐρια? Ποιες επενδύσεις με το αεροδρόμιο Λευτέρη Βενιζέλος από την υπάρχουσα εταιρεία να είναι χρεωμένο με 920 εκατομμύρια? Πού είναι οι επενδύσεις? Κοροϊδευόμαστε τώρα, δηλαδή? Και πόσα εκατομμύρια χρωστάνε στη ΔΕΗ, έτσι? Και άλλοι μεγαλοφιλέτες χρωστάνε στο δημόσιο, στη ΔΕΗ. Από έναν απλό ανθρωπάκο όμως, άμα χρωστάει έστω και κάτι ψηλά, του παίρνουν σπίτια, του αφήνουν τίποτα, έτσι. Ποια είναι αυτή η αποκατάσταση των αδικιών που έλεγε η Νέα Δημοκρατία? Στα λόγια όλα σούπερ.

ο Διονύσης από Αμαλιάδα. Από Αμαλιάδα λοιπόν. Στέλνει τα χαιρετήματα, λέει, στο Φώτο Κατσούφι, εδώ μου λέει Γιώργος Ιάννου, τον διαφωτιστάρα. Εντάξει, υπερβάλλουμε. Νομίζω όμως ότι και ρεπορταζιακά σας έχω αποκαλύψει αρκετά πράγματα, όπως και όλοι στην άλλη εδώ πέρα, έτσι. Αλλά και στο πολιτικό κομμάτι έχω πέσει μέσα, παιδιά. Δεν λέω παράλογα πράγματα, τεκμηριωμένα μιλάω.

Μακάρι να ήταν όλα καλά, δεν θα έλεγα κι εγώ το ίδιο πράγμα. Τρελός θα ήμουν να μην δεχόμουν ότι είναι όλα καλά τα πράγματα, πάνε καλά. Αλλά δεν λειτουργεί τίποτα σωστά. Προεκλογικά μας είχε πει ο κ. Μητσοτάκης ότι θα κλείσουν καταστήματα των ΕΛΤΑ. Πού είναι αυτά περί αποκέντρωση που έλεγε, περί συνωστισμού του κόσμου. Οι άνθρωποι και στις επαρχίες πρέπει να πάρουν το κτέλ, το λεωφορείο για να πάνε σε μια κεντρική, σε κεντρικό μέρος για να κάνουν τη δουλειά τους με τα ΕΛΤΑ και με άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Αυτή είναι η αποκέντρωση. Και τώρα που θυμήθηκα και τις ημέρες του κορονοϊού που γινόταν σκακομήρας μέσα στα λεωφορεία και τα τρόλι. Για δεν έβαζαν τότε επιπλέον οχήματα. Και θυμάμαι την κυρία Παγώνη, που δεν έχω κάτι με τη γυναίκα, αλλά δεν μου άρεσε να βγαίνει σε εκπομπές και ενώ υποτίθεται ότι είχαν χαθεί τόσοι άνθρωποι από τον κορονοϊό, να χορεύει και να τραγουδά σε εκπομπές. Φοβερά πράγματα. Μας έλεγαν ότι μέχρι 9 άτομα πρέπει να είναι στο τραπέζι, έτσι. Τότε Χριστούγεννα, Πάσχα, δεν θυμάμαι τι ήταν. Αλλά στα μέσα μαζικής μεταφοράς γινόταν της κακομήρας. Όχι απλά στα σαρδέλες, ήταν και παραμένει σε κάποιες περιπτώσεις ο κόσμος. Κάτι περισσότερο από αυτό.

για το ερώτημα που έκανε ο φίλος ο Διονύσης σχετικά από το πότε βλέπω να γίνονται εκλογές. Σου είπα μέσα στο Θηλόπωρο, σίγουρα πιστεύω να γίνεται. Δεν είναι τυχαίες οι περιοδίες που έχουν ξεκινήσει και γίνεται με περισσότερο, μεγαλύτερο ρυθμό το τελευταίο διάστημα από τα πολιτικά πρόσωπα. Και διαβάζω και την εφημερίδα Κόντρα που λέει κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου ή στις 4 Οκτωβρίου προβλέπει ο πολιτικός σχεδιασμός του Μαξίμου.

Σιγά σιγά η εκπομπή ο Διαφωτιστής για σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου του 2026 φτάνει προς το τέλος της. Έχουμε ακόμα 13 λεπτά στη διάθεσή μας. Ήμασταν ένα τετράωρο μαζί. Ο Φώτης Κατσούπης στο μικρόφωνο. Από 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι το 8 το απόγευμα, που εκπνέει αυτός ο χρόνος. Αύριο το ίδιο πάντως πάλι, έτσι παιδιά. Σας περιμένω και αύριο επίσης δυνατούς 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, και με τα μηνύματά σας και με τα τηλέφωνά σας. Να βάλουμε και αύριο στον αέρα. Η άποψή σας, ειδικότερα αυτό το καιρό, παίζει μεγάλο ρόλο. Για όλους μας ισχύει.

Το μέλλον, παιδιά, είναι μπροστά σας. Εσείς καθορίζετε το μέλλον, το δικό σας και των παιδιών σας. Εγώ δεν έχω παιδιά, θα μπορούσα να πω τι με νοιάζει. Θα σας άρεσε να το πω αυτό? Ούτε κανένα κέρδος είχα, ούτε έχω από κανένα ακόμα. Στις 9 μπασκετικά τα πλέον, στην Ισπανία έχουμε το μεγάλο παιχνίδι Βαλένθια Μπαρτσελόνα.

Και για κάποιους άλλους που ξαναρωτάνε, το έχω ξαναπεί πάλι, τι βλέπω να γίνεται. Εγώ αυτό που εκτιμώ ότι θα γίνει, έτσι πιστεύω, ότι θα υπάρξει μια κυβέρνηση συνεργασίας με δένδια στη Νέα Δημοκρατία, όχι η Κυριάκο Μητσοτάκη, που δεν εκφράζει και πολλούς Νέα Δημοκράτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με δένδια Τσίπρα, Ανδρουλάκη και Καριστιανού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αυτό βλέπω να γίνεται. Μια κυβέρνηση συνεργασίας που θα πρέπει να δουλέψει για το καλό του τόπου. Γιατί καλό μέχρι τώρα δεν έχουμε δει, ειδικότερα από αυτή την κυβέρνηση, έτσι. Που η πορεία τους είχε καταστροφικές συνέπειες σε όλα τα θέματα. Και υπάρχει αυτή η πλατφόρμα που είναι κοροϊδία, το πόσο κάνει κάποιο προϊόν. Το θέμα δεν είναι το πόσο κάνει, το θέμα είναι γιατί είναι τόσο ακριβό. Και τι έκανε όλο αυτό το διάστημα κυβέρνηση για να μειώσει τις τιμές? Τίποτα. Έλεγε παίρνουμε μέτρα ή μη μέτρα. Τίποτα απολύτως, το απόλυτο μηδενικό. Το απόλυτο μείον θα έλεγα. Με τόση υπερφορολόγηση, πού είναι η ανταποδοτικότητα που υπάρχει στην υγεία, στην παιδεία, στα μέσα μαζικής μεταφοράς? Κάποτε ο Αντρέας Παπαντρέου στο ΠΑΣΟΚ τις πρωινές ώρες είχε εφαρμόσει ένα σύστημα που μεταφέρει την ποιότητα που υπάρχει στην υγεία, στην παιδεία. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κάποτε ο Αντρέας Παπαντρέου στο ΠΑΣΟΚ τις πρωινές ώρες είχε εφαρμόσει ένα σύστημα που μεταφέρει.

Ο φίλος ο Διονύσης λέει: συμφωνείς ή διαφωνείς ότι ο τύπος είναι η τέταρτη εξουσία? Σίγουρα διαμορφώνει καταστάσεις. Πάντως εμείς εδώ δεν είμαστε η τέταρτη εξουσία, έτσι.

Ο φίλος ο Σκορδαλός Ιωάννης λέει δεύτερη ευκαιρία, διαφωνεί βέβαια με αυτό που είπα στον Τσίπρα. Που μας δούλευε λέει για 6 μήνες και δεν έκανε ούτε μία ομιλία στη Βουλή 2 χρόνια. Εκτός κι αν είσαι Βαλτός, δεν είμαι Βαλτός φίλου, δεν τα παίρνω τον Τσίπρα έτσι. Ούτε είμαι προσαρμοσμένος με το σύστημα, ούτε με την παγκοσμιοποίηση. Μαρία και Ζωή λέει μόνο μαχήτρια. Συμφωνώ και εγώ μαζί σου με αυτό, φίλε μου. Σιγά με το διαβάσει. Να, το διάβασα, φίλε μου. Δεν κρύβω κάτι, έτσι. Τα διαβάζω όλα, δεν κάνω λογοκρισία, δεν κρύβω κάτι. Είτε διαφωνούμε είτε συμφωνούμε. Συμφωνούμε όμως όλοι μαζί ότι προσπαθούμε για το καλό του τόπου μας να δούμε μια άσπρη μέρα. Την επόμενη κίνηση. Ναι, συμφωνώ ότι η Ζωή και η Μαρία Καριστιανού είναι μαχήτριες. Παρότι κάποιοι φίλοι διαφωνούν.

Η ερώτησή μου λέει για το. Ήταν γενική και όχι για το σταθμό σας, ο φίλος Διονύσης, για την τέταρτη εξουσία ο τύπος. Ναι, πιστεύω ότι εγώ αυτή την άποψη έχω, ότι είναι τέταρτη εξουσία.

Ο φίλος ο Γρηγόρης, ο Γκρέκολη από Λάρνακα Κύπρος, λέει για τον Μπράντοβιτς: εγώ πιστεύω ότι είναι λάθος που ήρθε, που επέστρεψε εννοεί. Και αξίζει να έπαιρνε το Σάρας. Πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού το λένε αυτό.

Το έλεγα εξ αρχής, θα έχουμε αλλαγές, πολλές αλλαγές στα ρόστερ του Ολυμπιακού και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Πριν από λίγο ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τον Μουστάφα Φαλ. Στο μπάσκετ, παιδιά, φυσικά, έτσι.

Σχετικά πάντως με τον πρόεδρο, σε δημοσίευμα που υπάρχει το, στο οποίο αναφέρεται αυτό, ο δημοσιογράφος. Τάνια Τσούλοφιτς αναφέρει λοιπόν. Οι Σέρβοι ασχολούνται εκτενώς με αυτό το θέμα. Η Μπλικ λοιπόν αναφέρει με το δημοσίευμα της δημοσιογράφου της Τάνια Τσούλοφιτς. Ως ο Μπράντοβιτς, ο Πολυνίκης προπονητής, πίστηκε για να γυρίσει στους πράσινους. Και αναφέρει μάλιστα τον Δημήτρη Γιαννακόπουλος, σήκωσε το χέρι του και υποσχέθηκε στον Μπράντοβιτς πλήρη ελευθερία κινήσεων στη δημιουργία και στη διαχείριση της ομάδας. Είναι ήδη γνωστό, λέει, ότι ο Μπράντοβιτς θέλει τον. Τον Τζαν Μπόνγκα, τα φώτα του NBA. Δεν τον τράβηξαν στη ΣΥΠΑ. Αυτά αναφέρει συγκεκριμένο δημοσιογράφος. Στην ίδια δημοσίευμα υπάρχει ερωτηματικό για το μέλλον του Κέντρικ Νάγκ στον Παναθηναϊκό.

0: και αναφορά στην επιθυμία του ο Μπράντοβιτς να πάρει μαζί του τον Ζόραν Σάβιτς. Αυτά για σήμερα λοιπόν από την εκπομπή Διαφωτιστής, φτάνει στο τέλος της. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες, 4 με το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτό το διάστημα που διανύουμε και τελειώνει. Ήταν ο Φώτης Κατσούφης, σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου του 2026. Ακολουθεί στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης ο Βολάνιος, που θα πάρει τις κιτάρες στο μικρόφωνο. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη και δελτίο ειδήσεων. Θα τον ακούσετε στη συνέχεια στο δελτίο ειδήσεων τον Γιώργο Ιωάννου. Εγώ να ευχαριστήσω τις φίλες και τους φίλους, τους φίλους και τις φίλες.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μία λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita, ένα με σένα.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη,
1: πλούσια σε υλικά
2: και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά,
1: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
2: φροντίδα και μεράκι,
1: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
2: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: 9.43, Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Μπορεί να μην ξέρω το σκορ, αλλά βλέπω ποιος φοβάται να πάρει ευθύνη. Τόνι Μόρισον, νομπελίστρια συγγραφέα.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά. Ο Γάλλος χαφ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Πράσινους. Αύριο αναμένεται στην Αθήνα για λογαριασμό του τριφυλιού ο Ινιάκη Πένια. Οι Πράσινοι επέκτηναν τον δανεισμό του Λούκας Τσάβες για άλλον ένα χρόνο. Κοντά στην απόκτηση του Στέφαν Ντεφράι βρίσκεται το τριφύλι. Ο Ολυμπιακός ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Νταβίτ Κάρμο για την επιστροφή του Αγγολέζου Στόπερ στους Ερυθρόλευκους σύμφωνα με τον Κώστα Σαμοθράκη. Στο στόχαστρο των Πειραιωτών βρίσκεται ο Έντι Σαλσέδο του Όφη, όπως αναφέρει το Sport Italia Mercato. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθεί η συνεργασία του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Σέρβος Κόουτς θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον Ολυμπιακό Μουσταφά Φαλ. Ο Γάλλος σέντερ κατέκτησε μία Ευρωλίγκα, 4 πρωταθλήματα, 3 κύπελα Ελλάδος και 4 Super Cup με τους Ερυθρόλευκους. Μους, σε ευχαριστούμε για όλα όσα πρόσφερε στο σύλλογο. Θα είσαι πάντα μέλος της Ερυθρόλευκης οικογένειας, το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Στην τελική ευθεία το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να ανακοινωθεί από τους ασπρόμαυρους. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε φιλική αναμέτρηση με τη Samsunspor στις 29 Ιουλίου στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Ένωσης στην Ολλανδία. Το Μαρούσι ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Άσου Αντώνη Κόνιαρη για 2 χρόνια. Ο Νάντο Ντεκολό ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τον μπάσκετ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη Φενέρμπαχτσε. Στην πόρτα της εξόδου ο Λούκα Βιλντόζα από τη Βίρτους Μπολόνια, όπως αναφέρει το Πιανέτα Μπάσκετ. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, αυτή την ώρα, Ολλανδία-Σουηδία. Στις 11, Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού. Στις 3, Εκουαδόρ Κουρασάο. Και στις 7 το πρωί, την Ισία Ιαπωνία. Καζεμίρο και Ίντερ Μαϊάμι έδωσαν τα χέρια στο 34χρονο Βραζιλιάνος χαφ να συνεχίσει την καριέρα του στην Αμερική. Στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποχώρηση του 31 ετών Ούγγρου περιφερειακού Γκέργκο Ζαλάνκι έπειτα από 2 χρόνια παρουσίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο. Με το συγκεκριμένο μουσικό intro που έχει καθιερωθεί τα τελευταία Σαββατόβραδα, ξεκινάει μία ακόμη εκπομπή. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο και την παρέα σας για 4 ώρες έως τις 12 θα είμαστε μαζί. 9.43 Intervention Sports, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι γιατί θέλετε να έχετε την καλύτερη, την πληρέστερη αθλητική σας ενημέρωση. Παρέα θα πάμε έως τις 12 και φυσικά έχετε και εσείς ενεργό ρόλο στην εκπομπή. Στέλνετε τα μηνύματά σας αχρεωστήτως στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Περιμένω αχρεωστήτως τα μηνύματά σας, τις προβλέψεις σας για το παγκόσμιο κύπελλο, ό,τι βλέπετε μέχρι στιγμής τώρα που διανύουμε και τις αναμετρήσεις της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων και εννοείται όποια πορεία έχετε να εκφράσετε για τις αγαπημένες σας ομάδες. Γιατί όπως γίνεται σε κάθε εκπομπή, κάθε σύλλογος από το ελληνικό Big Four θα έχει την τιμητική του με τον ανάλογο ρεπορτάζ.

Αρκετή επικαιρότητα και σήμερα και έχει προκύψει και τις τελευταίες ώρες. Πριν από μισή ώρα περίπου είχαμε την ανακοίνωση της αποδέσμευσης του Μουστάφα Φαλ από τον Ολυμπιακό. Ο Γάλλος σέντερ που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στη σειρά των περσινών τελικών του πρωταθλήματος της Basket League έμεινε για σχεδόν ένα χρόνο, 10 μήνες συγκεκριμένα, εκτός αγωνιστικής δράσης. Ένα υψηλό σωμοκορμί και σε αυτή την ηλικία πλέον δύσκολα μπορούσε να επανέλθει πλήρως στα καθημερινά απαιτητικά καθήκοντα. Και εφόσον πλέον ο Γάλλος λογιζόταν ως το τέταρτο ιεραρχικά τον σέντερ του Ολυμπιακού, αποτελεί παρελθόν. Θυμάμαι βέβαια το προηγούμενο Σάββατο μέσα συνέβησαν στον επεισοδιακό πέμπτο τελικό του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας που έχρισε τον Ολυμπιακό back-to-back πρωταθλητή Ελλάδος. Να μας λέει ο Σωτήρης Γεωργίου μετά το σχόλιο του για τον Ντέρμπι Ιωνίων ότι μετά τα όσα έγιναν με Κέντρικ Νάν και τα Ερικ Τζόνς δεν θα συνέχιζε ο Ταϊρίκ στο λιμάνι, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει πια διάθεση. Για αν θέλετε τη γνώμη μου προσωπικά, ούτε τότε το πίστευα. Αλλά μία εβδομάδα μετά δεν θα ξανασχολιάσουμε το τι έγινε ανάμεσα στους δύο Αμερικανούς παίκτες. Ανοίξει το παρελθόν. Δυστυχώς ή ευτυχώς συνέβη σε ένα ντέρμπι Ιωνίων. Ήταν φυσικό και επόμενο με την τοξικότητα που βλέπουμε κάθε χρόνο στους τελικούς. Ας με επιτραπεί αυτή η έκφραση.

Μουστάφα Φάλα, αυτή είναι η είδηση ότι αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό σε μια ιεραρχική λίστα ψηλών που δεν χωρούσε, γιατί σαν τέταρτο σέντερ τι χρόνο συμμετοχής να βρεις. Θυμόμαστε και όταν βρισκόταν ο Κώστας Αντετοκούμπο ως τρίτο σέντερ πριν έρθει ο Τάιρικ Τζονς, πόσο ελάχιστα αγωνιζόταν ακόμη και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Βέβαια, όταν έρχεται ο Τάιρικ Τζονς και συμπληρώνει την τριάδα, χωρίς να ξέρεις πότε πραγματικά είναι δεύτερος αυτός ή τρίτος αυτός ή ο Ντόντα Χολ, γιατί και οι δύο ήταν εκπληκτικοί στο συμπληρωματικό ρόλο του Νίκολα Μιλουτίνοφ, νομίζω ότι ήταν πολύ σοφή η επιλογή του coach Μπαρτζόκα να φέρει τον Τάιρικ Τζονς την τελευταία ημέρα που δικαιούται να κάνει μεταγραφές σε ένα σύλλογος για να έχει δικαίωμα συμμετοχή στη EuroLeague. Και δικαιώθηκε, γιατί αν θυμάστε, για να μιλήσουμε και αγωνιστικά, όλη την τέταρτη και τελευταία περίοδο του μεγάλου τελικού της EuroLeague στο Glass Floor, ο Ολυμπιακός είχε τον Τάιρικ Τζονς στο παρκέ και νομίζω, αυτή είναι η γνώμη μου, νομίζω αποτυπώθηκε και στα δικά σας μάτια, ότι σκέπασε τα αντίπαλα καλάθια σε ένα μάτς που η Real καθ' όλη τη διάρκεια δεν είχε center. Εκείνος μπήκε μέσα ξεκούραστος, με ενέργεια, και ήταν πολύ καλός και στις δύο γραμμές του γηπέδου.

Η ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 12. Παναγιώτης Βολιάνιος στο μικρόφωνο. Ενημερώνω για όσους συντονιστήκατε τώρα. Έχουμε σε εξέλιξη την σπουδαία αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Ολλανδία και Σουηδία. Στο 12ο λεπτό οι Οράνιε προηγούνται 1-0 και έχουν και την επιθετική υπεροχή από όσο έχω προλάβει να δω εδώ στο στούντιο από την τηλεόραση. Ένα παγκόσμιο κύπελο που ήδη γνωρίζουμε ποιος χαιρέτησε πρώτος από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Αυτή είναι η Τουρκία. Δεν είμαι σε θέση να κρίνω αν αυτό συνέβη δικαίως ή όχι, γιατί και στα δύο μάτς που έπαιξε η Τουρκία μέχρι στιγμής ήταν πολύ παραγωγική, να το πω έτσι επιθετικά, αλλά καθόλου αποτελεσματική.

Παρένθεση ήταν όσα σας είπα για την Ολλανδία και τη Σουηδία και το σχόλιο για τον προσωρινό αποκλεισμό της Τουρκίας από το παγκόσμιο κύπελο. Γιατί όπως με ενημερώνει από την αίθουσα σύνταξης ο Γιώργος Ιωάννου, που είναι και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής και στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων, μου μετέφερε μια είδηση από μπασκετικό περιβάλλον και εκεί είναι που θα επαναφέρουμε τη συζήτηση. Σύμφωνα με δημοσίευμα της έγκριτης ισπανικής Μάρκα, ένας παίκτης ετοιμάζεται να λύσει το συμβόλαιό του με τη Real Madrid. Και για να σας κρατάω τόση ώρα σε αγωνία, νομίζω όλοι μπορείτε να καταλάβετε ποιος είναι αυτός. Για ένα εξάμηνο πάντως είχε φορέσει τη φανέλα το τριφύλι, κάποιοι το λέγανε Super Mario. Οι υπόλοιποι το ξέρουμε ως Μάριο Χεζόνια, και να δούμε αν όντως ισχύσει αυτή η είδηση, τότε πού μπορεί να συνεχίσει την καριέρα του. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα παίκτη που χωράει σε κάθε ομάδα της EuroLeague. Νομίζω αρκετοί από εσάς που μας ακούτε χαρήκατε σε αυτή την είδηση. Είτε είστε φίλοι του Παναθηναϊκού, είτε είστε φίλοι του Ολυμπιακού. Πάντως και η ενδεχόμενη ανακοίνωση του Ζέλικο Μπράντοβιτς στην επιστροφή του στην τεχνική ηγεσία των Πρασίνων, νομίζω ότι θα φέρει αρκετές αλλαγές στο πράσινο ρόστερ. Όχι μόνο για το τακτικό κομμάτι, το αγωνιστικό πλάνο που θέλει να υπηρετήσουν οι παίκτες του ο Σέρβος Κότς, που θα θέλει μάλλον, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά και έχουμε επίσημα την επιστροφή του Ζότς στον πράσινο πάγκο, αλλά γιατί μιλάμε και για διαφορετικής αρκετά φιλοσοφίας προπονητές σε σχέση με τον Εργίνα Ταμάν, οπότε προφανώς θέλει και άλλους παίκτες σε φιλοσοφία

16ο λεπτό η αναμέτρηση της Ολλανδίας με τη Σουηδία. Οι Οράνοι εξακολουθούν να προηγούνται 1-0. Εγώ εξακολουθώ να περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού. Υπενθυμίζω, ο αριθμός είναι 6939-943-943. Στέλνετε αχρεωστήτως τα μηνύματά σας. Ο πρώτος ρεπόρτερ που θα υποδεχθούμε στην εκπομπή θα είναι λίγο μετά τις 9:20 ο Κώστας Αμοθράκης, γιατί είναι αρκετά τα νέα του Ολυμπιακού σε μεταγραφικό προσκήνιο. Και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, με το που ξεκινήσει, θα υποδεχθούμε τον αγαπημένο όλου του ακροατηρίου Σάκη Μπουσδούνη, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει άμεσες εξελίξεις για την αναβάθμιση του ρόστερ του, τώρα επί ημερών Νίστρουπ, γιατί σε κάτι περισσότερο, σχεδόν ένα μήνα μάλλον, 23 Ιουλίου, έχει επίσημα αναμέτρηση ο Παναθηναϊκός και τα πρώτα πρόσωπα έχουν ξεκινήσει να φτάνουν στο Κοροπή. Και αύριο αναμένονται αφήξεις. Σίγουρα γνωρίζετε ότι έχει ανακοινωθεί ο Γάλλος χαφ, ο νεαρός Ετιέν Καμαρά, με συμβόλαιο έως το 2030. Νωρίτερα το μεσημέρι γνωστοποιήθηκε ότι ο Λούκας Τσάβες, ο Αργεντινός τερματοφύλακας, παραμένει ως δανεικός στον Παναθηναϊκό από την Αργεντίνος Juniors για ακόμη μια σεζόν. Ένας παίκτης που είναι γνώριμος στα ελληνικά γήπεδα με το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό, ωστόσο, από τον Πανετολικό με συγχωρείτε, ωστόσο δεν τον έχουμε δει με τη φανέλα του Παναθηναϊκού να αγωνίζεται στο περσινό εξάμηνο που ξεκίνησε να ανήκει στο δυναμικό των Πρασίνων. Αλλά γίνεται πολύ καλός λόγος γύρω από το όνομά του και για τη συνεισφορά του εντός των αποδυτηρίων. Ο Λούκας Τσάβες πάντως παραμένει στην τριπλέτα σίγουρα των τερματοφυλάκων του Παναθηναϊκού. Να δούμε αν θα υπάρξουν και εξελίξεις με την παραμονή του Κότσαρη, αν θα ακολουθεί στο δρομολόγιο για τη Λιβαδιά ο Έλληνας τερματοφύλακας, και να δούμε αν θα αποκτηθεί ένας ακόμη, γιατί αύριο αναμένεται ένα μεγάλο όνομα, αν θέλετε και τη γνώμη μου, για το ελληνικό πρωτάθλημα. Παρένθεση όσα λέμε για το Παναθηναϊκό, γιατί στο 17ο λεπτό διπλασίασε η Ολλανδία τα τέρματά της, προηγείται 2-0 στο 18 της Σουηδίας. Εμβεβαιώνει το πόσο ανώτερη πατάει στο γήπεδο η Ολλανδία και έχει διπλασιάσει το προβάδισμά της. Και σε όσα λέγαμε προηγουμένως για τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού, σήμερα είχαμε δύο ανακοινώσεις: την παραμονή με επέκταση δανεισμού για ένα ακόμη έτος του Λούκας Τσάβες και την ανακοίνωση της απόκτησης του Ετιέν Καμαρά με συμβόλαιο έως το 2030, ο νεαρός χαφ. Αύριο αναμένεται η άφιξη του Ινάκη Πένια, ο οποίος θα αποκτηθεί για ποσό έναντι 2,5 έως 3 εκατομμύρια. Φτάνει το ποσό που θα δώσει ο Παναθηναϊκός στην Μπαρτσελόνα για να τον αποκτήσει. Ένας τερματοφύλακας ο οποίος μετά τον τραυματισμό του Μάρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν κλείθηκε να αγωνιστεί βασικός, συνέχεια αποκτήθηκε και ο Σέσνη και με εκείνον μεταπορεύτηκε η Μπαρτσελόνα ως βασικό τερματοφύλακα την πρώτη σεζόν του Πολωνού στην ομάδα της Καταλωνίας. Πάντως και ο Ινάκη Πένια στα μάτς που κλήθηκε να αντικαταστήσει την αρχή του Τερ Στέγκεν τα πήγε πολύ καλά και ήταν αρκετά απαιτητικά, όπως σε κλάσικο, σε ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Συγκεκριμένα μιλάμε για τερματοφύλακα που είναι από τις ακαδημίες της Λαμάσια και έχει πραγματοποιήσει 108 συμμετοχές επίσημες με την πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα. Εδώ και μια πενταετία πάντως έχει προβιβαστεί στην πρώτη ομάδα των Καταλανών από την Β' ομάδα. Φέτος είχε παραχωρηθεί δανεικός στην ισπανική Έλτσε, πήρε αρκετές συμμετοχές, περίπου τις μισές του ισπανικού πρωταθλήματος στην πρώτη κατηγορία της Λα Λίγκα, και τώρα ετοιμάζεται να αγωνιστεί για δεύτερη φορά στην καριέρα του εκτός συνόρων. Το είχε κάνει και τη σεζόν 2022-2023 όταν είχε πάει με μονοετή δανεισμό στη Γαλατά Σαράι. Μάλιστα τότε είχε αγωνιστεί και στο Europa League και είχε αποκλειστεί η Γαλατά από την Μπαρτσελόνα. Είχε παίξει και στα δύο μάτσο η Νάκη Πένια. Ανεβαίνει το επίπεδο των τερματοφυλάκων στην Ελλάδα και προσωπικά είναι ένα γεγονός, όσο και αν σας ενδιαφέρει αυτό, που με χαροποιεί ιδιαιτέρως. Περιμένω και τις απόψεις σας στα σχόλια και των φίλων του Παναθηναϊκού. Ξέρω ότι σε 50 λεπτά περίπου που θα έχουμε Σάκη Μπουσδούνη στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, τα μηνύματα θα πέσουν βροχή.

Πριν από λίγα λεπτά, η επίσημη σελίδα του Ολυμπιακού στο Instagram, η μπασκετική, μιλάμε πάντα, ανέβασε και ένα αποχαιρετιστήριο βίντεο με τον Μουστάφα Φαλ, που γράφει συγκεκριμένα: «Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας, είμαστε περήφανοι για όλες τις στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί. Νιώθουμε ευλογημένοι που σε είχαμε. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα στο επόμενο σταθμό της καριέρας σου». Και επίσης να σας ενημερώσω, μένουμε σε μπασκετικό περιβάλλον, γιατί η ανακοίνωση επιστροφής του Ζέλκο Μπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού αναμένεται να γίνει τη Δευτέρα. Την ίδια μέρα είναι και τα γενέθλια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ενδεχομένως και αυτό να έπαιξε το ρόλο του

0: αφού ενεργοποιήθηκε το opt-out που υπήρχε στο συμβόλαιο του Γάλλου Center, να σου πω ότι πραγματοποίησε 150 αναμετρήσεις στη EuroLeague με την ερυθρόλευκη φανέλα. Έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν στη EuroLeague, από ομάδα της EuroLeague εξάλλου τον αγόρασε ο Ολυμπιακός. Για όσους θυμούνται, αυτή είναι η Villeurbanne. Πολλά ακούγονται πάντως γύρω από το μέλλον του Μουστάφα Φαλ, με ελληνικό ενδιαφέρον και προς βορρά μεριά. Δεν είναι γνωστό, το λέμε σε κάθε εκπομπή. Με τον Γιώργο Κουγκαλίδη το λέμε από τα Χριστούγεννα, ότι με την άφηξη ΣΥΑΟ και με την θέληση που έχει ο Αριστοτέλης Μιστακής από όταν έλαβε τον ΠΑΟΚ, και αυτό φαίνεται με τη συμμετοχή στο EuroCup πλέον. Μιλάμε ότι με τα γραφικά θα ασχοληθούμε πολύ με αυτές τις δύο ομάδες που επιστρέφουν δυναμικά στο χάρτη του ελληνικού μπάσκετ. Να δούμε άμα ο Φαλ θα έχει μέλλον σε ελληνικό σύλλογο και αν θα είναι ένας εκ των Άρη ΠΑΟΚ. Πάντως ο ΠΑΟΚ έχει ενισχυθεί στις θέσεις front line. Έχει πάρει τον Gray από την ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ αγωνιζόταν, ως ελεύθερος αποχώρησε. Και μιας και μιλάμε για center, να επανέλθουμε στο αποχαιρετιστήριο βίντεο του Ολυμπιακού για τον Μουστάφα Φαλ. Είναι και ο Κώστας Παπανικολάου στην περσινή φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος με 3-1 τότε κόντρα στον Ιόνιο αντίπαλο Παναθηναϊκό, όπου ο αρχηγός των Πειραιωτών κράτησε τη φανέλα του Γάλλου άτυχου τότε center που είχε τραυματιστεί, υπενθυμίζω, στη σειρά των τελικών πολύ σοβαρά στο πόδι και συνέχεια έμεινε εκτός για 10 μήνες. Φέτος πραγματοποίησε 2 συμμετοχές ολιγόλεπτες στη EuroLeague και νομίζω 2 ή 3 στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πάντως μιλάμε για ένα παίκτη που το πλάνο τακτική στο Μπαρτζόκας Μπολ του Coach B το υπηρετούσε στο μέγιστο βαθμό. Διαφορετικού τύπου σέντερ από τον Νίκολα.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
3: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
2: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
3: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
4: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
4: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
3: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
4: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα, πεντάκι.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
0: 943 Interveten Sports.
11: Η ώρα είναι 8:30.

Η ώρα είναι 8 και 32 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Παναγιώτης Βολιάνιος στο μικρόφωνο. Ενημερώνω για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Μαζί θα είμαστε έως τις 12 όπως κάθε Σάββατο βράδυ. 33ο λεπτό για τη δεύτερη αγωνιστική του παγκοσμίου κυπέλου της φάσης των ομίλων. Η Ολλανδία προηγείται 2-0 της Σουηδίας. Μια Σουηδία που δεν πρέπει να έχει σημειώσει τελική προσπάθεια στην αντίπαλη εστία του Βερμπρούχεν. Έχει επιβεβαιώσει με τον καλύτερο τρόπο την επιθετική της υπεροχή η Ολλανδία, έχοντας πετύχει 2 τέρματα. Εκπομπή που έχει ξεκινήσει με τις ειδήσεις της αποδέσμευσης του Μουστάφα Φάλα από τον Ολυμπιακό, τις μεταγραφές Ετιέν Καμαρά, την παραμονή Λούκας Τσάβες, αύριο την άφηξη του Ινάκη Πένια για τον Παναθηναϊκό. Περισσότερη ειδησιογραφία και επικαιρότητα με τα γραφικά θα μάθετε από στιγμή σε στιγμή που θα έχουμε μαζί μας Κώστα Σαμοφράκη για να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα ρεπορτάζ των ομάδων με αυτό του Ολυμπιακού. Στην αρχή της δεύτερης ώρας θα μιλήσουμε για τα τελευταία νέα από το πράσινο στρατόπεδο παρέα με τον αγαπημένο Σασάκη Μπουσδούνη. Προφανώς το μενού έχει και βορρά, τι γίνεται σε Άρη ΠΑΟΚ. Μπασκετική αναφορά όπως πάντα με Ιρογκουγκαλί, Δηλάκη Κοντσιώτη για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ και εννοείται βόλτα στο διεθνή χώρο καθιερωμένα με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Από εσάς περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943, τα στέλνετε αχρεωστήτως, προβλέψεις για παγκόσμιο κύπελο, στοιχηματικές προβλέψεις και γενικά ό,τι έχετε εσείς να πείτε για την αγαπημένη σας ομάδα.

Και πριν καν ανακοινωθεί η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, ήδη από τα έγκριτα μέσα του εξωτερικού έχει ξεκινήσει μεταγραφολογία για τους παίκτες που επιθυμεί να φέρει ο Σέρβος προπονητής στην επιστροφή του στον Πράσινο Πάγκο. Ένα εξ αυτών είναι ο Τρέι Λάιλς, που φέτος στη χρονιά που αγωνίστηκε στη EuroLeague με τη φανέλα της Real, να υπενθυμίσω ότι ο Λάιλς αποκτήθηκε από NBA και φάνηκε αυτό στη σεζόν που πραγματοποίησε. Στο μάτς που ιτήθηκε η Real 180 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Λάιλς είχε πετύχει 30 πόντους και θυμόμαστε όλοι πως τα πήγε κόντρα στον Ολυμπιακό στον τελικό της διοργάνωσης. Η Mozart Sports συγκεκριμένα αναφέρει ότι ο Μπράντοβιτς θέλει τον Λάιλς στον Παναθηναϊκό. Ο Λάιλς, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρώσει την συνεργασία του το τρέχον καλοκαίρι με τη Real. Κάτι ανάλογο σύμφωνα με τη Μάρκα, επαναλαμβάνω μια είδηση που σας μετέφερα στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής, αναμένεται να πραγματοποιηθεί και με τον Μάριο Χεζόνια, τον περιζήπτο στα μέρη μας.

Σε περίπου 10 λεπτά θα έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Από χθες το βράδυ πάντως γίνεται μεγάλος δώρος για την επιστροφή του Νταβίτ Κάρμο στο λιμάνι. Εφόσον αυτό πραγματοποιηθεί, εκεί δείχνει η κατάσταση, τότε ο Αγγολέζος στόπερ θα πραγματοποιήσει την τρίτη του θητεία με την ερυθρόλευκη φανέλα. Η πρώτη του ήταν άκρος επιτυχημένη όταν ήρθε ως μεταγραφή που είχε εισηγηθεί ο τότε προπονητής του Ολυμπιακού Καρβαλιάλ τον Ιανουάριο του 2024. Από τα πρώτα μάτς και στην Ευρώπη κόντρα στη Φερεντσβάρος είχε επιβεβαιώσει την ηγητική φυσιογνωμία που αποτελεί στην αμυντική γραμμή του Ολυμπιακού ο Κάρμο. Αυτό μετά το επιβεβαίωσε και με τις συνεχόμενες καλές εμφανίσεις που πραγματοποίησε. Κομβικό στην κατάκτηση τότε τον Μάιο του 2024 του Conference League. Ένας παίκτης που έψαχνε την ομάδα θα τον αναδείξει σε βασικό πυρήνα στο αμυντικό της δίδυμο, μιας και στην Πόρτο δεν μπορούσε να βρει ποτέ αυτό το ρόλο. Αυτό επιβεβαιώθηκε και με την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό. Πήγε στην Πόρτο μετά τον εξάμηνο δανεισμό του στο λιμάνι, αλλά ούτε τότε κατάφερε να βρει βασικό ρόλο. Και στη συνέχεια, στο τέλος του καλοκαιριού του 2024, επέστρεψε, αποκτήθηκε αρχικά από την Nottingham Forest, επέστρεψε με μονοετή δανεισμό στον Ολυμπιακό, πήρε το εγχώριο double για τα 100 χρόνια του συλλόγου. Τότε είχε παίξει δίδυμο και πολλές φορές και με το Ρέτσο και με τον Πυρόλα σε μια συνύπαρξη δύο αριστεροπόδαρων αμυντικών στο κέντρο της άμυνας. Σπάνιο φαινόμενο, αλλά είχε λειτουργήσει επί με τη Λίμπαρ και το πιο απαιτητικό μάτς που έχουν συνυπάρξει δυο τους είναι το 6-0 κοντρα στην ΑΕΚ για τα ημιτελικά του κυπέλου στο Φάληρο. Βέβαια, από τη δεύτερη θητεία του πολύ θυμόμαστε και την αλλαγή που είχε γίνει στο 30 λεπτό κόντρα στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Λαμία. Δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος από αυτόν ο Βάσκος προπονητής και τον είχε αλλάξει σε ένα μάτς που ο Ολυμπιακός είχε πετύχει γκολ νίκης με τον Ζέλσον Μαρτίν στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά ήταν επιθετικά η υπεροχή της Λαμίας εμφανίστατη στα πρώτα λεπτά με πολλά λάθη του Κάρμο. Αλλά μιλάμε για ένα center back, μπορεί να είναι το μόνο κοινό που έχει με τον Πυρόλα ότι είναι αριστεροπόδαρη. Είναι ένα στόπερ πιο υψηλός όμως από τον Ιταλό. Έχει αυτό ένα πλεονέκτημα στο ψηλό παιχνίδι. Okay, αν και ο Πυρόλα στις προσωπικές μονομαχίες δεν τις κάνει εύκολα. Και μιλάμε για ένα παίκτη που είναι πολύ καλός στην άμεση μεταφορά της μπάλας στο επιθετικό transition με τις πολύ καλές μεγάλες, όπως λέμε λαϊκά, που διαθέτει. Χωρίς να χρειάζεται να κάνω σύγκριση με τον Λορέντζο Πυρόλα, που θεωρείται για μένα αδιαπέραστος στο ένας εναντίον ενός.

40 λεπτά αγώνα συμπληρώνονται για το παγκόσμιο κύπελο. Η Ολλανδία εξακολουθεί να προηγείται 2-0 της Σουηδίας και είναι αυτή που επιθετικά έχει την υπεροχή. Χάνει τη μία ευκαιρία μετά την άλλη, ενώ πριν από 2 λεπτά με τον Ίσακ ένα εκτός περιοχή σουτ κατάφερε να αποκρούσει ο Βερμπρούχεν στην πρώτη τελική στην εστία που πραγματοποίησε η Σουηδία.

πάντως στον Ολυμπιακό δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα τα ζητήματα στα μετόπισθεν. Μένει να δούμε και ποιος θα είναι ο τερματοφύλακας, ο Αντιπασχαλάκης δηλαδή, αυτός που θα έχει τον αναπληρωματικό ρόλο του Κωνσταντίν Τζολάκη. Βδομάδα με τη βδομάδα αυξάνονται τα πιθανά ονόματα. Αυτή την εβδομάδα προσθέθηκε και αυτό του Νίκου Χριστουγιώργου, του πολύ καλού με τη φανέλα του Όφη Έλληνα τερματοφύλακα, του 26χρονου. Έχει πάει δύο φορές συνεχόμενα στον τελικό του κυπέλου. Φέτος κατάφερε να το κατακτήσει στο Πανθεσσαλικό, σε ένα τελικό που με τη συμπλήρωση των 90 λεπτών λόγω τραυματισμού αντικαταστάθηκε από το Λίλο, αλλά εν τέλει στην παράταση ο Όφη επικράτησε 3-2 του ΠΑΟΚ. Ένας τερματοφύλακας με έντονο πράσινο παρελθόν από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, με συμμετοχές στην πρώτη ομάδα με τη φανέλα του Τριφυλιού. Στη συνέχεια ακολούθησε ένα συχνό δρομολόγιο που έχουμε δει διαχρονικά, από Κοροπή δηλαδή στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και τα πάει εξαιρετικά από τη στιγμή που βρήκε φανέλα βασικού στον Όφη. Έχει παίξει κιόλας ο Χριστογιώργος αντίπαλος Ντέρμπι Ονίων κόντρα στον Ολυμπιακό. Μιλάμε για τη σεζόν 2020-2021 στα play-off. Τελευταία αγωνιστική, όταν ο Ολυμπιακός στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στο Απόστολος Νικολαίδης είχε επικρατήσει 4-1 του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός τότε είχε προπονητή το Σιλαεδόπουλο, υπηρεσιακό, τερματοφύλακα το Χριστογιώργο. Και τότε ναι, η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς είχε επικρατήσει 4-1. Και για τους πράσινους είχε παίξει ο Χριστογιώργος βασικός, γιατί ήταν τραυματίας ο τότε τερματοφύλακας, ο βασικός ο Σωκράτης Διούδης.

Αρκετά τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού. Υπενθυμίζω 6939-943-943 ο αριθμός Viber. Ενώ η Σουηδία μειώνει 2-1 στο τελευταίο λεπτό του πρώτου 45 λεπτού μετά από εκτέλεση φάουλ στην καρδιά της περιοχής με κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής. 2-1 μειώνει η Σουηδία. Καλό νέο για τους φίλους του στοιχήματος. Over 2,5 και goal-goal πριν το ημίχρονο. Νομίζω το goal έχει ακυρωθεί, δεν έχει καταλογιστεί ακόμη κάτι από τον Taylor που είναι ο Βρετανός διαιτητής. Υπάρχει υποψία offside και νομίζω ζητάνε και φάλ στον τερματοφύλακα οι Ολλανδοί. Θα ενημερωθείτε πάντως γι' αυτό. Πίσω σε όσα λέγαμε, έχουμε διαγωνισμό γι' αυτό και πολλά τα μηνύματά σας στο Viber για τη Σύφνο. Καλά κάνετε και τα στέλνετε και συνεχίστε. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό στη Σύφνο. Στο νησί του Τσελεμεντέ θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισητισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα ισορούχων Νάνι Νό Αγίου Νικολάου 67 Ήλιον. Για συμμετοχή στο Viber 6939-943-943 με το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Δεύτερο δώρο, την ίδια μέρα θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στη Βραβρώνα. Συμμετοχή στο Viber γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Κοράλι. Το γκολ της Σουηδίας ακυρώθηκε για offside, οπότε παραμένει 2-0 το σκόρ υπέρ των Ολλανδών. Διανύουμε και ήδη τα 4 λεπτά που έχουν δοθεί ως καθυστερήσεις εξτραχρόνου στο πρώτο ημίχρονο.

Τα είπαμε όλα για την, για την αποχώρηση μετά από 5 χρόνια του Μουσταφά Φάλα από τον Ολυμπιακό. Ένα ακόμη αποχαιρετιστήριο μήνυμα είναι και αυτό της Φενέρμπαχτσε στον Ντεκολό. Τον πολύ πυρονάτο Ντεκολό που χθες και με δική του ανάρτηση είπε ότι ήταν η τελευταία του μέρα που λογιζόταν στη ζωή του μπασκετμπολίστας. Με την κατάκτηση του τουρκικού πρωταθλήματος κόντρα στην Μπεσίκτας. Με 3-1 στη σειρά επικράτησε η ομάδα του Σαρούν Γιασικεβίτσιους. Σε ευχαριστούμε για όλα, θρύλε, το μήνυμα της Φενέρ Μπαχτσέ για τον Ντεκολό που πραγματοποίησε τη δεύτερη θητεία του με τη φανέλα της Φενέρ και έκλεισε την καριέρα του στην τουρκική ομάδα.

0: Και ήρθε η ώρα. Κώστας Αμοθράκης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πάμε να τον υποδεχθούμε. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Παναγιώτη. Καλησπέρα σε όλους.
0: Πώς είσαι?
1: Καλύτερα.
0: Πολύ καλό αυτό. Ετοιμαζόμαστε για τρίτη θητεία Ντάβιτ Κάρμο με την ερυθρόλευκη φανέλα. Νομίζω από αυτό θα ήθελε να ξεκινήσουμε.
1: Ναι, γιατί το είχαμε μεταφέρει και πρώτοι από το πρωί. Αν και στο site του σταθμού και τις προηγούμενες μέρες είχα γράψει ότι ο Κάρμο ήταν ο πρώτος υποψήφιος για τη θέση του αριστερού στόπερ. Φαινότανε δηλαδή όσο βλέπαμε το Μαρμόλ τη Λας Πάλμας να μας παιδεύει τόσο πολύ, παρά το γεγονός ότι ο Μεντιλίβα προσπάθησε, έκανε τα πάντα για να τον φέρει στον Ολυμπιακό. Πραγματικά ένας εξαιρετικός παίκτης, 24 χρονών, ελεύθερος, αριστερός στόπερ, με πολύ καλά εμφανίσεις στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Αλλά δεν μπορούμε να καθόμαστε να περιμένουμε μία μέρα έτσι, μία μέρα αλλιώς τον Μαρμόλ. Την Παρασκευή το βράδυ έδειχνε, οι Ισπανοί έλεγαν ότι είναι κοντά στον Ολυμπιακό και ξαφνικά αργά τα μεσάνυχτα ότι υπογράφει στη Φέγερνο. Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο Ολυμπιακός έδινε πολύ καλύτερο συμβόλαιο από αυτό που είχε στην Ισπανία αλλά και από αυτό που του έδωσε η Φέγερνο. Ο Ολυμπιακός έδινε 3 εκατομμύρια πριν μεταγραφής και 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο το χρόνο. Καταλαβαίνεις ότι παρά κάτι παραπάνω δεν θα μπορούσε να κάνει ο Ολυμπιακός για να τον αποκτήσει, αλλά από τη στιγμή που το παιδί προτίμησε το ελληνικό πρωτάθλημα και το λογικό το βρίσκω αν θέλεις. Έτσι έκρινε ότι το ολλανδικό πρωτάθλημα είναι πιο αναβαθμισμένο, καλύτερο, με καλύτερες προοπτικές από το ελληνικό. Αποφάσισε να πάει εκεί έτσι. Ο Ολυμπιακός προχώρησε με τον Κάρμο. Οι επαφές με τον Μεντιλίμπαρ είχαν γίνει μέρες τώρα. Προφανώς ο Μεντιλίμπαρ Παναγιώτη ήθελε να μάθει τις διαθέσεις του Κάρμου για το κατά πόσο θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό, όχι όπως την δεύτερη χρονιά. Όπως καταλαβαίνει κανείς, ήταν σχεδόν αδιάφορος. Δηλαδή, σαν να ήρθε με το ζόρι από την Νότια Χαμδανικός, σε αντίθεση με την πρώτη του χρονιά που ήταν εκπληκτικός. Νομίζω ότι είναι

0: καλύτερη επιλογή. Γιατί τον ξέρουμε, μας ξέρει. 1996, να υπενθυμίσω εδώ, να επισημάνω, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει ψηλά παιδιά, έχει ανάγκη από ψηλούς παίκτες και ένα παίκτη σαν τον Κάρμο, γι' αυτό και επέμενε ο προπονητής, πολύ σωστά, ο οποίος είναι ιδανικός για να κατεβάζει την μπάλα όπως θέλει ο προπονητής. Πλέον το σύγχρονο ποδόσφαιρο, έτσι όπως έχει γίνει, οι στόπερ πρέπει να παίρνουν μέρος, να συμμετάσχουν, να ανεβάζουν την μπάλα, όπως το λέμε, ποδοσφαιρικά. Και ο Κάρμο το έχει αυτό το πλεονέκτημα και σε μεγάλο βαθμό μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή ο Πιρόλα, που και αυτός είναι ένας εξαιρετικός αμυντικός, δεν το έχει τόσο πολύ. Ο Κάρμο είναι πραγματικά ένα στόπερ ο οποίος μπορεί να σου δημιουργήσει από πίσω παιχνίδι. Είναι πολύ καλό στα αισθημένα, διαβάζει καλά τις φάσεις. Το θυμόμαστε αυτό και στο τελικό με τη Φιωρεντίνα που είχε κάνει εκείνη την προβολή την τρομερή στα τελευταία λεπτά. Και γενικά παρεμβάσεις καθοριστικές, δείχνοντας εμπειρία και ποιότητα. Έτσι, ο Κάρμο θα είναι στην προετοιμασία σε 29 μέρες. Μεθεπόμενη Δευτέρα, ο Ολυμπιακός με την Λίμπαρ έχει δώσει ραντεβού με τους παίκτες του στο Ρέντι και στη συνέχεια, 4 μέρες αργότερα, θα αναχωρήσουν για την Ολλανδία, όπου θα γίνεται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 3 παίκτες είναι σίγουροι. Ο Φορτούνης, ο Μαφέος, και ο Κάρμο. Δηλαδή ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει κάνει.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Δύο. Θα βάλουμε μέσα και τον Γιάρεμτσου που θα επιστρέψει 91. Όπως καταλαβαίνεις, ο Ολυμπιακός ψηλώνει σε όλα τα επίπεδα, και ποιοτικά και επί της ουσίας.
1: Ναι, για να κερδίζει μέτρα στο γήπεδο, ναι.
0: Βέβαια, όχι μόνο αυτό είναι πάνω. Ο Ολυμπιακός πέρσι σε αστημένα είχε μεγάλο πρόβλημα και λίγα γκολ πήρε από τους αμυντικούς. Και δέχτηκε και πολλά γκολ από σήμερα. Ο Κάρμο βγαίνει πολύ καλά. Δηλαδή ο Κάρμο αυτή τη στιγμή, ο Πιρόλα και ο Ρέτσος είναι μια τριάδα πρώτης διαλογής. Αν καταφέρει ο Ολυμπιακός και πάρει και τον Σμαϊλόβιτς της Άντερφιορ, ένα ψηλό παιδί, Σουηδός, στόπερ, δεξιοπόδωρος, παίζει και αριστερά, παίζει και δεξιά, νομίζω ότι θα έχει την καλύτερη τετράδα ever τα τελευταία χρόνια στους κεντρικούς αμυντικούς. Από εκεί και πέρα, ένα άλλο θέμα που έχει δει από το πρωί από τη Γερμανία είναι ότι ο Ολυμπιακός φαίνεται να μην παρατάει την περίπτωση του Γιαννούλη. Τουλάχιστον όπως γράφουν οι Γερμανοί, από τον Ολυμπιακό δεν βγαίνει κάτι τέτοιο, να σου πω την αλήθεια. Okay. Δεν επιβεβαιώνεται. Ο Ολυμπιακός στην πρότασή του στην Άουσμπουργκ την είχε κάνει Παναγιώτη. Είχε δώσει 4,5 εκατομμύρια στην ομάδα και ένα πολύ καλό συμβόλαιο στον παίκτη. Οπότε. Να δούμε τι εξέλιξη θα υπάρχει με τον Έλληνα αμυντικό.
1: Κώστα, επειδή σε δευτερόλεπτα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και δελτίο αθλητικών ειδήσεων.
0: Ξαναπάρτε με.
1: Με το που ξεκινήσει η επόμενη ώρα σε παίρνουμε για να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ. Ευχαριστώ πολύ. Κώστας Αμοθράκης είπε αρκετά, έχει να πει όμως ακόμη περισσότερα. Διαφημιστικό break, δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Γιώργο Ιωάννου και επιστρέφουμε να ολοκληρωθεί το ερυθρόλευκο ρεπορτάζ μέχρι να περάσουμε σε αυτό του Παναθηναϊκού με τον Σάκη Μπουσδούνη. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.
2: Ιντερβέτεν Sports. Goal! Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη,
3: πλούσια σε υλικά
4: και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά,
3: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
4: φροντίδα και μεράκι
3: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
4: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο για να αποφύγουν τον διάλογο. Εγώ το βλέπω για να τους αναλύω μετά. Ellen DeGeneres, παρουσιάστρια.
1: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά. Ο Γάλλος Χάφ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Πράσινους. Αύριο αναμένεται στην Αθήνα για λογαριασμό του τριφυλιού ο Ινιάκη Πένια. Οι Πράσινοι επέκτηναν το δανεισμό του Λούκας Τσάβες για άλλον ένα χρόνο. Κοντά στην απόκτηση του Στέφαν Ντεφράι βρίσκεται το τριφύλι. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Ολυμπιακός ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Νταβίτ Κάρμο για την επιστροφή του Αγγολέζου Στόπερ σύμφωνα με τον Κώστα Σαμοθράκη. Στο στόχαστρο των Πειραιωτών βρίσκεται το Έντι Σαλσέδο του Όφη, όπως αναφέρει το Sport Italia Mercato. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθεί η συνεργασία του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Σέρβος Κόουτς θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Στα ραντά του τριφυλιού βρίσκεται το Τρέι Λάιλς σύμφωνα με τη Mozart Sport. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον Ολυμπιακό Μουσταφά Φαλ. Ο Γάλλος σέντερ κατέκτησε μία Ευρωλίγκα, τέσσερα πρωταθλήματα, τρία κύπελα Ελλάδος και τέσσερα Super Cup με τους Πειραιώτες. Μους, ευχαριστούμε για όλα όσα πρόσφερε στο σύλλογο. Θα είσαι πάντα μέλος της Ερυθρόλευκης οικογένειας, το μήνυμα της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Στην τελική ευθεία το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να ανακοινωθεί από τους ασπρόμαυρους. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε φιλική αναμέτρηση με τη Σαμσούνσπορ στις 29 Ιουλίου στο πλαίσιο της προετοιμασίας των Κιτρινόμαυρων στην Ολλανδία. Στην Πάτρα θα βρεθεί το τρόπαιο του πρωταθλήματος Ένωσης αύριο στις 9. Ο Μάριο Χεζόνι αναμένεται να αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης όπως αναφέρει η Μάρκα. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, Ολλανδία-Σουηδία 2-0 στο ημίχρονο. Στις 11, Γερμανία ακτή Ελεφαντοστού, στις 3, Εκουαδόρ-Κουρασάο και στις 7, την Ισία-Ιαπωνία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
5: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Echo.gr. η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά. Μόλις ξεκίνησε η δεύτερη ώρα της απόψινής εκπομπής. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο. 943 Ντερβέτεν Sports. Είσαι συντονισμένοι. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 12. Πάμε ξανά να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Κώστα, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, έλεγα Παναγιώτη, για να ολοκληρώσω γιατί το, σχετικά με τον Γιαννούλη, ότι οι Γερμανοί έχουν επαναφέρει το θέμα από το πρωί, ότι ο Ολυμπιακός δεν αφήνει την περίπτωση. Από τον Ολυμπιακό πάντως δεν επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο, για να πω την αλήθεια. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει την πρότασή του στην Άουσμπουργκ, 4,5 περίπου εκατομμύρια. Είχε φτάσει και τα 5. Είναι ένα πολύ καλό συμβόλαιο στο Γιαννούλη, ο οποίος Γιαννούλης όμως φαίνεται να ψάχνει να βρει ένα καλύτερο συμβόλαιο. Αυτό ίσως να του κοστίσει να μείνει στην Άουσμπουργκ, γιατί ο ΠΑΟΚ αποκλείται να δώσει αυτά τα λεφτά. Η Άουσμπουργκ, η γερμανική ομάδα, μπορεί να θέλει να τον πουλήσει. Αλλά δεν ξέρω αν είναι εύκολο να γίνει αυτό με τα χρήματα που θέλει και τις επιλογές του Γιαννούλη, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Το έχει πάρει απόφαση. Τώρα, αν θα είναι με τον ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, ο χρόνος θα δείξει. Παίζεται ένα παιχνίδι εκεί. Και επειδή μιλάμε πάνω για αριστερό μπακ, να σου πω ότι τον Ολυμπιακό διαψεύδουν, γιατί χθες ακούστηκε ένα όνομα, ένας Ουρουγουανός, ο Ματίας Βίνια, της River Plate, αγωνίζεται στη Φλαμέγκο. Είναι μάλιστα με την εθνική ομάδα της Ουρουγουάη στο Μουντιάλ, στην αποστολή. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Αριστερός μπακ είναι, ο Ολυμπιακός δεν ενδιαφέρεται για αυτό το παίκτη, και μάλιστα έχουν μπέξει και τον Παναθηναϊκό, που σημαίνει, όπως είπα και το πρωί, ότι είναι μάνατζερ δουλειά προφανώς. Όταν βλέπεις διάφορα δημοσιεύματα από το εξωτερικό ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για έναν παίκτη, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτή είναι η άποψή μου. Και άλλωστε το διαψεύδει και ο Ολυμπιακός, δεν νομίζω ότι είναι ο παίκτης που ενδιαφέρει. Περισσότερο δηλαδή θα έλεγα, ας πούμε, ότι ο Πεδρός της Σεβίλης, ο οποίος το όνομά του έχει ακουστεί εδώ και αρκετό καιρό, τον έχει, είναι γνωστό στο Μεντιλίμπαρ, είναι παιδί του, τον ξέρει, έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες, αν ο Ολυμπιακός δεν βρει άλλη λύση στο αριστερό μπακ, να πάει εκεί παρά αυτό το όνομα που ακούστηκε. Σαλσέδο του Όφη που σας άκουσα στο δελτίο δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Όχι. Όπως και ο Ιβάν Μαρτίν, ο μέσος της Χιρόνα. Γράφει και από το όνομα, εν πάση περιπτώσει είναι στα υπόψη, αλλά ο Ολυμπιακός θα ψάχνει κάτι πολύ καλύτερο, κάτι πολύ δυνατό, ίσως να κοιτάει και στο Μουντιάλ.
0: Okay. Και θέλω να σε ρωτήσω και ένα τελευταίο ερώτημα.
1: Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις.
0: Βλέπουμε για το όνομα πίσω από τον Τζολάκη, προκύπτει νέο όνομα βδομάδα με τη βδομάδα. Τι βλέπεις να γίνεται εκεί?
1: Ισχύουν ότι έχουμε πει. Ο Πόποβιτς, ο τερματοφύλακας του Ερυθρού Αστέρα, και ο Χριστογιώργος είναι οι δύο υποψήφοι. Έτσι. Θα έχει να κάνει με τους Έλληνες που θα μπορέσει να βρει ο Ολυμπιακός.
0: Okay.
1: Δηλαδή, αν πήγαινε στο Χριστογιώργο, είναι φανερό ότι θα πήγαινε να κερδίσει μια θέση στην ελληνική λίστα. Αν βρεθεί κάποια άλλη λύση, τότε ο τερματοφύλακας του Ερυθρού Αστέρα έχει πολλές πιθανότητες. Άλλωστε ήταν και το πρώτο όνομα που ακούστηκε. Να πούμε ότι η Ολλανδία πέτυχε και τρίτο γκολ, 3-0 επί της Σουηδίας, για όσους ενδιαφέρονται.
0: Ναι. Με τον Μπρόμπεϊ έχει βάλει πόσα γκολ σήμερα.
1: Ναι. Οπότε είμαστε ένα αναμονή εξελίξεων. Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα γίνουν δύο προσθήκες, θα αποκτηθούν δύο παίκτες. Να δούμε τι θα γίνει με τον Σμαϊλόβιτς, τη Σάντερφη, τον Στόπερ, και με τον Στάνης. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια βελτιωμένη πρόταση στη Λιουντογκόρετς, η οποία φτάνει στα 7 εκατομμύρια. Αν οι Βούλγαροι επιμένουν στα 10, που δεν νομίζω, ακούστηκε ότι έχουν πάει στα 8, άρα άμα είναι η διαφορά 1 εκατομμύριο, μπορεί να βρεθεί λύση. Νομίζω ότι αυτή τη βδομάδα θα έχουμε δύο προσθήκες ακόμα, ώστε να πάει με 5-6 παίκτες, νέους παίκτες, στο ρόστερ το Μεντιλίμπαρ, να ξεκινήσει η προετοιμασία και στο βασικό στέλνιο της προετοιμασίας, και να μπορέσει να δουλέψει ένα μήνα μέχρι και τις 4 Αυγούστου, πάνω που είναι προγραμματισμένο το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού για τα προκριματικά του Champions League.
0: Κώστα, εξαιρετικά, τα πες όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ Πανώ.
0: Και σε
1: καλό
0: σένα.
1: Βράδυ σε όλους.
0: Κώστας Σαμοθράκης νομίζω κάλυψε κάθε απορία που είχε ο φίλος του Ολυμπιακού που μας ακούει. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας 6939-943-943, ενώ ο αριθμός Viber, ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή.

0: Αλλάζουμε στρατόπεδο από αυτό του Ολυμπιακού, περνάμε στο πράσινο του Παναθηναϊκού. Είχαμε ανακοινώσει σήμερα, γι' αυτό και ανακοινώνουμε και την παρουσία του Σάγκη Μπουσδούνη, όπως πάντα στις εκπομπές μας. Καλησπέρα, Σάγκη.
1: Φίλε, αυτή δεν είναι ανακοίνωση. Η ανακοίνωση είναι αυτή που έκανε ο Παναθηναϊκός. Θα πάμε και καλησπέρα σε ένα Παναγιώτη, καλησπέρα στους προσεγγραφείς 943 Τερβέτερ Sports. Καλό Σαββατόβραδο σε όλους. Πώς είσαι, όλα καλά?
0: Όλα καλά, και εσύ πώς είσαι?
1: Μπράβο. Εδώ, δόξα τω Θεώ, καλά. Είμαστε όρθιοι, έλεγε ένας φίλος μου, καλά είμαστε. Λοιπόν, είχαμε ανακοίνωση σήμερα. Εντάξει, δεν λέω κάτι καινούριο. Μάλλον είχαμε ανακοίνωση, αφού ανακοίνωθηκε ο Τσάβες. Ανακοίνωθηκε, το περιμένουμε άλλωστε, και ο Καμαρά. Θα έχουμε άλλον ένα Καμαρά δηλαδή στο ελληνικό πρωτάθλημα μέχρι το 2030. Υπέγραψε συμβόλαιο 4 χρόνια δηλαδή ο Καμαρά. Είναι πολύ σημαντική προσθήκη στο ρόστερ εν ώψη της νέας σεζόν. Τι άλλο, είναι 23 ετών, ένας κεντρικός μέσος, ένας παίκτης που έλειπε θα έλεγα από τον Παναθηναϊκό, και ελπίζω απλά να βοηθήσει την ομάδα, γιατί όποιον παίκτη και να φέρεις, το θέμα είναι αν θα δέσει με την ομάδα, και όλα κρίνονται μέσα στο αναγωνιστικό χώρο, έτσι.
0: Έτσι είναι, και φαίνεται προφανώς θα πήγαινε σε ενίσχυση στη μεσαία γραμμή ο Παναθηναϊκός με την αποχώρηση και του Ρενάτο, και πόσο μάλλον αφού αυτούς που είχε στο ρόστερ δεν πήρε τα αναμενόμενα την περσινή σεζόν, αλλάζει και ο προπονητής, άρα.
1: Ακριβώς. Μα ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός την περασμένη σεζόν φώναζε, φίλε, γιατί ούτε και το Γενάρη ενισχύθηκε ο Παναθηναϊκός στο 6-8. Είχε πρόβλημα εκεί. Με όποια ομάδα και να έπαιζε, σαν να μην υπήρχε κέντρο στο Παναθηναϊκό. Δεν το συζητάμε. Ο Καμαρά τώρα είναι ένα ψηλό παιδί, ένα γερό παιδί, ένας πολύ νέος, έτσι, νεαρός, που, εντάξει, είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Πιστεύω θα βοηθήσει με την προσθήκη και άλλου στο κέντρο, έτσι. Θα περιμένουμε και κάποιον στο 8, έχει ακόμα ο Παναθηναϊκός δουλίτσα να κάνει. Οπότε η ενίσχυση συνεχίζεται για τον Παναθηναϊκό, θα συνεχιστεί μάλλον, αφού νωρίτερα ανακοινώθηκε και η επέκταση του δανεισμού του Τσάβες στον Παναθηναϊκό μέχρι το 2027, δηλαδή για την επόμενη χρονιά.
0: Να δούμε αν θα αγωνιστεί τώρα.
1: Κοίτα, τώρα η αίσθηση μου λέει ότι κάποια στιγμή θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Γιατί θα μην ξεχνάς ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει πρωτάθλημα κύπελο Ευρώπη. Θα δούμε αν θα έρθει ο βασικός θερματοφύλακας και αν θα κλείσει, εννοώ. Γιατί,
0: αύριο αναμένει τη άφηξή του.
1: Μπράβο, θα πάμε και εκεί. Αλλά δεν γίνεται τώρα να μην τον δούμε τον Τσάβες, για να κλείσουμε το θέμα με τον Τσάβες. Δεν γίνεται να μην τον δούμε με την φανέλα του Παναθηναϊκού. Τώρα για βασικό τερματοφύλακα, ο Παναθηναϊκός έχει πάει στον Ινιάκη Πένια, έναν παίκτη από την Μπαρσελόνα, που από ό,τι λέει και από την Ισπανία και εδώ το ρεπορτάζ, ότι αύριο αναμένεται να έρθει στην Αθήνα, να περάσει ιατρικά, να υπογράψει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, μάλλον 3+1 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι τα διαδικαστικά απομένουν για να αντιθεί στα πράσινα, και να πετάξει και αυτό για την Ολλανδία, γιατί τη Δευτέρα, θυμίζω, η ομάδα πετάει για την Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ένας παίκτης 27 ετών, ο τερματοφύλακας, ο οποίος ξεκίνησε από τη Λαμασία, ξέρεις, είναι από τους μικρούς της Μπαρσελόνα, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Πήγε και στην πρώτη ομάδα, δόθηκε δανεικός κατά τα Σαράι το 2021. Πέρυσι, να πούμε ότι αγωνίστηκε δανεικός στην Έλσε, που έκανε 16 συμμετοχές, 45 μάτς συνολικά έχει αγωνιστεί και με την Μπαρσελόνα. Θέλω να πω ότι όταν έχεις γαλουχηθεί, να το πω σωστά, όταν έχεις μεγαλώσει στην Μπαρσελόνα, κάτι καλό κάνεις, με λίγα λόγια, έτσι, με αυτή την έννοια το λέω.
0: Είναι πολύ καλός, είναι καλός τερματοφύλακασάκι, πόσο μάλλον για τον ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ήθελα να μου πεις τη γνώμη σου.
0: Θα σου πω, επειδή από το εξωτερικό υποστηρίζω και Μπαρτσελόνα, έχω πλήρη άποψη για το συγκεκριμένο. Γιατί όταν τραυματίστηκε ο Τερστέγγεν, που κλήθηκε να παίξει βασικός σε απαιτητικά μάτς, έπαιξε και ελκλάσικο, πήγε πολύ καλά. Και καλό για εκείνον φέτος που δεν έμεινε στην Μπαρτσελόνα, που είχε δύο ήδη καλούς τερματοφύλακες, τον Σέσνη και τον Γκαρσία, και πήγε στην Έλτσε δανεικός, έπαιξε. Πρώτη φορά πάντως είναι που αποχωρεί. Θα αποχωρήσει, εφόσον ανακοινωθεί, όπως λες και εσύ, τον Παναθηναϊκό όλα καλά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Πρώτη φορά που θα αποτελέσει παρελθόν από την Μπαρτσελόνα, γιατί είχε τους δανεισμούς, όπως είπε, σε Γαλατά Σαράι και Έλτσε. Έχει εμπειρία και από ευρωπαϊκούς αγώνες. Για μένα είναι σίγουρα προσθήκη πολύ καλή και για τον Παναθηναϊκό, ειδικά αν το πας σε σύγκριση με το περσινό μοτίβο τερματοφυλάκων που είχε. Αλλά και για το γεγονός ότι ανεβαίνει το επίπεδο τερματοφυλάκων στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Πολύ σωστό είναι αυτό που λες. Και να πω ότι δεν θα δώσει και πάρα πολλά χρήματα. Από ό,τι λένε από την Ισπανία, και υπάρχει και μια αντίδραση από τους φιλάθλους της Βαρσελόνα. Όχι, δεν τα έχουν με τον παίκτη, αλλά με την ομάδα πιο πολύ, γιατί δεν ήθελαν να φύγει ο παίκτης.
0: Είναι παίκτη δικός τους, κατάλαβες.
1: Ναι. Από ό,τι λένε από την Ισπανία, γύρω στα 3 εκατομμύρια θα είναι η πώληση. Καλά, με πόνους και όλα αυτά, αλλά θέλω να πω δεν είναι ένα τρομερό ποσό. Και αντιδρούν οι φιλαθλοί της ομάδας που θα πουληθεί ο τερματοφύλακας αυτός. Εντάξει, ίσως έκανε γκέλ στον κόσμο. Τι να πούμε, δεν ξέρω.
0: Ναι, είναι καλή μεταγραφή. Επειδή δεν ζήτησε συγγνώμη μου, και εγώ θα σου απαντήσω και με ερώτηση. Ισπανός και τερματοφύλακας γίνεται να πάει λάθος?
1: Όχι, ρε φίλε, όχι. Συμφωνώ μαζί σου, γιατί και εγώ από ό,τι σκαμπάζω για τη θέση, μου φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός πήγε στοχευμένα
0: και πάει
1: να κάνει μια πολύ καλή προσθήκη στη θέση αυτή, που ξέρεις ότι είναι πολύ βασικό για μια ομάδα, ο τερματοφύλακας, ο κεντρικός αμυντικός, κέντρο και επιθετικός, αυτή η ραχοκοκαλιά που λέμε. Και πάντα όλοι και οι μεγάλοι προπονητές τι λένε? Μια καλή ομάδα ξεκινάει από ένα καλό τερματοφύλακα. Και είναι λογικό αυτό, έτσι.
0: Και το χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός και είναι όπως θα λες.
1: Και είναι και, Παναγιώτη, μιλήσει και σε μια καλή ηλικία. Έτσι. Ούτε πολύ πιτσιρικάς, ούτε στο τέλος της καριέρας του, με πολλές παραστάσεις και φυσικά το ότι μεγάλωσε στην Βαρκελόνη και έχει παίξει αυτή την ομάδα, για μένα λέει πάρα πολλά.
0: Βέβαια.
1: Όλα βέβαια κρίνονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, στο χορτάρι. Ναι. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει και για να πάρει παίκτη στο κέντρο της άμυνας. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα για τον Ντεφράι, που από ό,τι λένε οι Ιταλοί, τον πρώην της Μίλαν, έτσι, στο κεντρικό αμυντικό.
0: Της Ίντερ. Μπέρδεψε στην πόλη, δεν πειράζει.
1: Όχι, μπερδεύτηκα με τον Καλάμπρια βασικά, γιατί θέλω να μιλήσουμε για αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, από ό,τι λένε οι πληροφορίες ότι θα κλείσει τον Παναθηναϊκό και ότι είχε έρθει και πριν 2 εβδομάδες για ένα δικό του θέμα, καμία σχέση με αυτό, και τελικά έφαγε το ψιστήρι από το Κοτσόλ πιο πολύ και πίστηκε να πάρει περίπου 1,7 εκατομμύρια το χρόνο για ένα διετές συμβόλαιο. Και φαίνεται ότι τις επόμενες ημέρες θα κλείσει και το θέμα. Βέβαια, εγώ να τονίσω, το λέω και θα το ξαναπώ, χωρίς να πέσει η υπογραφή και όλα συμφωνημένα να είναι, χωρίς να έρθει ο παίκτης να περάσει ιατρικά, να πέσει υπογραφή, καμία μεταγραφή δεν γίνεται, έτσι. Δεν λέω κάτι για τον παίκτη, στο γενικό το λέω αυτό. Επίσης, ο Παναθηναϊκός κοιτάζει για την περίπτωση του Φαν Τρόκελεν, το έχουμε πει πολλές φορές. Εκεί παίζεται πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και το λέω αυτό γιατί οι Τούρκοι είχαν ξεκινήσει γύρω στα 10 εκατομμύρια, που δεν υπήρχε περίπτωση να πάει σε αυτό το ποσό ο Παναθηναϊκός. Γίνεται σκληρή διαπραγμάτευση. Μπορεί να φτάσει στα 4, ίσως και παραπάνω με τα μπόνους. Έτσι. Για να έρθει και ίσως, αν γίνει αυτές οι δύο τελευταίες μεταγραφές που σας είπα, να δούμε Ολλανδικό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας του Παναθηναϊκού, που αναβαθμίζεται φυσικά αν έρθουν και οι δύο. Τεράστιες παραστάσεις ο Ντεφράι, ειδικά στο ιταλικό πρωτάθλημα. Και φυσικά δίπλα από αυτόν τον παίκτη θα επωφεληθεί σε εισαγωγικά η λέξη και ο Κάτρης, έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Γιατί αλλιώς είναι να παίζεις. Έτσι, μπράβο. Όταν παίζεις με έναν τέτοιο παίκτη, και εσύ γίνεσαι ακόμα καλύτερος από ό,τι είσαι. Θα έχουμε, πιστεύω, άμεση εξέλιξη και σε αυτό το θέμα. Εντάξει, γενικά τώρα για τον Πένια, ας πούμε, δηλαδή στην ουσία και για τον Φράι, είναι να έχουμε τις υπογραφές στην ουσία. Για να πούμε ότι ολοκληρώθηκαν οι περιπτώσεις αυτές.
0: Βλέπουμε, Σάκη, ότι παρά το γεγονός ότι μιλάμε για την νέα εποχή στον Παναθηναϊκό, ενός προπονητή που βγαίνει για πρώτη φορά εκτός των συνόρων της Δανίας για να εργαστεί, δεν πηγαίνει σε συγκεκριμένο μοτίβο. Θέλει να φέρει ό,τι καλύτερο μπορεί στις θέσεις. Δηλαδή δεν πάει μόνο από παίκτες που είναι στη...
1: Μπράβο, να σου πω κάτι. Εμένα μου άρεσε γενικά, κοίτα, τον άνθρωπο αυτόν τον ήξερα, απλά ότι υπήρχε πάνω σου, δεν τον είχα παρακολουθήσει να βλέπω από Κοπενχάγη. Ήξερα τι έχει κάνει, μέχρι εκεί, ρε παιδί μου. Ναι. Αλλά γενικά σαν προπονητής και με τον τρόπο που δουλεύει, γιατί κοίτα να δεις, δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ του Κοτσόλη, που υπάρχει μια εμπιστοσύνη, και μπράβο στο παιδί για τη δουλειά που κάνει, γιατί φαίνεται η δουλειά που από την ώρα που έχει έρθει στο Παναθηναϊκό.
0: Σίγουρα.
1: Για να βαθμίσει και σε τεχνικός διευθυντής σε πολλά επίπεδα, και πώς συζητάει με τους παίκτες και πώς λύνονται τα προβλήματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό που λέω τώρα. Και δεν είναι κολλημένο, ρε παιδί μου, π.χ. να πεις ότι βλέπει μόνο το σκανδιναβικό ποδόσφαιρο ή το σουηδικό ποδόσφαιρο. Προσπαθεί μάλλον να γίνονται στοχευμένες κινήσεις. Εκεί που πονάει η ομάδα. Χωρίς φανφάρες, χωρίς τίποτα. Είναι, για μένα είναι πάρα πολύ καλό όλο αυτό, όλο αυτό που βλέπουμε. Τώρα, υπήρχε σήμερα νομίζω βγήκε για το Ματίας Βίνια, είναι ένας παίκτης Ουρουγουανός που ανήκει στη Φλαμέγκο, αγωνίζεται ως δανεικός στη River Plate και μπορεί να είναι και μανατζερικό αυτό, ότι ενδιαφέρθηκε ο Παναθηναϊκός για τον παίκτη, έτσι λένε, από τη χώρα του και ότι έχει ενδιαφερθεί και ο Ολυμπιακός, αλλά νομίζω ότι και το οικονομικό σχέδιο είναι δύσκολο το θέμα αυτό, γιατί έχει ένα μεγάλο συμβόλαιο και γενικά η αξία του είναι πολύ ψηλά και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να ακολουθήσει και να πάρει τον παίκτη, και μην ξεχνάμε ότι και η Ουρουγουάη βρίσκεται στο παγκόσμιο.
0: Ναι, και τον έχει στη διάθεσή της.
1: Μπράβο, που αυτό ξέρεις είναι ένα εμπόδιο κατά με, ναι. Αυτό, γιατί κανείς δεν θα θέλει να κλείσει τώρα.
0: Βέβαια.
1: Μόλις τελειώσει το παγκόσμιο, αν έχουμε κάνει καλά πράγματα, θα μεγαλώσουν και τα μηδενικά και το επίπεδο του πρωταθλήματος που μπορεί να πάμε. Με αυτή την έννοια το λέω. Να πω ότι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός υπάρξει, έβαλε 10 γκολ. Θα μου πεις τι λέει αυτό σε φιλικό. Εγώ θα πω ότι δεν πρέπει να το αφήσουν απαρατήρητο όλο αυτό. Γιατί τα καλοκαίρι πάντα τα παιχνίδια έχουν, το ξέρεις καλά και εσύ φίλε, έχουν πολλές, κρύβουν μάλλον πολλές παγίδες. Βλέπετε τι έχει πάθει και η ΑΕΚ.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Εννοείται ρε εσύ, δεν ξεχνάμε εδώ μεταξύ. Μην ξεχνάμε επίσης ότι ο Παναθηναϊκός θα δώσει και φιλικά, γερά φιλικά, με αυτή την έννοια το λέω. Και να σου πω κάτι, το να ρίξεις μια ματιά στον αντίπαλό σου δεν είναι κακό, να δεις τι γίνεται και να τον έχεις μελετήσει καλά, γιατί οι παγίδες του καλοκαιριού είναι μεγάλες, με αυτή την έννοια το λέω. Λοιπόν, για το Ράσιμο δεν ήθελα να πω, υπάρχει μια παγωμάρα προς το παρόν. Επίσης ακούστηκε και το όνομα του Μαρκ Γκιού. Είναι από τις ακαδημίες της Μπαρσελόνα ο παίκτης, για Σέντερφορ μιλάμε τώρα. Θα δούμε τώρα τι προτεραιότητες και τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός και αν θα είναι κάποιο από αυτά τα δύο ονόματα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν θα είναι μόνο στο Ανδρέας Τετέι, έχει φύγει ο Σβιντέρσκι. Ο Ντέσσερς ακόμα είναι στα πιτς, οπότε σίγουρα θα κινηθεί και για αυτό το παίκτη, μάλλον για επιθετικό Παναθηναϊκός. Φαντάζομαι θα έχουμε εξελίξεις και με τον Τζάπρα τις επόμενες ημέρες. Αυτό πιστεύω. Δεν νομίζω να πάει σε μεγάλο σύριαλ και υπόθεση του Τσάπρα. Τι άλλο να μην τα ξεχάσω. Ξεκίνησαν και τα έργα. Ξανά είχαν, ύστερα από ένα ατύχημα που είχε γίνει στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, είχαν σταματήσει για κάποιες μέρες.
0: Ωραία. Απλά επειδή Σάκη πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις σε 20 δεύτερα, θες να βγεις και στο επόμενο μισάρο να ολοκληρώσεις.
1: Εντάξει, για τον Τρόκελ δεν ήθελα να πω ότι περιμένουμε ακόμα να δούμε αν και τι θα γίνει και με αυτό. Με αυτό το παίκτη. Λοιπόν, εντάξει, να μην σε κρατάω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή, Σαγκή.
1: Καλό βράδυ, καλό Σαββατόβραδο στους φίλους Παναγιώτη μου. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε.
2: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 9.43 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 9.30.

Η ώρα είναι 9.30. Είστε συντονισμένοι 9.43 Εντερβέτεν Sports, Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Ακούσαμε προηγουμένως ρεπορτάζ Ολυμπιακού από Κώστα Σαμοθράκη, ρεπορτάζ Παναθηναϊκού από Σάκη Μπουσδούνη. Αύριο είναι η προγραμματισμένη η άφεξη του Ινάκη Πένια, του 27χρονου Ισπανού τερματοφύλακα, στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Εξαιρετική επιλογή από τον Στέφανο Κοτσόλη που κάνει πολύ καλή δουλειά και αυτό φαίνεται. 23 Ιουλίου πάντως ξεκινάει το ευρωπαϊκό ταξίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στην Ουγγρική Παξί. Παξί, λάθος μου. Παρακτήτα τα μηνύματά σας, ο Διαμαντής στέλνει την καλησπέρα του. Καλησπέρα φίλε Παναγιώτη, καλησπέρα και σε σένα Διαμαντή. Και οι υπόλοιποι μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber 6939 943 943, αχρεωστήτως εννοείται.

Εν αναμονή λοιπόν της αύξησης του Πένια στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, ενώ Ετιέν Καμαρά και η επέκταση δανεισμού του Λούκας Τσάβεζ έχουν ανακοινωθεί σήμερα. Πάντως να πούμε ότι βρέθηκε και σήμερα στην παρουσίαση του Ετιέν Καμαρά στο Κοροπή ο Γιάννης Αλαφούζος. Δίνει βροντερό παρόν, να λέμε την αλήθεια, σε αυτές τις πρώτες μέρες της προετοιμασίας των Πρασίνων. Η αποστολή τους που για το βασικό στέδιο της προετοιμασίας εκτός συνόρων είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα. Έχουμε και παγκόσμιο κύπελο σε εξέλιξη. Έχουν μπει πολλά γκολ στην αναμέτρηση της Ολλανδίας με τη Σουηδία. 72ο λεπτό, η Οράνιε με χάτρικ του Μπρόμπεϊ και ένα γκολ του Χάκπο προηγούνται 4-1. Το γκολ μείωση των Σουηδών σημείωσε ο Άντωνι Ελάγκα σε εκδήλωση αντεπίθεσης των Σουηδών. Σε ένα μάτς με καλό ρυθμό, πολλές φάσεις κυρίως όμως για τους Ολλανδούς. Και αυτό επιβεβαιώνεται και από το σκορ.

Σε μερικά λεπτά θα έχουμε και μπασκετική αναφορά όπως πάντα στην εκπομπή. Όχι με τον Γιώργο Γκαλίδη. Μαζί μας θα έχουμε Σωτήρη Γεωργίου να σχολιάσει την επικαιρότητα σε ερυθρόλευκο και πράσινο στρατόπεδο. Ο Διαμαντής μας στέλνει την καλησπέρα του με μια φωτογραφία συνδυαστικά. Μια φωτογραφία από το λιμάνι του Πειραιά, το μικρολίμανο συγκεκριμένα βασικά, και λέει καλησπέρα από τον όμορφο και δροσερό Πειραιά. Διαμαντή, καλοπερνάς, και με τιμά ιδιαίτερα ότι παρά το γεγονός ότι βρίσκεσαι έξω σε ένα τόσο ωραίο προορισμό, ακούς και την εκπομπή, ευχαριστούμε. Στον ορμό Αφροδίτης είναι συγκεκριμένα ο Διαμαντής, όπως επισημαίνει με νέο του μήνυμα. Πολύ ωραίος ο Πειραιάς, Διαμαντή, ειδικά αυτές τις ώρες για βόλτα είναι ο ιδανικός προορισμός. Ό,τι και αν επιλέξεις να κάνεις, να πας σε μαγαζί, βόλτα, ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Λέμε για τα μεταγραφικά εγχώρια στο ποδόσφαιρο, αλλά και στο μπάσκετ, τα όσα προκύπτουν από δημοσιεύματα του εξωτερικού είναι αρκετά. Βλέπουμε να λένε ότι στην Ισπανία Χεζόνια και Λάιλς δεν έχουν μέλλον στη Ρεάλ Μαδρίτης και αναμένεται να ολοκληρώσουν άμεσα τις συνεργασίες τους με τη Βασίλισσα. Από την άλλη φαίνεται η Χάποελ Τελαβή θέλει να κινηθεί σε αντίστοιχο μοτίβο με το περσινό μεταγραφικά. Ετοιμάζεται να αποκτήσει το Τζόρνταν Νουόρα από τον Ερυθρό Αστέρα. Και η ομάδα του coach του είναι αποφασισμένη να αποκτήσει τον Αμερικανό 27χρονο παίκτη.

Και μιας και μιλάμε για ομάδες του εξωτερικού της EuroLeague, υπάρχει κι άλλος παίκτης που έχει αρκετή ζήτηση. Και μιλάμε για τον απόλυτο πρωταγωνιστή των τελευταίων ετών της Ανατολού Εφές, τον Σεν Λάρκιν. Το οποίο το μέλλον συνδέεται με τον Ερυθρό Αστέρα που θέλει να ανεβάσει κι άλλο το μπάτζετ του ενώ στη νέα σεζόν. Υπενθυμίζω, το περσινό καλοκαίρι είχε το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας του Ερυθρός Αστέρας. Παρόλα αυτά κατάφερε να μείνει εκτός play-off της EuroLeague, ιτήθηκε, υπενθυμίζω, στα play-in του θεσμού. Ενώ δεν πανηγύρισε και κανένα τίτλο, ούτε τη Σερβική ούτε την Αδριατική Λίγκα κατάφερε να κατακτήσει η ομάδα από το Βελιγράδι, γι' αυτό και απομακρύνθηκε ο Μπράντοβιτς ολοκληρώνοντας τη δεύτερη θητεία του στον Ερυθρό Λευκό Πάγκο. Μιλάω για τον Σάσα Μπράντοβιτς, όχι για τον Ζέλικο, προφανώς δεν μπερδεύτηκα αν κάποιοι αυτό νομίζατε. Ο Ζέλικο, ο οποίος σύμφωνα με όσα ακούγονται ετοιμάζεται να ανακοινωθεί τη Δευτέρα η επιστροφή του στην τεχνική ηγεσία των Πρασίνων. Θα πούμε περισσότερα όμως με Σωτήρη Γεωργίου που θα είναι άμεσα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.

0: Και παρά τα όσα ποδοσφαιρικά έχουμε συζητήσει και αναφέρουμε, αλλάζουμε περιβάλλον, περνάμε στο μπάσκετ. Μαζί μας ο Σωτήρης Γεωργίου. Σωτήρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βαγγέλη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου εκ των προτέρων στην εκπομπή.
1: Παράβο.
0: Έχουμε πολλά να σχολιάσουμε για μεταγραφολογία που ακούγεται έντονα, για ενδεχόμενη επιστροφή Ζέλικο στον πράσινο πάγκο.
1: Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι έχουμε πολλά τα οποία είναι σε πολλά επίπεδα, γιατί για παράδειγμα ένα μεγάλο θέμα πριν πάμε στο χωριστάς ομάδες είναι τι θα γίνει με την Ευρωλίγκα, όπου από τη μία ακούμε το NBA Europe μέσω επίσημων δηλώσεων να δημιουργεί μια λίγα δικιά του με πόλεις που έχουν ήδη ακουστεί, και μάλιστα μου κάνει εντύπωση λέγεται και επίσημα ότι έχουν υπάρξει ενδιαφερόμενοι από τις πόλεις, άρα υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι είτε νέα κλαμπ που θα δημιουργηθούν, είτε παλιές ομάδες που θα ενεργοποιηθούν, είτε ομάδες ποδοσφαιρικών κλαμπ που θα δημιουργήσουν μπάσκετ, είτε ομάδες που υφίστανται ήδη. Εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί μέχρι πρώτη νοση λέγαμε ότι θα είναι μαζί η Ευρωλίγα με το NBA Europe. Το NBA Europe λέει ότι εμείς θέλουμε να είμαστε με την Ευρωλίγα, αλλά αν δεν μας θέλουν θα είμαστε και μόνοι μας. Οπότε έχουμε μπερδευτεί λίγο, Παναγιώτη, για το τι ακριβώς μελιγενέστε. Και είναι ένα θολό τοπίο γενικότερα, το οποίο θα μας αποσχολήσει ποικιλοτρόπως, διότι θα έχει να κάνει και με την αύξηση των ομάδων στα επόμενα χρόνια. Μπορεί να γίνουν και 30, όπως είχαμε πει και προκαιρού από το 2028-2029. Αυτό έχει να κάνει με το αν θα μπουν μέσα ο Άρης, ο ΠΑΟ και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία προσπαθεί να μπει μέσω του NBA Europe, θα τη βόλευε να είναι αυτόνομη διοργάνωση. Απ' την άλλη, ο Άρης, ο ΠΑΟ θα πάρει στο EuroCup με στόχο να κατακτήσουν το EuroCup του χρόνου υψηλά budget για να παίξουν στην Ευρωλίγκα, όποια μορφή και αν έχει αυτή και με όποια διοίκηση, σε πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ το θολοτοπίο. Το καλό είναι ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ φτιάχνουν καλές ομάδες. Ο Άρης και το Σπανούλη στον πάγκο, ο ΠΑΟΚ με Τρινκέρι, με σειρές διοικήσεις, αλλά χωρίς να χαλάνε τρομερά λεφτά αυτή τη στιγμή. Μεταγραφικά, μια και το όπιση τουλάχιστον και από τι ομάδες Θεσσαλονίκη, ο Άρης πιέζει για τον Τολιόπουλο, αλλά ο Τολιόπουλος από ό,τι φαίνεται θα μείνει στον Παναθηναϊκό. Άρα λοιπόν το λέω αυτό γιατί υπάρχει το κίνητρο, λόγω ότι είναι Έλληνας παίκτης εδώ και θα γινόταν ο ηγέτης του Άρη αν επέστρεφε. Αυτά όσον αφορά, ξεκινήσαμε λίγο ανάποδα για πριν πάμε στους αιωνίους της Αθήνας και τους μεγάλους Ευρωλίγκα. Ο πρωταθλητής, μάλλον πριν πάμε στο Ολυμπιακό, ξεκινήσουμε με το πιο φρέσκο ρεπορτάζ που έχει να κάνει με τον Ομπράδο στον Παναθηναϊκό. Εδώ και πολλές μέρες έχω πει σε εκπομπές και με τον Σάκη, αλλά και γενικότερα, ότι ο Ομπράδο θεωρώ ότι θα είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Μάλιστα, αυτό το ποσό το που είχαμε πει εμείς και ο όρος τον οποίο είχαμε πει και εμείς άρχισε να κυκλοφορεί σήμερα και στο ρεπορτάζ από τη Σερβία. Εγώ είχα πει ότι ο Μπράντοβιτς θα δεχτεί μια πρόταση, έχει πει αρχικά το ναι προφορικά ουσιαστικά, γιατί υπάρχει καλό κλίμα που έχει καταλαβαίνει τι γίνεται, για μια πρόταση η οποία θα είναι 6 εκατομμύρια καθαρά στον ίδιο και σύνολο με όλες τις αποδοχές των συνεργατών του κτλ. Αυτά είναι 40 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Συνταπριν αυτά δεν έχουν μικρή σημασία, έχουν τα νούμερα και τα λοιπά. Σίγουρα ο Μπράντοβιτς έχει δεχτεί μια μεγάλη πρόταση, και μάλιστα αυτό το οποίο είχε βάλει ως όρο, έχουμε πει εδώ και καιρό, είναι να μην ασχοληθεί η διοίκηση του Παναθηναϊκού με διαιτησία και με όλα αυτά, και να πέσουν οι τόνοι με την Ευρωλίγκα. Ότι θα είναι ο απόλυτος άρχοντας δηλαδή θα είναι, και ότι στο αγωνιστικό κομμάτι δεν τίθεται θέμα, αλλά νομίζω ότι στο αγωνιστικό κομμάτι, Παναγιώτη, και ο Άταμαν δεν είχε κανένα ζήτημα. Δηλαδή, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εδώ και πολλά χρόνια πλέον με τον Άταμαν στον πάγκο, δηλαδή δεν έχει επέμβει ποτέ να πει, ξέρεις αυτό, και μας έχει στηρίξει και τον προπονητή του δύσκολες στιγμές. Άρα δεν τίθεται θέμα ότι ο Ζέλμιν Μπράδος ήταν ο απόλυτος άρχοντας στην επιστροφή του μετά από 14 χρόνια. Νομίζω ότι είναι πλέον τυπική σημασία.
0: Ναι, χωρίς να θέλω, σε διακόπτω, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω την παρουσία του Άταμαν στο πράσινο πάγκο και την τριετή θητεία του, μιλάμε για μια πιο ηγετική φυσιογνωμία.
1: Ο Μπράντοβιτς αρχίζει είναι θεσμός που λέμε, έτσι. Είναι
0: σε όλα τα μέτωπα.
1: Ακριβώς, είναι ο κορυφαίος προπονητής όλων των εποχών στον Παναθηναϊκό. Είναι ο κορυφαίος προπονητής της Ευρώπης τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια που ξέρω που ασχολούμαι εγώ.
0: 30, γιατί τα τελευταία 10 από ό,τι έλεγε ο Αταμάν είναι εκείνος ο κορυφαίος.
1: Εντάξει, βάσει.
0: Εδώ δεν συμφωνώ, απλά το λέω, κατάλαβε για την κουβέντα.
1: Εντάξει, ναι, και ο Μπαρτζόκας θα μπορεί να πει. Ναι. Εντάξει, αυτά είναι σχετικές έννοιες τώρα. Ο Άταμαν τώρα στηρίζεται στο ίδιο τη σου πήρε. Okay, εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ο Μπράδος είναι το μεγαλύτερο όνομα. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε και πολλές επιλογές. Η αλήθεια είναι γιατί δεν υπάρχουν προπονητές αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως προσπάθησε να παίξει και με το συνέχιμα τον Μπράδος. Αλλά και ο Μπράδος βλέπει ότι είναι μια ευκαιρία ο Παναθηναϊκός, γιατί έχετε σε γνώριμο έδαφο σε μια πόλη που έχει σπίτι, του αρέσει, είναι η δεύτερη του πόλη. Ζει και εδώ και να μπορέσει να κλείσει την καριέρα του με μια μεγάλη επιτυχία. Σιγά σιγά. Αυτό που θα δώσω εγώ σαν πληροφορία, πέρα από τη συμφωνία που είναι δεδομένη, το έχουμε πει, είναι ότι ο Μπράντοβιτς, εφόσον το καλό για τον Παναθηναϊκό να λάβει, θα πάει σε ένα μοντέλο μπάσκετ λίγο διαφορετικό από αυτό που ξέραμε, αλλά και από αυτό που είδαμε στην Παρτίζαν. Δηλαδή, ο Μπράντοβιτς θα προπονηθεί των ρόλων τη σκληρή άμυνα, πάνω απ' όλα η ομάδα κτλ. Προσπάθησε στην Παρτίζαν να πάει σε ένα νέο μοντέλο πολύ Αμερικάνικο. Αμερικάνικο μπάσκετ, πολλή επίθεση, καμία άμυνα που λέμε και τα λοιπά, απέτυχε εκεί.
0: Δεν του βγήκε, ναι.
1: Δεν του βγήκε. Άρα θα πάει σε ένα μοντέλο, μαθαίνω εγώ, το οποίο θα είναι λίγο Ευρώπη, δηλαδή αρκετό ελληνικό στοιχείο, έμφαση στην άμυνα, στο σεταρισμένο μπάσκετ, διαβασμένο όπως κάνει ο Μπαλτζόκας, αλλά και με αρκετή δόση αμερικανιάς που λέμε, αθλητικότητας, ελευθερίας κάποιων παιχτών, αλλά όχι αυτό το μπάσκετ του Άταμαν, το οποίο ήταν ό,τι θέλει κάνει ο καθένας, το οποίο βγήκε μια χρονιά, δεύτερη ψηλό, τρίτη
0: πλήρη
1: καθίσθηση. Μάλιστα να σου πω ότι ο Παναθηναϊκός, τι πώς παιχνίδι είχε με το Χέις Ντέιβις, που ήταν ο καλύτερος στο πώς παιχνίδι με τη Φενέρ, με το Σάρας, και τι πώς παιχνίδι είχε με τον Όσμαν, που θα μπορούσε να ματσάρει, να δημιουργήσει μισμάτς με αντίστοιχα τριάρια πιο χαμηλά και λιγότερο, με λιγότερο ποσότητα από αυτόν. Ο Παναθηναϊκός δεν επιδίωκε να διαβάζει το παιχνίδι, έπαιζε ένα άναρχο μπάσκετ. Μάλιστα ο Μπράντοβιτς, επειδή έχει υποθεί και για το θέμα του Ναν, θα κρατήσει τον Ναν σαφώς, αλλά θα τον βάλει σε καλούπι ότι πάνω απ' όλα θα είναι η ομάδα. Σαφώς δεν έχει πρόβλημα ο Μπράντοβιτς να πει στον κάθε Ναν ότι αν δεν σ' αρέσει φεύγεις. Αυτό που θα κρατήσουμε, Παναγιώτη, λέω στο Ρεπράσιο Παναθηναϊκού για την επόμενη μέρα, αφού έρθει τον Μπράντοβιτς, όπως είπαμε, κατά να πούμε, να κρατήσουμε ένα μικρό καλάθι, πάντα κρατάς μέχρι να πέσουν υπογραφές. Αλλά αυτό το οποίο μετά θα γίνει στην επόμενη μέρα, το Παναθηναϊκός δεν θα έχει πολλές κινήσεις να κάνει. Γιατί εφόσον δεν αλλάξει κάτι με τον Όσμαν, στο 3 θα έχει, γιατί έχει συμβόλαιο Όσμαν, έτσι. Απλά δεν νομίζω να ζητήσει να φύγει ο ίδιος. Οπότε ο Παναθηναϊκός θα έχει εκεί Όσμαν Ρογκαβόπουλο. Έχει Χέις Χουάντσο στο 4 και Μίτογλου. Έχει το Λεσόρ στο 5, άρα μιλάμε για 6 παίκτες ήδη. Έχει το Λιόπουλος, Λούκα, Καλαϊτζάκη, που θα μείνουν όλοι γιατί είναι και το ελληνικό στοιχείο, στην περιφέρεια, και έχει τον Άν. Δηλαδή μιλάμε για 10 παίκτες αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει και ο Γκραντ. Εδώ αφήνω ερωτηματικό για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω θα ήθελε τον Παντιό στη θέση του Γκραντ, που έκλεισε ίσως ο κύκλος του. Είναι ένα ερωτηματικό εδώ. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα κυνηγήσει combo guard scorer τύπου Φρανσίσκο, αν βγει στην αγορά ο Λάρκιν,

0: Αλλά εδώ δεν είναι το θέμα των χρημάτων, είναι ότι έχει προτεραιότητα το NBA ο Μπόγκα και έχει και συμβόλαιο, βέβαια υπάρχει buyout. Θα τα δει αυτά στην πορεία ο Μπράντοβιτς και σίγουρα θα πάει για ένα πεντάρι σπουδαίο. Εκεί θα είναι νομίζω ο Βαλανσιούνας ο μεγάλος στόχος, ο οποίος εφόσον έρθει με το Λεσόρ δεν θα κυνηγήσει άλλο καλό όνομα για ο Παναθηναϊκός, γιατί θα είναι πλήρης με Βαλανσιούνας. Λεσόρ θα πάρει, έχει και το Μίτο που ανέβει στο 5 και ίσως πάρει ένα παιδί, έτσι που λέμε, με απλά αθλητικό. Θα δούμε ποιος μπορεί να είναι αυτός, όχι όμως όνομα. Ο Παναθηναϊκός είναι πλήρης, είπαμε, έχει 10 παίκτες στο ρόστερ.
1: Για Σλούκα δεν νομίζω να αναφέρθηκες.
0: Ναι, είπα, Λούκας Τολιόπουλος Καλετζάκης. Ο Λούκας βέβαια θα είναι με πολύ μικρότερο ρόλο. Γι' αυτό θεωρώ ότι ο Μπράντοβιτς, και αυτό λέγει πληροφορίες, που θέλει σούπερ άσο για να παίζει 25-30 λεπτά σκόρερ. Και από πίσω ο Λούκας να ερευνεί λίγο το παιχνίδι, ότι έκανε και στη Φενέρα, αλλά με λιγότερα λεπτά συμμετοχής εδώ. Σύντον τον Τολιόπουλο, τον οποίο θα του δώσει, για τον πιστεύει και του αρέσει το θράσο του Τολιόπουλου, πιστεύω ότι ο Μπράντοβιτς θα του δώσει ένα χρόνο εκεί 7-8 λεπτά στον άσο σε κάθε παιχνίδι κατά μέσο όρο. Άρα λοιπόν κάπως έτσι κλείνει το ρόστερ. Θα είναι και ο παίκτης εκεί που θα έλεγε στη θέση του Γκραντ ή αν μείνει ο Γκραντ. Θα δούμε εκεί τι μπορεί να γίνει, γιατί και ο Γκραντ φαίνεται να έχει πρόταση και από Ντουμπάι και από εξωτερικό. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει κάτι καλύτερο εκεί, είπαμε, ψάχνει το Μπαντιό. Γενικά πάντως νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει μια πολύ ισχυρή βάση. Από τη στιγμή που έρθει ο Γκραντ θα ξεκαθαρίσουν όλα. Η βάση υπάρχει και από εκεί και πέρα λείπουν οι πινελιές. Τα αρέστα του Παναθηναϊκού θα είναι στο Νάσο και στο 5, δηλαδή να πάρει τον Βαλασσούρας που είναι στοχοποιημένος ούτως ή άλλως και ένα Νάσο καλό για να μπορέσει σκόρινγκ, γιατί εκεί υστέρησε ο Παναθηναϊκός φέτος, έτσι είναι ξεκάθαρο. Ναι, απέτυχε ο Ζόρτς, απέτυχε ο Λούκας μεγαλώνει πλέον. Δεν υπήρχε στο Νάσο, υπήρχε πρόβλημα. Ο Γκραντ δεν είναι καθαρός άσος, άρα λοιπόν υπήρξε σοβαρό πρόβλημα θέση του playmaker, και είναι ένα πρόβλημα το οποίο παρουσίασε ο Άταμαν και με τον Μπράουν έπεσε έξω. Αλλά λοιπόν είδαμε ότι εκεί υπήρχε πρόβλημα. Ο Άταμαν είχε μάθει με το Λάρκιν και το Μίσιτς, αλλά στον Παναθηναϊκό δεν βγήκαν οι μεταγραφές στον Άσο.
1: Σωστά. Πριν περάσουμε στον Ολυμπιακό, μια παύση ναι, όσα λέμε μπασκετικά, για να ενημερώσουμε το ακροατήριο με το Σάμερβιλ. Η Ολλανδία στο 81 λεπτό πετυχαίνει 5ο γκολ. Ολλανδία-Σουηδία 5-1. Βροχή τα γκολ. Συνεχίζουμε όμως για να περάσουμε και για τον Ολυμπιακό.
0: Πάμε λοιπόν και στον Ολυμπιακό, όπου εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο ήσυχα και ήρεμα. Ο Ολυμπιακός περιμένει καταρχήν την ανανέωση του Μπαρτσόκα, η τυπική, θα αναφέρεται για 3 χρόνια, 2 συντέρνα. Περιμένει να κάνει τις επαφές με τον Ντόρσε για ανανέωση επέκταση συμβολέου. Έχει συμβόλαιο ο Ντόρσε για του χρόνου, με ψώνει του Ολυμπιακού 1,7. Ο Ολυμπιακός θα του προτείνει 3 χρόνια μαζί με το φετινό που θα ξεκινήσει. Με ένα ποσό περίπου στα 7,5 εκατομμύρια, λένε ότι ο παίκτης θα ζητήσει παραπάνω. Θα δούμε τι θα γίνει για το κομμάτι αυτό. Λογικά θα βρεθεί η χρυσή τομή. Ναι. Περιμένει την ανανέωση του Παπα-Νικολάου, που έχει πει ότι θέλει να μείνει για να κλείσει την καριέρα του. Ένα ερωτηματικό που υπήρχε ήταν ο Φαλ, τελείωσε. Ένα ερωτηματικό άλλο είναι ο Μακίσικ, ο οποίος μπορεί να μείνει, αν δεν προτιμήσει να πάει από τη Θεσσαλονίκη που έχει προτάσεις. Αλλά δεν θα παίζει την Ελλάδα του Σάσο. Ο Μακίσικ θα έχει ένα συμπληρωματικό ρόλο στο τέλος της καριέρας του, όπως και ο Τζόζεφ, αν θα μείνει σαν τέταρτος.
1: Πάντως, συγγνώμη, επειδή λες για Φαλ, είπες για Μακίσικ, αν θα μας αφήσει για Βορρά. Για Φαλ τι βλέπεις?
0: Για Φαλ, λοιπόν, από ό,τι πρώτον ο Ολυμπιακός περίμενε το αν θα πάρει το ελληνικό διαβατήριο ο Φαλ μέσω εξετάσεων που έχει δώσει, δηλαδή καθαρά νομότυπα και χωρίς χάρες. Αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει, και επειδή ακόμα και αν έπαιρνε αν εξετάσεις ήταν θετικές και τις έχει περάσει, δεν ξέρεις πότε θα πάρει το διαβατήριο. Δεν μπορούσε να περιμένει ο Ολυμπιακός ένα παίκτη ο οποίος θα έχει 1,8 εκατομμύρια συμβόλαιο, γιατί ο ψώντας στον Ολυμπιακό, για το πότε θα γίνει ένα, γιατί σαν έλεγα στο βόλευε τον Ολυμπιακό σαφώς, γιατί έχει πρόβλημα στην Ελλάδα και με τα διαβατήρια, αλλά και να έχει και καλό ρόστερ όσον αφορά τους αγώνες με τον Παναθηναϊκό στην Ελλάδα. Δεν μπορούσε να περιμένει ο Ολυμπιακός λοιπόν αυτή την περίπτωση. Ο Φάλ απ' την άλλη θα ήθελε να πάει κάπου να παίζει, είναι 34, μην ξεχνάμε, από τραυματισμό. Ο Ολυμπιακός λοιπόν τα έβαλε στο τραπέζι όλα αυτά και λέει δεν κάνω ανανέωση. Ο Φαλ μπορεί να πάει είτε στον ΠΑΟΚ που είχε ακουστεί πάρα πολύ, είτε στη Βιλερμπάν που είχε ακουστεί πάρα πολύ, είτε στα 34, είναι από τραυματισμό.
1: Από τη Βιλερμπάν τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός, να επενθυμίσω.
0: Ακριβώς, και ο Ολυμπιακός του αύξησε το κασέ, γιατί όταν ήρθε ήταν ρολίστας απλώς και τώρα έγινε ρολίστας πολυτελείας. Ο Ολυμπιακός χάνει ένα ψηλό με δημιουργία από μέσα προς τα έξω, και το έχει δουλέψει αυτό με τον Μιλουτίνοφ. Γενικά ο Ολυμπιακός όμως βλέπουμε ότι δεν καίγεται γι' αυτό, γιατί πάει σε πολύ αθλητικές λύσεις, δηλαδή με Τζόνς και Χολ πίσω από Μιλουτίνοφ να δίνουν πάρα πολύ αυθεντικότητα. Δεν τον ενδιαφέρει τόσο η δημιουργία πλέον, να το πούμε αυτό, Παναγιώτη, να το εξηγήσουμε στον κόσμο, η δημιουργία.

0: που είχε από μέσα προς τα έξω, που του άρεσε τον Μπαρτζόκα που είχε με το φαλ, ναι. Με τον γκέι πλέον τον Μπαρτζόκα, για τον πολύ απλό λόγο ότι ο Ολυμπιακός στον Άσο παίρνει Μακιντάιρ, άρα θα είναι πανίσχυρος δημιουργικά. Εσύ το Μοντέρο που θα...
1: δηλαδή δεν βλέπεις φαλ να ενδιαφέρει τον Άρη, μόνο τον ΠΑΟΚ.
0: Και τον Άρη πιθανώς, αλλά ο Άρης θα έχει χαμηλότερο μπάτζετ φέτος.
1: Okay.
0: Ο Άρης θα κινηθεί περίπου στα 8 με 9 εκατομμύρια. Παίκτες που ακούγονται για τον Άρη, το ξεκαθάρισε ο Σπανούλης, δεν μπορεί να αποσχολήσουν, γιατί ο Άρης θα έχει ένα μικρότερο μπάτζετ. Θα είναι στα 8 με 9 εκατομμύρια. Ο Σπανούλης δεν θέλει, όχι δεν υπάρχουν λεφτά, υπάρχουν. Δεν θέλει να φτιάξει μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή στο EuroCup θα ξοδέψει παραπάνω χρήματα από αυτό το οποίο μπορεί να χτίσει μια ομάδα, χωρίς υπερβολές, χωρίς παίκτες οι οποίοι θα είναι που λέμε μισθοφόροι, που θα τους πληρώσει παραπάνω και θα έρθουν για τα λεφτά. Θέλει να φτιάξει μια ομάδα που να υπάρχει κίνητρο, να χτιστεί μια βάση και σιγά σιγά να ανεβαίνει τον budget. Όταν χρειαστεί θα πάει και στα 20-25 εκατομμύρια, εφόσον παίξει ο Άρης στην Ευρωλίγα. Άρα λοιπόν μέχρι...
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
4: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
3: Όπω.
4: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
3: Όπως?
4: Όπως το παγκόσμιο!
5: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
2: Super Sport 104.
0: Κύριε Φεντέρ, χωρίς έντερ. Μια φορά γίνεται, δεν γίνεται κάθε χρόνο. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αναβαθμιστεί στο ένα. Ο Μπαρτζόκας βλέπεις με δικαιώνει εμένα. Διότι και παίρνει όχι απλά το Μακιντάρι που είναι βελτιωμένη έκδοση και αναβαθμισμένη έκδοση WOCAP, γιατί είναι καλύτερος και σε αθλητικότητα και στο, έχει καλύτερο τρίποντο, έχει καλύτερο drive κτλ. Άρα απειλεί περισσότερο. Αλλά παίρνει και το Μοντέρο, ο οποίος είναι ακριβώς αυτό που έλειπε από τον Ολυμπιακό. Ο κόμπο γκάρ που έλειπε. Εγώ το λέω ότι είναι μια έκδοση τύπου Φραντσίσκο, τύπου Mike James. Δηλαδή παίκτη σε καλύτερη ηλικία, πολύ πιο πλήρες πακέτο και σε πολύ μεγάλη οριμότητα. Γιατί είναι 22, αλλά παίζει σαν 30, έτσι. Ο Μοντέρο. Άρα,
1: και λοιπόν, κάνει και τρομερούς τελικούς τώρα με την Μπαρτσελόνα. Ξεκίνησε ασταμάτως βασικά.
0: Ό,τι καλύτερο κυκλοφορούσε. Το ήθελαν όλοι. Ο Ολυμπιακός κινήθηκε γρήγορα. Οπότε ο Ολυμπιακός, Παναγιώτη, γίνεται πανίσχυρος στο 1 που εκεί που ήταν η αδύναμη θέση του με το WOCAP. Είναι πολύ ισχυρό στο 2 με Φουρνιέ Ντόρσεϊ, με Βεζέκο στο 4. Στο 5 έχει 3 πεντάρια. Τι του λείπει, θα κυνηγήσει ένα τεσάρι. Ποιος θα είναι αυτός, πολλά ονόματα ακούγονται. Ο Μπόγκα αποσχολεί, αλλά είναι δύσκολη περίπτωση. Θέλει το NBA. Έχει συμβόλαιο, πάει ψηλά το κασέ. Εγώ ένα όνομα έχω εκεί τσεκάρει. Έχουν ακουστεί πολλά ακόμα και ο Λεντέ, ακόμα ο Μονέκη. Πολλά όνοματα κυκλοφορούν όλοι. Εγώ έχω κεντράρει ένα όνομα που λέγεται Μπράντον Κι. Μπράντον Κι είναι ο παίκτη Βαλένθια. Ταιριάζει απόλυτα στον Μπαρτζόκα. Κρατήστε το αυτό, γιατί μιλάμε για τον παίκτη ο οποίο ήρθε φέτος στο μέσο τη σεζόν στη Βαλένθια, αλλά ήταν ο καλύτερο αμυντικό στο MBDL. Που σημαίνει ότι, ότι είναι ένα παίκτη κλασικό Μπαρτζόκα. Δηλαδή παίζει. Είναι ασχολείται με την άμυνα, δεν τον ενδιαφέρει η επίθεση. Ούτε καλό στην επίθεση. Ο Μπαρτζόκας τι θέλει στο 4, έναν αθλητικό παίχτη πίσω από τον Βεζέκοφ να παίζει 10-15 λεπτά χωρίς να ζητάει κάτι παραπάνω και να δίνει την άμυνα. Άρα ταιριάζει απόλυτα εκεί που είναι και σε προς τη λύση και είναι και ελεύθερος. Okay. Σε αντίθεση με άλλους παίχτες που δεν είναι ελεύθεροι.
1: Και αν μπορείς, Σωτήρη, σε μισό λεπτό να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και διαφημίσεις, αν μπορείς να απαντήσεις ένα μήνυμα ακροατή που λέει αν βλέπεις Λάρκιν στον Άσο για τον Παναθηναϊκό.
0: Εφόσον ο Λάρκιν έχει συμβόλαιο, εφόσον όμως αποφασιστεί ότι τελείωσε το συμβόλαιό του και θα είναι ελεύθερος, ναι, το βλέπω. Μπορεί, όλος το βλέπω. Αλλά κλείνοντας για τον Ολυμπιακό που είμαι μισό λεπτό, ο Ολυμπιακός θέλει εκεί το τεσάρι και ίσως κυνηγήσει και έναν ακόμα παίκτη, ίσως τον Γκόλσον λέω εγώ ένα όνομα, okay. Για ένα ακόμα τριάρο τεσάρι πίσω από το Γουόρ, μια και ο Παπα-Νικολάου μεγαλώνει, θα παίζει λίγο τελευταία του χρονιά και ίσως φύγει ο Μακίσε και αν μείνει, θα μείνει για 5-10 λεπτά.
1: Σωτήρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά, ευχαριστώ εγώ.
6: 943 Interveten Sports.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύχητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: 943 Interveten Sports.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Το ποδόσφαιρο είναι μια μεταμφιεσμένη έκφραση της λαϊκής ψυχής. Σλαβόι Ζίζεκ, Σλοβαίνος φιλόσοφος.
12: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά, ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Πράσινους. Αύριο αναμένεται στην Αθήνα για λογαριασμό του τριφυλιού 9-5. Οι Πράσινοι επέκτηναν το δανεισμό του Λούκας Τσάβες για άλλον ένα χρόνο. Ο Ολυμπιακός ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον David Κάρμο για την επιστροφή του Αγγολέζου Στόπερ, σύμφωνα με τον Κώστα Σαμοθράκη. Στο στόχαστρο των πυρεωτών βρίσκεται ο Έντι Σαλσέδο του Όφη, όπως αναφέρει το Sport Italia Mercato. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθεί η συνεργασία του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Σέρβος Κόουτς θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Στα ραντάρ του τριφυλιού βρίσκεται ο Τρέι Λάιλς, σύμφωνα με τη Mozart Sport. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον Ολυμπιακό Μουστάφα Φαλ. Ο Γάλλος Σέντερ κατέκτησε μία Ευρωλίγκα, τέσσερα πρωταθλήματα, τρία κύπελα Ελλάδος και τέσσερα Super Cup με τους Πειραιώτες. Μους, σε ευχαριστούμε για όλα όσα πρόσφερες στο σύλλογο. Θα είσαι πάντα μέλος της ερυθρόλευκης οικογένειας. Το μήνυμα της ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Στη τελική ευθεία το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση αναμένεται να βρεθεί αύριο στη Θεσσαλονίκη για να ανακοινωθεί από τους ασπρόμαυρους. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε φιλική αναμέτρηση με τη Samsung Sports στις 29 Ιουλίου στο πλαίσιο της προετοιμασίας των κυτρινόμαυρων στην Ολλανδία. Στην Πάτρα θα βρεθεί αύριο το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ένωσης. Στο στόχαστρο του Ερυθρού Αστέρα βρίσκεται ο γκάρτ της Ανατολού Εφές Σέιν Λάρκιν, σύμφωνα με την Telegraph. Ο Μάριο Χεζόνι αναμένεται να αποχωρήσει από τη Real Madrid, όπως αναφέρει η Μάρκα. Παρελθόν από τους Μερέγχες θα αποτελέσουν και οι Τρέι Λάιλς, David Κράμερ και Τσούμα Οκέκε. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, Ολλανδία-Σουηδία 5-1. Στις 11 Γερμανία Ακτή Ελεφαντοστού, στις 3 Εκουαδόρ Κουρασάο και στις 7 η ώρα την Ισία Ιαπωνία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
6: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
13: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο της απόψινής εκπομπής, Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο του 943 Ιντερβέτεν Σπόρτς έως τις 12. Ακούσαμε νωρίτερα ρεπορτάζ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, μπασκετική αναφορά στην εκπομπή με Σωτήρη Γεωργίου. Σε λίγο ανηφορίζουμε Θεσσαλονίκη να μάθουμε τα νέα των ομάδων του Βορρά, Άρη ΠΑΟΚ, και βέβαια ό,τι υπάρχει νεότερο στο στρατόπεδο του Γυρεού, του Ηρακλή. Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Ολλανδίας με τη Σουηδία. 5-1 εμφατική νίκη για την ομάδα του Κούμαν. 3 γκολ ο Μπρόμπεϊ, χατρίκ, 1 ο Χάκπο, 1 ο Σάμερβιλ. Το γκολ της Σουηδίας πέτυχε ο Ελάγκα. Αρκετή σκόρερ από Premier League όπως βλέπετε. Στέλνετε, εξακολουθείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Στείλατε αρκετά όταν είχαμε τον Σωτήρη Γεωργίου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να εκφράσετε τις μπασκετικές σας απορίες σχετικά με τα μεταγραφικά. 69-39-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού, ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Έχετε και εσείς ενεργό ρόλο εφόσον το επιθυμείτε. Από στιγμή σε στιγμή θα ανηφορήσουμε Θεσσαλονίκη, θα συναντήσουμε Παναγιώτη Στεφάνου. Πολλά νέα κυρίως στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ, με αποχαιρετιστήρια μηνύματα σε Λουτσέσκου και Τζιόρα. Έκλεισε ο καθένας στο δικό του διαφορετικό κύκλο. Αλέσιο Λύση αναμένεται να είναι ο επόμενος προπονητής στον πάγκο του Δικεφάλου του Βορρά. Τελευταία στιγμή από ό,τι φαίνεται είχαμε αλλαγή σχεδίου με τον Πούσιτς, που εν τέλει δεν είναι αυτός ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Λουτσέσκου.

0: Ανηφορίζουμε, πάμε Θεσσαλονίκη όπως έχω προαναγγέλει. Παναγιώτη Στεφάνου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να μας ενημερώσει για τα νεότερα. Άρη ΠΑΟΚ και Ηρακλή αν υπάρχουν. Καλησπέρα Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα.
0: Θες να αρχίσουμε από την ενδεχόμενη άφηξη του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ ή λες πάλι στο παραπέντε να έχουμε αλλαγή στο πλάνο?
1: Όχι, εντάξει. Τώρα περιμένουμε τον προπονητή της ομάδας. Είμαστε εν αναμονή της άφηξης αύριο του νέου προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ, του κυρίου Λύση, ο οποίος αναμένεται αύριο το μεσημέρι να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, να συναντηθεί διαζώσεις με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και να υπογράψει το συμβόλαιό του διάρκειας 2 ετών και να ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας, διότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο πλέον. Τη Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία της ομάδας. Άρα θα πρέπει να είναι παρόν και θα πρέπει αύριο να ανακοινωθεί και επισήμως. Είναι κάτι το διαδικαστικό, όπως μας λένε από τον ΠΑΟΚ, δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Ο κύριος Αλέσιο Λύση έχει συμφωνήσει σε όλα με την ομάδα, θα είναι ο προπονητής για το επόμενο χρονικό διάστημα και θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα αναλάβει να χτίσει τον ΠΑΟΚ της νέας περίοδου, αρχής γενομένης από την Πτολεμαϊδα και εν συνεχεία στο αθλητικό κέντρο της Ολλανδίας, όπου και θα μεταβεί αποστολή για να κάνει εκεί και φιλικά παιχνίδια, να γνωριστεί βεβαίως ο νέος προπονητής με τους παίκτες και να αρχίσει σιγά σιγά να στελεχώνεται και η ομάδα, γιατί έχει μείνει πίσω στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Πάντως υπάρχουν απόνερα όσον αφορά την λύση με τον Ρασβάν Λουτσέσκο. Σήμερα είχαμε μια ανακοίνωση πάρα πολύ αιχμηρή από το Σύνδεσμο Φίλων ΠΑΟΚ Ευόσμο εναντίον της διοίκησης. Αμφισβητεί ευθέως την ορθότητα της απόφασης να απομακρύνει τον Ρασβάν Λουτσέσκο, τον οποίον χαρακτηρίζει ως τον πιο πετυχημένο προπονητή της ιστορίας του ΠΑΟΚ, και έτσι είναι τώρα εδώ που τα λέμε.
0: Συμφωνώ.
1: Οι φίλοι του ΠΑΟΚ, οι οργανωμένοι από τον Εύοσμο, θεωρούν ότι δεν έγινε καλός σχεδιασμός, ότι αφήσαν τον προπονητή απροστάτευτο καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ένας προπονητής ο οποίος δεν ήταν απλά προπονητής τα προηγούμενα χρόνια, ήταν και υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων, έβγαζε και το πρόσωπο του ΠΑΟΚ προς τα έξω, όπως λένε οι φίλοι του ΠΑΟΚ από τον Εύοσμο, και ξαφνικά τον αδειάζουν χωρίς να υπάρχει λόγος. Δεν θεωρούν ότι η απομάκρυνση του Λουτσέσκου θα κάνει καλό στην ομάδα. Είναι αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, και κυρίως όταν είχε ακουστεί το όνομα του Μαρίνο Πούσιτς, ότι θα υπήρχε πρόβλημα όσον αφορά τον αντικαταστάτη του. Έχουν βέβαια μειωθεί οι αντιδράσεις, αλλά παρόλα αυτά ακόμα και το όνομα αυτό του νεαρού Ιταλού τεχνικού δεν είναι ικανό να σβήσει τις όποιες αντιδράσεις, και τις είδαμε και σήμερα σε επίσημη ανακοίνωση από τον οργανωμένο σύνδεσμο του ΠΑΟΚ.
0: Τι έκανε όμως, ήθελα να σε ρωτήσω, τι έκανε τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να αλλάξουν γνώμη για Πούσιτς και εν τέλει να καταλήξουν στον Λύσο?
1: Αυτό το είπαμε και τις προηγούμενες μέρες. Δεν μπορούσε να σταθεί ο Πούσιτς στον πάγκο του ΠΑΟΚ μετά από αυτά που άκουγε στα social media. Ήταν αδύνατον αυτό να συμβεί. Μιλάμε για ακραίες εκφράσεις. Μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσε να τα υπερπηδήσει κάποιος. Και αποφάσισε ο Ιβάν Σαββίδης, βλέποντας όλα αυτά και μη θέλοντας να ξαναζήσει ένα περσινό επεισόδιο τύπου Κωνσταντέλια,
0: Άρον
1: να τον γυρίσει από το αεροδρόμιο της Γερμανίας και πάλι πίσω στην Ολλανδία. Αναγκάστηκε λοιπόν λίγο νωρίτερα τώρα να κάνει πίσω στο θέμα Πούσιτς και να δώσει εντολή σε Μάτος και Βιερίνια να ψάξουν για άλλον προπονητή. Όντως αυτό συνέβη, βρέθηκε ο κύριος Λύση, ο οποίος δεν είναι και το τεράστιο όνομα, όμως το επιχείρημα τώρα του ΠΑΟΚ είναι το εξής. Πώς πήραμε πριν από 5 χρόνια τον Λουτσέσκου από την Ξάνθη, χωρίς να έχει κάνει κάτι το ιδιαίτερο? Δεν ήταν το μεγάλο όνομα και τότε ο Λουτσέσκου, με τα χρόνια κατάφερε να χτίσει το όνομά του, μέσω του ΠΑΟΚ το έκανε αυτό το όνομα που έχει σήμερα, και κατάφερε να γίνει ο πιο πετυχημένος τεχνικός στην ιστορία της ομάδας. Γιατί να μην συμβεί το ίδιο δηλαδή και με τον Αλέσιο Λύση? Αυτό είναι το επιχείρημα. Αφήστε τον να δουλέψει, αφήστε τον να δείξει τις γνώσεις του. Άλλωστε έχει και εμπειρία από το Ισπανικό πρωτάθλημα. Η Λα Λίγκα δεν είναι μικρό πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο προπονητής. Να πορευτούμε με αυτόν, λέει η διοίκηση του ΠΑΟΚ, όπως συνέβη με τον Λουτσέσκο, και αυτός μπορεί να αγαπηθεί από τον κόσμο και να δείξει έργο.
0: Σωστά, γι' αυτό και αναμένανε και, όπως είπες, άφηξη προπονητή. Βέβαια μιλάμε για τελευταία στιγμή πριν την προετοιμασία. για να δρομολογηθούν και τα μεταγραφικά.
1: Ναι, όντως αυτό θα γίνει τώρα, γιατί σιγά σιγά πρέπει η ομάδα να στελεχωθεί. Λείπουν αρκετοί παίκτες, πρέπει να μπουν όλα σε μια σειρά. Δηλαδή κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και στην Πτολεμαϊδα και στην Ολλανδία θα προστίθεται παίκτες στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει 23 Ιουλίου, θυμίζω, ευρωπαϊκό αγώνα. Άρα δεν έχει μείνει και πολύ καιρός, πρέπει να προετοιμαστεί. 4 εβδομάδες έχουν απομείνει για να μπορέσει να προετοιμαστεί κατάλληλα και να κάνει το πρώτο ματς για το Europa League. Είτε με την Δυναμό Κιέβου είτε με την Κλουζ.
0: Μιλάμε για δύο δύσκολους αντιπάλους, προφανώς τα έχετε πει και τις προηγούμενες μέρες.
1: Έτσι.
0: Να περάσουμε στον Άρη, εάν έχεις ολοκληρώσει με το δικέφαλο του Βορρά.
1: Απλά να ολοκληρώσω λέγοντας ότι ναι, μεν είναι δύσκολη αντίπαλη, όπως είπες, που έχει μπροστά το ΠΑΟΚ. Πιο δύσκολος αντίπαλος όμως είναι ο ίδιος ο εαυτός του ΠΑΟΚ, ο οποίος πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα, να περάσει τώρα αυτό το χρονικό διάστημα με τις καθυστερήσεις, να το καλύψει αυτό το κενό, για να μπορέσει να προετοιμαστεί και να παρουσιαστεί έτοιμος στα ευρωπαϊκά παιχνίδια αυτά, είτε με την Δυναμό Κιέβου είτε με την Κλουζ. Άρα θα έχουμε αύριο εξελίξεις με την επίσημη ανακοίνωση του Λύση και βεβαίως με την πρώτη προπόνηση της ομάδας τη Δευτέρα.
0: Ωραία. Να περάσουμε στον Άρη.
1: Ναι, στον Άρη περιμένουν τα λεφτά από τον Διαντή για να αρχίσει μετά να κυλάει ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Ήδη ο Γρηγορίου έστειλε το μήνυμά του ότι αυτό που θέλει πρώτα από τον Καρυπίδη είναι παίκτες στην άμυνα, κυρίως στο κέντρο της άμυνας. Θέλει εκεί δύο στόπερ οπωσδήποτε να αποκτήσει η ομάδα, συν έναν αριστερό μπακ. Άρα λοιπόν ξεκινά από την άμυνα. Είναι και η φιλοσοφία αυτή του Μιχάλη Γρηγορίου, να ξεκινά πρώτα να χτίζει οτιδήποτε από την άμυνα και στη συνέχεια σιγά σιγά να πηγαίνει προς τα ευρώς. Αυτό ζήτησε από τον Θόδωρο Καρυπίδη, ο οποίος θα περιμένει τώρα να πάρει τα χρήματα από τη μεταγραφή του Διαντή, ο οποίος Διαντή είναι στην Αθήνα και περνάει από εξετάσεις προκειμένου να υπογράψει συμβόλαιο με την Άλντι Ρίγια. Να πέσει λοιπόν το χρήμα και εν συνεχεία να αρχίσει σιγά σιγά να διοχετεύεται στην ομάδα και να αποκτώνται ποδοσφαιριστές. Ο Μαντσίνη φαίνεται πως δεν προχωρά, όπως όλα δείχνουν, διότι τον θέλει εκεί ο Παπαδόπουλος τον Αποέλ, ενώ υπήρχε μια φημολογία ότι θα ερχόταν στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει βέβαια κλείσει το θέμα, αλλά ο Αποέλ φαίνεται πως μπαίνει δυνατά στο παιχνίδι της παραμονής του στην Κύπρο. Υπάρχουν και άλλα ονόματα. Ο Τάσος Δόνης, για παράδειγμα, συμφώνησε να παραμείνει για άλλη μια χρονιά, παρά το γεγονός ότι την έχασε όλη πέρσι σχεδόν λόγω τραυματισμού. Οι άνθρωποι του Άρη τον πιστεύουν, θεωρούν ότι θα τον ξεπεράσει τον τραυματισμό του οριστικά και θα προσφέρει περισσότερα στην ομάδα την νέα σεζόν. Υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Γρηγορίου πάνω σε αυτό το θέμα. Άρα με Δόνη, με Τάσο Δόνη, θα πάει η ομάδα και τη νέα σεζόν.
0: Εξαιρετικά. Είδα ένα story του Πασχαλάκη ότι βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Είναι για διακοπές ή δεν έχει κλείσει κάποια υπόθεση για επιστροφή στην πρωτεύουσα?
1: Αυτό τώρα δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Είχαν ακουστεί διάφορα για τον Πασχαλάκη, για τον Άρη κάποια στιγμή ακούστηκε. Διαψεύστηκε όμως και με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι ο Άρης δεν ενδιαφέρεται για τον Πασχαλάκη για πολλούς και διάφορους λόγους, κυρίως λόγω του παρελθόντος του.
0: Okay.
1: Άρα λοιπόν τώρα προφανώς είναι για διακοπές ο Πασχαλάκης.
0: Ναι, γιατί
1: δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τον Άρη, στον ΠΑΟΚ πάρα πολύ δύσκολα. Ο Ηρακλής έχει δρομολογήσει το θέμα των τερματοφυλάκων, άρα μάλλον για διακοπές είναι.
0: Okay. Άμα δεν έχεις κάτι άλλο να πεις με τα γραφικά για τον Άρη, να περάσουμε και στον Ηρακλή που έχει διάφορα και δυνατά ονόματα από το εξωτερικό.
1: Υπάρχουν πάρα πολύ δυνατά ονόματα, υπάρχει όμως βασικό θέμα με τον Ινσίνιε. Να δούμε τι θα γίνει, διότι έχει κάνει νέα παρέμβαση ο Ματσάρη για τον Ιταλό. Του τηλεφώνησε εκ νέου και του ζήτησε να απαντήσει θετικά μάλιστα στον Ηρακλή. Τον θέλει πάρα πολύ στην ομάδα, τον Ινσίνιε. Θέλει να προσθέσει ποιότητα, θέλει να προσθέσει εμπειρία στην ομάδα του, στην επίθεση, ο Βάλτερ Ματσάρη. Την ίδια ώρα που περιμένει και παίκτες από την Ισπανία, από το ταξίδι του Γιάννη Κόντι, ο οποίος βρίσκεται εκεί για αυτόν τον λόγο, να συμφωνήσει με ποδοσφαιριστές, πραγματοποιώντας αυτό που είχε κάνει και πριν από μερικά χρόνια στον Άρη, ένα ανάλογο ισπανικό μοντέλο, δηλαδή φέρνοντας παίκτες με μικρό μπάτζετ αλλά με ταλέντο από την Ισπανία. Ο Κόντις, ο οποίος έχει πιάσει δουλειά στην ομάδα για τα καλά και περιμένουμε τα αποτελέσματά του πλέον από εβδομάδα πιθανότατα θα έχουμε και τις πρώτες ανακοινώσεις ποδοσφαιριστών για τον Ηρακλή.
0: Πάντως, αν δούμε Insigne στο ελληνικό πρωτάθλημα, όχι μιλάμε για ποιότητα εμπειρία στην επίθεση του Γυρεού. Μιλάμε για εκπλήρωση ονείρου, οι ποδοσφαιρόφιλοι θα τον βλέπουμε και θα ευχαριστιόμαστε.
1: Ναι, μακάρι να είναι και σε καλή κατάσταση για να τον δούμε να παίζει για καλό ποδόσφαιρο και να προσφέρει ουσιαστικά στην ομάδα. Να μην είναι ένα παίκτη δηλαδή που ήρθε απλά για να κλείσει την καριέρα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Και πόσο μετράει, Παναγιώτη, το κύρος, η παρουσία ενός προπονητή σε οποιοδήποτε πάγκο για το πώς μπορεί να διαπραγματευτεί μια οποιαδήποτε ομάδα. Γιατί μιλάμε για τον Γυραιό που είναι νεοφώτιστος.
1: Σίγουρα. Ένας προπονητής του κύρους του Βάλτερ Ματσάρη σίγουρα προσελκύει και ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και σε οποιαδήποτε ομάδα ένας καλός προπονητής θα φέρνει μαζί του και την άβρα του. Και αυτό συμβαίνει με τον Ιταλό, τον Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος έχει πάρα πολύ καλό όνομα στην Ιταλία. Και τον ξέρουν οι συμπατριώτες, τον ξέρει ο Insigne. Δεν υπήρχε περίπτωση ο Insigne να συζητά με τον Ηρακλή αν δεν υπήρχε Ματσάρη. Άρα λοιπόν περιμένουμε τώρα αυτό το αποτέλεσμα αυτής της διαπραγμάτευσης.
0: Εξαιρετικά. Παναγιώτη, νομίζω ότι τα έχουμε καλύψει όλα. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις.
1: Αυτά.
0: Είπαμε και για τους τρεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή.
1: Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοβράδυ.
0: Καλό βράδυ και σε εσένα, για χαρά. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή. Ο δικέφαλος του Βορρά αύριο ανακοινώνει τον αντικαταστάτη του Ρασβάλ Λουτσέσκου στην τεχνική του ηγεσία. Μετά τις αντιδράσεις των φίλων του ΠΑΟΚ στα social media για την ενδεχόμενη άφηξη του Πούσιτς στον ασπρόμαυρο πάγκο, ο Ιβάν Ζαβίδης, όπως μας είπε και ο Παναγιώτης Στεφάνου, άλλαξε γρήγορα γνώμη και φέρνει τον Λίσο, ο οποίος τη σεζόν που πέρασε βρέθηκε στον πάγκο της ισπανικής Οσασούνα. Ο Άρης αναμένει την παραχώρηση του Διαντή στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας για να συνεχίσει το μεταγραφικό του σχεδιασμό, ξεκινώντας από την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής, ενώ ο Ηρακλής εξακολουθεί να κυνηγά την πυροδότηση της βόμβας με την απόκτηση του Λορέντζο Insigne, να δούμε αν θα έχει αίσιο τέλος ή εν λόγω υπόθεση. Αλλάζουμε περιβάλλον λίγο πριν περάσουμε σε διαφημιστικό break. Πάμε στο Στίβο και στο βαλκανικό πρωτάθλημα που διεξάγεται στον Βόλο. Εκεί στον αγώνα μήκους των ανδρών, μαντέψτε ποιος πήρε το χρυσό. Χρυσό μετάλλιο λοιπόν για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος, μια άνετη μέρα στη δουλειά. Μόλις ένα άλμα χρειάστηκε για να καταλάβει την πρώτη θέση. Με άλμα στα 8,36 μέτρα παρακαλώ. Χρυσό μετάλλιο για να δείχθηκε πρώτος στο βαλκανικό πρωτάθλημα που, υπενθυμίζω, διεξάγεται στο Βόλο. Μία απαλή άνετη μέρα για τον Μίλτο Τεντόγλου στη δουλειά. Ή μάλλον άλλη μία μέρα, να το πω πιο ορθολογικά. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται ένα ακόμη μισάωρο. Έχουμε όμως πολλά να πούμε. Παρέα θα πάμε για μια μισή ώρα ακόμη, μέχρι τα μεσάνυχτα δηλαδή. Πάμε μουσικά μέχρι το διάλειμμα και μετά επιστρέφουμε με τα νέα της πρωταθλήτριας ΑΕΚ και το Λάκη Κοντσιώτη. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχετε πολλούς λόγους.

0: 1943, Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: 943 Inter.
2: Super Sport 104. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 10 και 33 πρώτα λεπτά. Και για πολλούς ξεκινάει με τον καλύτερο και ιδανικότερο τρόπο αυτό το μισάωρο. Μαζί μας έχουμε Λάκη Κοντσιώτη να μιλήσουμε για τα νέα της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Καλησπέρα Λάκη.
1: Καλησπέρα Παναγιώτη, πώς είσαι?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Μου είπες βλέπεις Μουντιάλ. Ναι.
1: Βλέπεις
0: Μουντιάλ. Θα προκύψει καμιά μεταγραφή από εκεί ή μας νοιάζει μόνο πώς θα γυρίσει ο Πινέδα?
1: Πέσα ξημερώματα καταρχήν είδαμε και τον Πιερό που τον είχα ξεχάσει. Έκανε ότι μπορούσε απέναντι στη Βραζιλία, πάντα τίμιο στην προσπάθειά του, ομαδικός και μέχρι εκεί που μπορεί. Ο Πινέδα μπήκε προχθές, έπαιξε ένα 20 λεπτό, θα συνεχίσει τη διαδρομή του αφού εφόσον το Μεξικό προκρίθηκε, ήταν αναμενόμενο έτσι κι αλλιώς. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει πρόβλημα πάντως. Δεν νομίζω, θα τα βρει με την ΑΕΚ. Εξάλλου το τελευταίο δημοσίευμα που προέκυψε, γιατί έχουν σταματήσει το τελευταίο καιρό να βγαίνουν δημοσιεύματα από την αποκή πλευρά του Ατλαντικού, έκανε λόγο για την επιθυμία του παίκτη να παραμείνει στην Ευρώπη. Οπότε νομίζω θα έχει αίσιο τέλος το Σύρια, ας το πούμε έτσι, με τον Πινέδα. Σίγουρα υπάρχουν και άλλες εκκρεμότητες, οι οποίες δουλεύονται από τον κύριο Ριμπάλτα. Και αναμένουμε δηλαδή την ανανέωση, την επέκταση ουσιαστικά του συμβολέου του Πίλιου και του Γιώβιτς, με τη σειρά που τα λέω μάλλον θα έρθουν. Απλά είναι διαδικαστικό το θέμα, οι παίκτες είναι σε διακοπές, δεν θέλουν να πιεστούν τώρα να έρθουν άλλων για τις υπογραφές κτλ. Μην ξεχνάμε ότι στις 3-4 Ιουλίου θα αρχίσουν να συγκεντρώνονται για την προετοιμασία, κάνοντας εξετάσεις απαραίτητες για να φύγουν 6 Ιουλίου για την Ολλανδία. Μάλιστα, ξέραμε ένα φιλικό στις 12 Ιουλίου με την Τεγκράψα, που πάραμε και ένα δεύτερο, αυτό με τις Αλσούν Σπόρ 29 Ιουλίου, όπως βγαίνουν από τις αντίπαλες ομάδες στο πρόγραμμά τους, γιατί η ΑΕΚ ακόμα δεν τα έχει ανακοινώσει επίσημα όλα τα παιχνίδια που θα δώσει, τα φιλικά. Και συνεχίζουμε να περιμένουμε την εξέλιξη στο μεταγραφικό τοπίο, όπου ο Χαφ και ο Στόπερ είναι σε πρώτο πλάνο.
0: Πάντως ναι, γνωστοποιήθηκε από τη Αλσούν Σπόρ το φιλικό κόντρα στην Ένωση. Φέτος όμως μας δώσανε μια επική ματσάρα. Εκτός συνόρων.
1: Ήταν ένα από τα πρώτα, παιχνίδια, μάλλον από τα παιχνίδια της ανάκαμψης της ΑΕΚ. Τότε μετά τη Φλωρεντία με την Φιωρεντίνα και τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, πιστεύω αυτά τα τρία κομβικά σημεία της σεζόν που έδειξαν ότι η ΑΕΚ μπορεί κάτι παραπάνω.
0: Ναι, είχε βάλει και τότε και δύο γκολάρες, Ρασμάν Μαρίν και Κοϊτά.
1: Και Κοϊτά, ναι.
0: Ήταν ανατροπή, ναι, όντως. Τρομερό μάτς. Αλλά πάντως μπορούμε να πούμε, όχι απαραίτητα για τη σύγκριση, απλά σαν γεγονός το αναφέρω, σε σχέση με τα άλλα στρατόπεδα, το πιο ήρεμο είναι αυτό της ΑΕΚ. Αυτό
1: ναι,
0: το διάστημα.
1: Ναι, δεν συζητάμε και είχε πολλά χρόνια να συμβεί αυτό. Πρωτόγνωρο για ΑΕΚ, το έγραφα και εγώ στο site του ΑΕΚ Passion εκεί που γράφω. Πραγματικά κάποιος που γνωρίζει τα τεκτενόμενα της ΑΕΚ συμπιέται να δει αν είναι αλήθεια. Πραγματικά είναι τόση ηρεμία, τέτοιος προγραμματισμός και τέτοια αισιοδοξία, φαίνεται ότι η καλή δουλειά συνεχίζεται. Έτσι, είχε χρόνια να υπάρξει. Πραγματικά δεν μπορώ να θυμηθώ. Και μετά από ανάλογες επιτυχίες, τα τελευταία χρόνια η ΑΕΚ συνήθως έκανε φοβερά λάθη, θα έλεγα, και τακτικής και σε μεταγραφικό επίπεδο και χάλαγε τις ομάδες που είχε ήδη φτιάξει. Αλλά φέτος είναι κάτι το διαφορετικό και αυτό το διάστημα δείγμα της ηρεμίας που επικρατεί είναι και αυτή η περιήγηση του τροπαίου στις επαρχιακές πόλεις που ξεκίνησε χθες από την Τρίπολη και το βράδυ στην Καλαμάτα, όπου μίλησε ο πρόεδρος ΑΕΚ ο Μάριος Ηλιόπουλος, γιατί είναι και η γενέτειρά του η Μεσημεία, το χωριό Λογκά στη Μεσσηνία, και το οποίο επισκέφθηκε μάλιστα. Υπάρχει και σχετικό φωτογραφικό υλικό στα διάφορα site της ΑΕΚ. Το χάρηκε πολύ ο πρόεδρος. Αύριο θα είναι, σήμερα πέρασε από την Αργολίδα, Νέα Αχείο και ένα Άφνιο, και αύριο θα είναι στην Πάτρα. Αύριο το βράδυ στην Πάτρα, όπου θα είναι και πάλι κεντρικός ομιλητής ο Μάριος Ηλιόπουλος. Μπορούν να πάνε εκεί πάλι οι φίλοι της ΑΕΚ να φωτογραφηθούν με το κύπελο και να πάρουν κασκόλ που λέει επιμονή, υπομονή, πίστη και πάθος από την ΑΕΚ. Έτσι ήταν η ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τους φίλους για την υποστήριξή τους.
0: Νομίζω πάντως κατά τη διάρκεια της περιοδίας τέτοιο κασκόλ θα εξαντληθεί.
1: Ναι, βέβαια. Έχει γίνει μάστο, θα λέγαμε. Οι φίλοι της ΑΕΚ είναι πολύ χαρούμενοι, γιατί για όλους τους φίλους των ομάδων ισχύει αυτό. Όσοι είναι εκτός Αθηνών δεν έχουν εύκολα έτσι, την πρόσβαση προς το γήπεδο της ομάδας, να τους δουν από κοντά, να, όταν έχουν μια επιτυχία, να φωτογραφηθούν με ένα τρόπο. Και είναι μια ωραία πρωτοβουλία της ΠΑΕ σε ένα κενό διάστημα που δεν υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις δηλαδή. Και μπορεί έτσι και να ζωπηρώνει, κρατάει μάλλον ζωντανό το ενδιαφέρον των φίλων της ΑΕΚ, οι οποίοι τώρα αγοράζουν τα διαρκεία τους, ετοιμάζονται για τη νέα χρονιά. Μάλιστα πρέπει να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της αγοράς των εισιτηρίων διαρκείας για την ΑΕΚ, που αφορούσε τους μην κατόχους, δηλαδή όσοι ήθελαν να ανανεώσουν, είχαν περιθώριο μέχρι τώρα, έληξε αυτό και από Δευτέρα θα ξεκινήσει η διάθεση, η ελεύθερη διάθεση, για όσους θέλουν τώρα να αποκτήσουν ένα εισιτήριο διαρκείας στην Αλουμένα Αρένα.
0: Περιζήτητο, νομίζω και τυπικά θα με συνοπτικές διαδικασίες θα ολοκληρωθεί η υπόθεση.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και επειδή μιλάμε για το διαρκείας, Παναγιώτη, να αναφέρω κάτι που αφορούσε αυτές τις μέρες. Όποιος φίλος της ΑΕΚ πάρει διαρκείας σε οποιαδήποτε θύρα, είναι υποχρεωμένος να καταβάλει και συν 50 ευρώ για την κάρτα φίλου της ερασιτεχνικής, για την οποία πολύ λόγος έχει γίνει. Μάλιστα προχθές δόθηκε συνέντευξη τύπου από τον πρόεδρο της ερασιτεχνικής, τον κύριο Αλεξίου, που εξήγησε που πάνε αυτά τα χρήματα, κάτι λιγότερο από εκατομμύριο είναι, 850.000 από το διαρκείας, και με τα υπόλοιπα εισιτήρια φτάνουν στις 960.000, είπε. Εξήγησε τα έξοδα που υπάρχουν, άλλα τμήματα, που είναι σε επίπεδο επαγγελματικό. Η ερασιτεχνική είναι καταφημισμό δηλαδή. Βέβαια είπε ότι κάποια τμήματα ίσως δεν χρειάζεται να υπάρχουν, όπως είναι το πόλο ας πούμε, όπου ήταν ένα μάλλον λάθος επιχείρημα από πλευρά ΑΕΚ, ερασιτεχνική ΑΕΚ, δεν είχε παράδοση αυτό το χώρο και μπήκε και βούλιαξε θα λέγαμε. Αλλά υπάρχουν και πολλά παράπονα από φιλόμενα δεδουλευμένα, από παίκτες. Ο Χάρμπουλ είχε μεγάλα προβλήματα. Θυμίζω ότι μπήκε στη μέση ο κ. Σιλιόπουλος στα μέσα της χρονιάς και το κράτησε όρθιο. Και άλλα τμήματα διάφορα που πρέπει να δουν, να ξεκαθαρίσουν τι ακριβώς έχουν να περιμένουν και αν τελικά είναι πράγματι ερασιτεχνικά ή αν πρέπει να συντηρηθούν με ένα διαφορετικό τρόπο.
0: Νομίζω από τη στιγμή πάντως που ιδρύεται ένα τμήμα, πρέπει να το στηρίξεις. Δεν γίνεται να.
1: Βέβαια, βέβαια. Και αν δεν μπορείς, δεν το ιδρύεις. Δεν χρειάζεται να συμμετέχεις όλα. Αυτό είναι. Και όταν κάνεις μια συμφωνία με τον οποιοδήποτε αθλητή, πρέπει να την τηρείς. Είτε είναι 5, 10 ή 15. Είναι βασική αρχή για να είσαι και αξιόπιστος σαν ομάδα, σαν διοίκηση.
0: Είχαμε τέτοια ζητήματα δηλαδή.
1: Ναι, δυστυχώς. Αλλά πάντα υπάρχουν πολλές αναγνώσεις για να μην καταδικάσουμε εμείς κανέναν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπως λέω, υπάρχουν κάποιοι που καταγγέλνουν τέτοιες καταστάσεις. Υπάρχουν και άλλοι που λένε ότι αν δεν ήταν ο κ. Αλεξίου, δεν θα υπήρχαν πολλά τμήματα της ερασιτεχνικής. Τις επόμενες μέρες θα γίνει η γενική συνέλευση της ΜΑΝΑΣ ΑΕΚ, όπως λέμε, όπου θα πάρουν μέλος και τα μέλη που υπάρχουν και θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί θα ακουστούν πολλές απόψεις και συνήθως είναι από τις συνελεύσεις τις πολύ ζωντανές αυτές της ερασιτεχνικής και με αντεκκλήσεις ίσως πολλές φορές. Αλλά να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα για να μην υπάρχουν και σύννεφα πάνω από την όποια προσπάθεια γίνεται.
0: Στα μεταγραφικά τώρα, τι βλέπεις, αν υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο, μας είπες για τις δύο θέσεις τις οποίες κοιτάει να ενισχυθεί η ομάδα.
1: Είναι ξεκάθαρος ο στόχος, αλλά σίγουρα δουλεύει πολύ κατά το ραντάρ, όπως λένε ο κ. Ριμπάλτα, το είδαμε και πέρσι, φέτος ακόμα περισσότερο. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν υπάρχουν πηγές πληροφόρηση για την ΑΕΚ ούτε από το εξωτερικό. Δηλαδή πέρσι τουλάχιστον ψάχναμε στις σελίδες του εξωτερικού κάποια φήμη, κάτι για κάποιο παίκτη, κάποια ομάδα, κάτι κινιόταν. Τώρα αυτές τις μέρες δεν βλέπουμε ούτε εκτός. Έχουν εστερέψει τα πάντα θα λέγαμε. Άρα περιμένουμε όλοι τον κύριο Ριμπάλτα να ανακοινώσει κάποια στιγμή κάτι. Το Φαμπρίτσιο Ρωμάνο μια μέρα πριν, όπως συμβαίνει συνήθως, από εκεί μπορεί να το μάθουμε, για να μάθουμε τι γίνεται, ποια εξέλιξη υπάρχει. Ίσως όμως μέσα στην επόμενη εβδομάδα να έχουμε κάποια εξέλιξη. Υπάρχει αυτή η αισιοδοξία.
0: Μάλιστα. Θετικό μήνυμα γιατί, καλά πορεύονται οι φίλοι της ομάδας με την περιοδία του τροπαίου, αλλά είναι αυτό που λες, δηλαδή αυτή η ησυχία κάνει εντύπωση. Θετικά μόνο, αλλά λες τι γίνεται.
1: Από την άλλη υπάρχουν και παίκτες που είναι στην πόρτα της εξόδου, όπως είναι ο Λιούμπισιτς της Κοεδιάσον, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν μια ομάδα και η ΑΕΚ τους διευκολύνει σε αυτό, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν είναι στα πλάνα των Νικόλητς. Βέβαια, αν δεν βρουν μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας, θα πάνε κανονικά στην προετοιμασία. Θα προπονηθούν με την υπόλοιπη ομάδα και θα δούμε τι εξέλιξη μπορεί να υπάρχει. Αλλά αυτό το διάστημα ο Λιούμπισιτς συγκεκριμένα είναι μαζί με τον Κατσίνοβιτς στα Σπάτα. Το καθένα για τους δικούς του λόγους κάνει ατομικές προπονήσεις. Ο Λιούμπισιτς είπαμε για να είναι σε καλή κατάσταση είτε για τη μεταγραφή του είτε για την προετοιμασία. Ο Γκατσίνοβιτς, γιατί λίγες μέρες πριν το τελευταίο παιχνίδι της ΑΕΚ, τα play-offs με τον Ολυμπιακό, χειρουργήθηκε, έκανε ένα καθαρισμό στο γονατό του και έκανε και μια άλλη μικροεπέμβαση για να μπορέσει να είναι έτοιμος συνέναρξης προετοιμασίας. Και γι' αυτό κάνει τις προπονήσεις τώρα για την αποθεραπεία του για να καλύψει το χαμένο έδαφος.
0: Ναι.
1: Του θυμίζω ανανέωσε μέχρι το 28, έτσι.
0: Σωστά. Δεν πιστεύω καν ότι χωρούσαν Λιούμπισιτς και Ηλίασον. Έτσι ο είδαμε πέρυσι.
1: Πήραν πολλές ευκαιρίες και πραγματικά τις κλώτησαν. Ειδικά ο Λιούμπισιτς που δεν έπιθε, πέρα από 2-3 παιχνίδια που έκανε μέσα στο Δεκέμβρη, δεν έκανε τίποτα άλλο. Και αυτό μπέρδεψε, θα έλεγα, και την όλη διαδικασία, γιατί το Γενάρη ήρθε μια πρόταση στην ΑΕΚ από τη Σπάρτα Πράγας. Θα μπορούσε να φύγει ο Λιούμπισιτς, αλλά πίστεψαν ότι κάπου θα αναγεννηθεί από τις εμφανίσεις που έκανε, κάπου θα δείξει την αξία του τελικά, αλλά αποδείχθηκε μάταιο και άστοχο θα έλεγα. Ενώ και ο Ηλίασον από ένα σημείο και μετά χάθηκε, είτε έπαιζε βασικός, είτε έπαιζε σαν αλλαγή, δεν βοήθησε καθόλου.
0: Συμφωνώ. Δεν είναι και ο τύπος εξτρέμ που ταιριάζει στον τρόπο παιχνιδιού του Νίκολιτς.
1: Ναι, είναι γι' αυτό πολύ σωστά, γιατί έπαιζε με τα χάφη πιο μέσα. Τους δύο πλάγιους ήταν πολύ πιο μέσα και στο τέλος είχε μετατραπεί ουσιαστικά σε ένα 4-2-2-2 το σύστημα της ΑΕΚ, αφήνοντας διαδρόμους στα πλάγια για να ανεβαίνουν μόνο οι μπακ. Επομένως ο Ηλίασον δεν μπορούσε να βρει τους χώρους που ήθελε, όπως και ο Κουτέσα, δεν ξεχνάμε, που σε κάποια κρίσιμα σημεία έδωσε και αυτός λύσεις, αλλά δεν είχε τους χώρους που έχει συνηθίσει να κινείται.
0: Ναι, ισχύει. Και πώς ξεκίνησε η σεζόν στα προκριματικά πέρυσι με άλλο σύστημα και με τον Κουτέσα στην αγαπημένη του γραμμή, αλλά και σε αυτόν τον ρόλο που προσαρμόστηκε σε σύγκριση με τον Ηλίασον, έδωσε λύση και ασίστ και γκολ σημαντικά σε ευρώ και εντός.
1: Ξεκίνησε με τον ρόμπο πέρσι ο Νίκολιτς, που είχε ξενήσει πολλούς, αλλά γρήγορα το γύρισε σε 4-2-3-1 και πολύ αργότερα έπαιξε το κλασικό 4-4-2 όταν είχε στη διάθεση του 2 φόρ. Δεν είχε από την αρχή 2 φόρ. Αλλά ειδικά μετά το Χριστούγεννα που ήρθε και ο Βάρντα, του λύθηκαν τα χέρια, επέστρεψε και ο Ζήνα τον τραυματισμό του, μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα και να παίξει όπως ακριβώς ήθελε.
0: Σωστά. Λάκη, νομίζω έχουμε πει τα πάντα.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω, Παναγιώτη, προς το παρόν. Δεν υπάρχει λόγο να κουράζουμε στους φίλους μας τέτοια ώρα με κάτι άλλο.
0: Σωστά, γιατί.
1: Είναι το ταξίδι του τροπαίου. Αυτό να υπενθυμίσουμε για τους φίλους της επαρχίας, να πάνε από κοντά, να το δουν, να φωτογραφηθούν, να περάσουν ωραία. Και όλα τα υπόλοιπα μετά το καλοκαίρι, μετά τις διακοπές.
0: Και καλά κάνεις και τους τον προτείνεις, γιατί μπορεί να διανύουμε ήρεμο διάστημα στα κυτρινόμαυρα, αλλά νομίζω ένα δεκαλεπτάκι τους κρατήσαμε σε γρήγορση.
1: Έτσι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου, Λάκη.
1: Εγώ Παναγιώτη, καλή συνέχεια. Να σε
0: καλό βράδυ, σε ευχαριστώ. Ήταν ο Λάκης Κοντσιώτης με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Τα όποια υπάρχουν, γιατί σε σύγκριση με τα προηγούμενα καλοκαίρια, αυτό που διανύουμε είναι πολύ πιο ήσυχο για την πρωταθλήτρια ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Με συγκεκριμένα ζητήματα που θέλει η ομάδα του Σέρβου προπονητή να ενισχυθεί και με τις ενδεχόμενες αποχωρήσεις του Λιούμπισιτς και Ηλίασον να είναι τα κυριότερα θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Αργότερα έχουμε σέντρα στην αναμέτρηση της ακτής Ελεφαντοστού με τη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Πάμε να δούμε και τις εντεκάδες, αλλά και να σας ενημερώσω για την πρωτιά που προκύπτει από την εντεκάδα του Νάγκελσμαν. Οι Βορειανοί θα αγωνιστούν με το Φοφανά στην εστία, Σινγκό, Κοσουνού, Αμπαγμπαντού, Κονάν στην αμυντική γραμμή αυτή τετράδα, Διαλό και εσύ Σανκαρέ η τριάδα στα χαφ, τρεις πολύ ποιοτικοί χαφ, Διομαντέ, Μπονί, Ουλάι στην επίθεση. Πάμε και στα Πάντσερς, τερματοφύλακα Σονόιερ, Κίμιχ, Τάς, Λότερμπεκ, Μπράουν η τετράδα της άμυνας, Μέτσα, Παύλοβιτς στα χαφ, Σανέμους, Ιάλα, Βίρτς, μεσοεπιθετική τριάδα πίσω από το ψευτοενιάρι που θα είναι ο Καϊ Χάβερτς. Η πρωτιά που προκύπτει από την εντεκάδα της Γερμανίας είναι αυτή του Μάνουελ Νόιερ. Ξεκινάει βασικός αδιαμφισβήτητα ο 40χρονος τερματοφύλακας. φτάνει τις 21 συμμετοχές με τη σημερινή κόντρα στην ακτή Λεβαντοστού ο Νόιερ και ξεπερνά τον Ούγκο Γιορίς στην κορυφή της λίστας των τερματοφυλάκων με τις περισσότερες παρουσίες σε Μουντιάλ. Ούγκο Γιορίς που έχει πανηγυρίσει και τον τίτλο πριν από μια οκταετία το καλοκαίρι του 2018 στη Ρωσία, τότε ο τερματοφύλακας της Τότεναμ, που τώρα αγωνίζεται στο MLS για λογαριασμό της Los Angeles FC. Ούγκο Γιορίς που έχει γράψει τη δική του ιστορία σαν τερματοφύλακας, άλλη και σαφώς ανώτερη, επιτρέψτε μου το σχόλιο, είναι αυτή η διαδρομή που έχει διανύσει μέχρι τώρα Manuel Neuer. Γράφει ιστορία ο Γερμανός. Αν θέλετε τη γνώμη μου, μιλάμε για τον τερματοφύλακα που άλλαξε τη θέση. Σε τρόπο παιχνιδιού την έκανε πληρέστερη και έκανε άλλους τερματοφύλακες που λέγαμε ότι είναι μαζί του οι κορυφαίοι στον κόσμο να φαίνονται όχι τόσο πλήρης σε σύγκριση με αυτόν. Λόγω της μεγάλης του ικανότητας με την μπάλα στα πόδια, αλλά νομίζω ότι ήταν και ο πρώτος ικανότητας με την μπάλα στα πόδια αλλά νομίζω ότι ήταν και ο πρώτος

σωστά πριν γίνει απειλητική για την εστία του. Πραγματικά είναι πρότυπο τερματοφύλακα ο Νόιερ για κάθε ηλικία. Έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές. Και ξέρετε, ακόμη και σε αυτή τη θέση του τερματοφύλακα, πόσο μετράει όχι μόνο να λογίζει τερματοφύλακας, αλλά και πόσο σημαντικό είναι να θεωρείσαι καλός αθλητής. Γιατί γι' αυτό και στα 40 του μπορεί ακόμη να είναι γρήγορος στις αντιδράσεις του, κάτω από το τέρμα, εκτός περιοχής, εκτός εστίας, τα πάντα όλα. Σε αντανακλαστικά, στον τρόπο με τον οποίο καταφέρει να τεντώνει εντελώς το κορμί του. Στις τεχνικές δηλαδή της γερμανικής σχολής που θέλουν οι τερματοφύλακες το σώμα τους να είναι ελάστιχο για να μπορεί να πληρεί τα κριτήρια. Είναι πρότυπο πραγματικά ο Νόιερ και σήμερα, αφού ξεκινά βασικός κόντρα στην ακτή Ελεφαντοστού για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του 5ου ομίλου συγκεκριμένα του Παγκοσμίου Κυπέλου, υπενθυμίζω ότι φτάνει τις 21 συμμετοχές στο Μουντιάλ και ξεκινάει 21 φορές βασικός, ο πρώτος θερματοφύλακας στη λίστα με τις περισσότερες συμμετοχές που το καταφέρνει, ξεπερνά το Γάλλο Ούγκο Γιορίς. Γιορίς που από τη δική του μεριά σε αυτό το Μουντιάλ δεν δίνει το παρόν, γιατί αποτελείται από το Ροζιέρ, το Μενιάν και το Σάμπα, οι 30 τερματοφύλακων της Γαλλίας. Και εκεί φαίνεται η σταθερότητα, η σπουδαιότητα του Νόιερ. Γιατί όχι απλά είναι αδιαπραγμάτευτο αν θα βρίσκεται στις κλήσεις της εθνικής του ομάδας, αλλά είναι βασικός και αναντικατάστατος. Δεν μπορεί κανείς να το διαψεύσει αυτό, ότι το καταφέρνει με την αξία του και την ικανότητά του. Εκτός ποδοσφαίρου, γιατί το έχουμε πραγματικά, το έχουμε υπεραναλύσει σήμερα το ποδόσφαιρο και θα το κάνουμε και στο επόμενο μισάωρο με Μάνο Σταραμόπουλο. Εκτός ποδοσφαίρου, σε περιβάλλον στίβου, στο βαλκανικό πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Βόλο, είπαμε πρώτος στο μήκος ανδρών ο Μίλτος Τεντόγλου. Άνετη μέρα για τον Μίλτο, με μόλις ένα άλμα στα 8,36 μέτρα κατάφερε να πάρει το χρυσό μετάλλιο.

προκύπτουν διάκομοι ειδήσεις από το διεθνή χώρο μέχρι να ολοκληρωθεί η τρίτη και πρώτη τελευταία ώρα της εκπομπής και να πάμε σε διαφημιστικό break. Σύμφωνα με δημοσίευμα της έγκριτης πορτογαλικής Αμπόλα, ετοιμάζεται ο Κάρμο Γιαντέρη του θητεία στον Πειραιά. Το έχει πει ο Κώστας Αμοθράκης. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Το είπαμε προηγουμένως και μαζί του στον αέρα της εκπομπής. Είναι λίγο πολύ γνωστό ότι ο Κάρμο ετοιμάζεται να ανακοινωθεί για την τρίτη του θητεία στα Ερυθρόλευκα. Όμως η Αμπόλα το πάει ένα βήμα παραπάνω, παρακάτω, πιο σωστά να πω, και γράφει ότι αυτό το σενάριο δεν αφήνει αδιάφορη την Πόρτο.

Και οι δράκοι της Πορτογαλίας δεν είναι καθόλου αδιάφοροι, γιατί έχουν διατηρήσει ποσοστό μεταπόλησης ύψους 10%. Αυτό το κάνανε όταν παραχώρησαν τον Κάρμο με μεταγραφή στην Nottingham Forest. Γιατί υπενθυμίζω ότι ο Κάρμο τη δεύτερη θητεία του με τη φανέλα του Ολυμπιακού του πραγματοποίησε ως δανεικός από την Nottingham. Άρα μιλάμε ότι για από το ποσό που θα καταβάλει ο Ολυμπιακός στη Nottingham για να αποκτήσει πλήρως τα δικαιώματα του David Carmo, το 10% του deal θα μπει στα ταμεία της Πόρτο. Σύμφωνα πάντα με δημοσίευμα της Αμπόλα, υπενθυμίζω, της έγκριτης πορτογαλικής σελίδας εφημερίδας. Μένουμε εκτός συνόρων και θα αποχαιρετήσουμε την πρώτη ελευθερία της εκπομπής με μια ακόμη εξαιρετική επίδοση του Μοντέρο στους τελικούς του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Μάλιστα, η Βαλένθια επικράτησε εντός έδρας και ισοφάρισε 1-1 τη σειρά των τελικών της Λίγκα Εντέσα.

23 του χρόνια είναι σαν αυτό που είπε και ο Σωτήρης Γεωργίου προηγουμένως πριν από μια ώρα που τον είχαμε στον αέρα της εκπομπής. Είναι σαν να πέσει σαν 30χρονος. Είναι χωρίς φρένα σε μια σεζόν που η Βαλένθια έχει πάει πρώτη φορά στην ιστορία της σε Final Four. Διεκδικεί στα ίσα τώρα τον τίτλο, ισοφαρίζει 1-1 τη σειρά των τελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Να δούμε τα στατιστικά του. Μοντέρο σημείωσε κόντρα στους Καταλανούς 19 πόντους, 4 rebound πήρε, μοίρασε 6 assist και είχε και ένα κλέψιμο. Το πανηγυρίζει δε όντως, από ό,τι βλέπουμε εδώ και σε βίντεο στην πλατφόρμα του X με τους φίλους των Νυχτερίδων. Τους οποίους θα αποχαιρετήσει στο τέλος της σειράς των τελικών, ό,τι και αν έχει συμβεί, γιατί το είπε και ο Σωτήρης Γεωργίου νωρίτερα, είναι και γνωστό εδώ και καιρό ότι είναι κλεισμένος από την ομάδα του coach Μπαρτζόκα. Δίνουμε και τελικό σκορ από το game 2 των τελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος και πάμε σε διαφημιστικό break πριν υποδεχθούμε την τελευταία ώρα της εκπομπής. Την ίδια ώρα ετοιμαζόμαστε για σέντρα στην αναμέτρηση της Γερμανίας με την ακτή Λεβαντοστού, δεύτερη αγωνιστική του 5ου ομίλου του Μουντιάλ. Εμφαντική επικράτηση της Βαλένθια, είπαμε, με πρωταγωνιστή Μοντέρο που είχε 19 πόντους, 4 rebound, 6 assist και ένα κλέψιμο, και αυτό αξίζει να το σημειώνουμε. Εμφαντική νίκη για τις Νυχτερίδες εντός έδρας, 102-75 επικράτησαν τις Μπαρτσελόνα και έφεραν στα ίσα 1-1 η σειρά των τελικών πλέον του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Πάμε μουσικά μέχρι το διαφημιστικό break και επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα με την παρουσία του Μάνου Σταραμόπουλου για βόλτα στο διεθνή χώρο. It seems

0: 1943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
0: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανία.
0: Ιντερβέτ εν Σπορτς. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.ellada-sports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Η έναρξη της τελευταίας ώρας της τετράωρης απόψινής εκπομπής είναι γεγονός. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 12 στην παρέα σας, όπως κάθε Σαββατόβραδο. Γύρω στις 11 και 10 θα έχουμε μαζί μας Μάνο Σταραμούπουλο για την καθιερωμένη βόλτα στο διεθνή χώρο. Έχει ξεκινήσει εδώ και 4 λεπτά η αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική του 5ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Γερμανία και Ακτή Ελεφαντοστού. 4ο λεπτό χωρίς σκορ. Πάντως έχει προσπαθήσει δύο φορές να απειλήσει η ομάδα των Ιβοριανών την εστία του Νόιερ, ο οποίος το αναλύσαμε την προηγούμενη ώρα της εκπομπής, ότι ξεκινάει βασικός για 21η φορά σε Μουντιάλ και γίνεται ο πρώτος στη λίστα των τερματοφυλάκων με τις περισσότερες συμμετοχές παγκόσμιο κύπελο, ξεπερνώντας τον Γάλλο Ούγκο Γιορίς. Ρέκορντ Μαντονόιερ, και δεν θα μπορούσε να συμβεί κάτι διαφορετικό αφού μιλάμε για αυτόν τον τύπο.

Είπαμε και στο προηγούμενο μισάωρο, πριν ολοκληρωθεί η πρώτη τελευταία ώρα της εκπομπής, ότι η Βαλένθια εντός έδρας επικράτησε εμφατικά, επιβλήθηκε, να πούμε πιο σωστά, 102-75 της Μπαρτσελώνα, ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος με πρωταγωνιστή τον Γιάν Μοντέρο, που είχε 19 πόντους, μάζεψε 4 rebound και μοίρασε και 6 assist. Ενώ είχε και ένα κλέψιμο. Όλο το ρεπερτόριο της σημερινής απόδοσης του Μοντέρο το μεταφέρω για να ενημερωθούν και οι φίλοι του Ολυμπιακού, να προετοιμάζονται για το τι ενδέχεται να βλέπουν από τη νέα σεζόν στο Φάληρο και εκτός. Βέβαια, σε όσα σας μετέφερα για Μοντέρο, δεν ξέρω αν σας χαλάει το γεγονός ότι είχε σήμερα 0-3 τρίποντα. Δεν νομίζω να σας χαλάει και πολύ.

Αγωνιστική δράση πάντως έχουμε στην Ισπανία σε ποδοσφαιρικό περιβάλλον μιλάμε, εκτός από τους τελικούς του μπασκετικού πρωταθλήματος. Γιατί έχουμε play-off ανόδου στη La Liga. Έχουμε αναμετρήσεις ανάμεσα σε Αλμερία και Μάλαγα. Ωστόσο, για τη σημερινή αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στην Αλμερία, στο γήπεδο της Αλμερία, είχαμε καθυστέρηση γιατί άργησε η άφιξη του πούλμαν της Μάλαγα, και αυτό γιατί κατά την άφιξη των φιλοξενωμένων στο γήπεδο της επιτέθηκαν οι οπαδοί των γηπεδούχων. Οπότε λίγο μετά τις 10.30 θα ξεκινήσει, έχει μάλλον ήδη ξεκινήσει η αναμέτρηση, που αρχικά ήταν να διεξαχθεί στις 10 προγραμματισμένη η σέντρα. Άγνωστοι, όπως λέγεται από την Ισπανική αστυνομία, επιτέθηκαν στο πούλμαν των φιλοξενουμένων, αλλά όλοι υποψιαζόμαστε ότι είναι φίλοι των γηπεδούχων. Συμβαίνουν και αυτά και εκτός συνόρων, όχι μόνο εντός, να λέμε για τη βία εντός και εκτός γηπέδων, σε όποια μορφή και αν αυτή εκδηλώνεται.

Έχουμε όμως και ενδιαφέρον εκτός ποδοσφαίρου. Μιλάμε για το βαλκανικό πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο. Είπαμε στο μήκος ανδρών πρώτος με μόλις ένα άλμα. Ο Μίλτος Τεντόγλου στα 8,36 μέτρα πήρε χρυσό μετάλλιο. Πάμε τώρα και στις γυναίκες. Γιατί είχαμε και στο αγώνισμα του ακοντισμού συμμετοχή της Ελίνα Τζέγκο, η οποία κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο με προσπάθεια στα 57,88 μέτρα. Κατέκτησε τη δεύτερη θέση, διορθώνω. Καλά το πάω. Αργυρό μετάλλιο πήρε τη δεύτερη θέση. Την ίδια ώρα με τη συμπλήρωση του 10 λεπτού στο παγκόσμιο κύπελο, η Γερμανία χάνει την πρώτη της καλή φάση εντός εστίας με σού του Kai Havertz εντός περιοχής, το οποίο εξουδετέρωσε ο Φανά, αντίπαλος τερματοφύλακας της ακτής Ελεφαντοστού. Όχι, κεφαλιά είναι του Havertz. Από το ύψος του πέναλτι αποκρούσει δεξιά του γωνία ο Φοφανά. Πάμε ξανά στα του Στίβου. Βαλκανικό πρωτάθλημα στο Βόλο. Στον ακοντισμό δεύτερη και κατάκτησε το αργυρό μετάλλιο η Ελίνα Τζέγκο με προσπάθεια στα 57,88 μέτρα. Την πρώτη θέση και με προσωπικό ρεκόρ κατέκτησε η αθλήτρια από την Τουρκία Εσρά Τουρκμέν με βολή στα 61,10 μέτρα. Να και ένα ευχάριστο για τους φίλους του αθλητισμού στην Τουρκία μετά το χθεσινό αποκλεισμό τους από το παγκόσμιο κύπελο. Το βάθρο για την τρίτη θέση συμπλήρωσε η Σέρβα Μαρίγια Βουτσένοβιτς με προσπάθεια στα 57,48 μέτρα. Επενθυμίζω, δεύτερη θέση και αργυρό μετάλλιο για την Ελίνα Τζέγκο με προσπάθεια στα 57,88 μέτρα στο αγώνισμα του ακοντισμού.

Και όμως ιστορία γράφτηκε στο βαλκανικό πρωτάθλημα Στίβου στο Βόλο, γιατί έγινε βαλκανιονίκης για πρώτη φορά στην καριέρα της η Κατερίνα Στεφανίδη.

0: πρώτη φορά στην καριέρα της Βαλκανιονίκης η Κατερίνα Στεφανίδη, 36χρονη Ολυμπιονίκης. Πήρε χρυσό μετάλλιο, προφανώς μιλάμε για το αγώνισμα άλματος επί κοντό και είχε ρεκόρ τα 4,48 μέτρα. Μπαίνει και αυτό στην τροπεοθήκη της, όμως πάμε να αλλάξουμε κλίμα, πάμε ξανά σε ποδόσφαιρο και σε διεθνή χώρο εκτός συνόρων. Μαζί μας Μάνος Σταραμόπουλος να πούμε περισσότερα. Γεια σου Μάνο.
1: Καλησπέρα Πάνο, καλησπέρα και στους ακροατές στο 943 Intervented Sports. Όντως, μεγάλη επιτυχία της Κατερίνας Στεφανίδη, έτσι.
0: Ναι, αξίζει να αναφέρουμε και αυτά γιατί...
1: βέβαια.
0: Είναι... Και ο αθλητισμός είναι σημαντικός και σε αυτά τα επίπεδα, γιατί εμπνέονται και μικρές γενιές
1: και
0: να ασχοληθούν.
1: Ναι, και όλα αυτά, βέβαια. Έτσι
0: με το στίβο, σωστά. Βέβαια, εμείς σίγουρα το έχουν καταλάβει και ακροατές, προτιμάμε το ποδόσφαιρο. Okay, αυτά είναι. Γούστα είναι αυτά.
1: Έτσι, με συμπάθειες τι να κάνουμε.
0: Χαιρέτησε από νωρίς, Μάνο, η Τουρκία από το παγκόσμιο.
1: Η Τουρκία, ναι, που χάσε και από την Παραγουάη. Εντάξει, και τώρα κινδυνεύει και ο Ιταλός προπονητής, ο Μοντέλα.
0: Και στη Μίλαν δεν τα πήγε καλά. Ο Μοντέλα και στη Μίλαν όταν ήταν δεν τα πήγε καλά. Δεν είναι και...
1: Εντάξει, αλλά στην Τουρκία καλά τα είχε πάει. Εντάξει, βοήθησε, προκρίθηκε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, είχε αρκετά χρόνια, εντάξει τώρα από εκεί και πέρα.
0: Τη βοήθησε, αλλά πώς μπορούμε να, πώς λέγανε μάλλον, ότι
1: μπορεί να γίνει εκπλήξεις.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, έτσι. Εντάξει, τώρα αυτά ξέρεις πώς είναι τώρα. Αυτά, από τη μια στιγμή στην άλλη, ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να με βρεθεί σε καλή αγωνιστική κατάσταση, να μην λειτουργήσει κάτι. Μέσα στο παιχνίδι μας, εντάξει, παίζουν και άλλοι και αντίπαλοι μπαλά, έτσι.
0: Σωστά, γι' αυτό...
1: είναι, γιατί δεν είναι μόνο οι μεν, είναι και οι δε.
0: Ναι, γι' αυτό όμως και είναι ιδανικότερο να, να κρατάς χαμηλούς τόνους.
1: Ακριβώς όπως πάει η Βραζιλία μας τώρα, σιγά σιγά. Έτσι είναι, γιατί πιστεύω η Βραζιλία θα φτάσει ψηλά εγώ. Με τον Κάρλο Αντσελότη, τον Ιταλό προπονητή της, θα φτάσει πολύ ψηλά. Και όταν μπήκε ο Νεϊμάρ, θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο την απόδοσή της.
0: Συμφωνώ και.
1: Αρκεί να δούμε πόσο θα απουσιάσει, τι ακριβώς έχει πάρει ο Ραφίνια που τραυματίστηκε.
0: Ναι, ναι. Δυστυχώς. Έχει ταλαιπωρηθεί πολύ φέτος ο Ραφίνια.
1: Ναι, εντάξει. Και στην Μπαρσελόνα έχει προβλήματα, αλλά εντάξει, είναι κάτι μέσα. Είναι γι' αυτό μέσα στο ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Σωστά.
1: Τι να κάνω.
0: Πάντως το επιβεβαιώνεις κι εσύ σίγουρα, αλλά προσωπική μου άποψη ότι διαχρονικά αποτελεί την πιο φαντεζή ομάδα η Βραζιλία. Μπορεί τελευταία να απέχει, ναι. Να απέχει από τις φιλίστες.
1: Ναι, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι η Βραζιλία τώρα με τον Αντσελότη είναι περισσότερο, θα είναι αποτελεσματική ομάδα αυτού που έλειπε. Γιατί μετά από το 2002 δεν πρέπει να ξεχνάμε, στα γήπεδα Ιαπωνίας. Ωραία, δεν έχει πάρει παγκόσμιο κύπελο, έτσι, τότε που είχε νικήσει 2-0 την αντίστοιχη της Δυτικής Γερμανίας με δύο γκολ του φαινομένου του Ρονάλντο που είχε νικήσει τον Γκάν.
0: Και θα μιλάμε και για την πολυνίκη του θεσμού.
1: Βέβαια, έτσι είναι, θα δούμε.
0: Είπες
1: έχουμε
0: πάντως...
1: να δούμε και εκπλήξεις, έχουμε να δούμε πολλά πράγματα από εδώ και πέρα.
0: Ναι.
1: Τι έλεγες, ναι.
0: Είπες για τον Όλιβερ Κάν που είπα και τα δύο γκολ στο τελικό από τον Αζάριο. Πάντως ρέκορντμαν γίνεται σήμερα ο Μάνουελ Νόιερ. Μιας και μιλάμε για τον Γερμανό τερματοφύλακα και τον Νόιερ.
1: Είναι 41 ετών, έτσι. Είναι μεγαλύτερος από τον προπονητή του στην Μπάγερ, τον Βέλγο, τον Κουμπάνι.
0: Σωστά. Σήμερα γίνεται. Που ξεκινάει τώρα βασικός, παίζει στο 15ο λεπτό χωρίς σκόρ αναμέτρηση κόντρα στην Ακέλε Φαντοστού. Ο Νόιερ παίζει βασικός για 21η φορά σε παγκόσμιο κύπελο. Γίνεται ο πρώτος τερματοφύλακας που το καταφέρνει αυτό τις περισσότερες φορές. Ξεπερνά στη σχετική λίστα τον Ούγκο Γιορίς. Είναι και αυτό ένα ρεκόρ. Στα δικά μου μάτια, μόνο ο Νόιερ μπορούσε να το σπάσει.
1: Δεν ξέρω αν το τέταρτο παγκόσμιο κύπελο αυτό για τον Νόιερ.
0: Νομίζω.
1: Σε πέντε παγκόσμια κύπελλα έχει παίξει ο Μεξικανός ο Καρβαχάλ, έτσι.
0: Okay.
1: Είναι σημαντικό γι' αυτό. Αλλά ο Νόιερ σίγουρα έχει παίξει περισσότερες φορές στην εθνική ομάδα, γιατί τα παιχνίδια τώρα πλέον είναι πολλά περισσότερα από ό,τι ήταν πέρα από 10-15 χρόνια.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εύκολα φτάνει 1% συμμετοχές. Παλιά το 100 συμμετοχές ήταν ορόσημο. Το έχει ο Μπόμπι Μουρ, το έχει ο Φραντς Μπεκεμπάουερ, ο Πελέ, μετρημένη δηλαδή στα δάχτυλα των δύο χεριών. Ενώ τώρα υπάρχουν 20 ποδοσφαιριστές.
0: Και περισσότερες
1: ευκαιρίες. Το μίνιμουμ 100 συμμετοχές, βεβαίως. Έτσι είναι.
0: Πάντως,
1: τώρα.
0: Ενώ σήκωνε πολύ γκρίνια το πώς έχει αυξηθεί ο αριθμός των ομάδων, μόνο τα outsider είναι αυτοί που βασικά δίνουν θέμα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος που να έχει παράπονα από αγώνα το outsider.
1: Ακριβώς, το 23ο παγκόσμιο κύπελο έχει θέαμα, έχει γκολ, έχει γεμάτη πληρότητα 98%, μέσος όρος 65.000 θεατές. Είναι, εντάξει, είσαι στο πλέον επιτυχημένο, θα δούμε στο τέλος βέβαια. Αλλά δικαιώνονται μέχρι τώρα ο Τζιάνι Φαντίνο, έτσι.
0: Ναι.
1: Και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε. Και τ' άλλο, λένε πολύ πολλά παιχνίδια. Όταν είχε πει ο Φαντίνο και ο Τσεφερίς ποσοριστές, κύριοι, θέλετε λιγότερα παιχνίδια. Θα πρέπει να πάρετε και λιγότερα λεφτά, γιατί πώς θα τα βγάλουν οι ομάδες τα λεφτά για να σας τα δώσουν εσάς που κάθε χρόνο θέλετε αύξηση μισθού, όταν λήγουν τα συμβόλαια ή όταν παίρνετε μεταγραφή θέλετε όλο και περισσότερα. Κανένας δεν μίλησε τότε όμως. Άρα βλέπουμε όλοι κοιτάνε τη μία πλευρά. Δεν γίνεται λιγότερα παιχνίδια, περισσότερα λεφτά.
0: Από εκεί ξεκινάνε όλα. Από εκεί...
1: βέβαια.
0: Και καλά κάνεις και το λες, γιατί πολλοί δεν σκέφτονται έτσι, αλλά αυτό είναι. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι, έχω ακούσει λέει, πολλά τα παιχνίδια. Είπανε, άμα θέλετε κύριοι, να μειώσουμε τα παιχνίδια, αλλά θα μειώσουμε και τις αποδοχές σας. Πώς θα γίνει αυτό? Εκεί δεν μίλησε κανένας. Έτσι είναι.
0: Και είναι ωραίο γιατί με το γεγονός ότι αυξάνονται τα παιχνίδια, παίρνουν ευκαιρίες σε άλλες χώρες και βλέπεις ότι κάθε λαός, κάθε χώρα, οποιοσδήποτε έχει δικαίωμα στο όνειρο. Γιατί βλέπεις τι επιτυχίες έχουν κάνει.
1: Αν δεν ήταν 48 ομάδες, δεν νομίζω να είχε ευκαιρία να πάει ποτέ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Σίγουρα, αλλά ας πούμε βλέπεις πράσινο ακροτήρι, βλέπεις Κονγκό που έχει ας πούμε το θέμα με τον έμπολα, πώς έχουν πάρει αποτελέσματα κόντρα σε ευρωπαϊκά μεγαθύρια.
1: Βέβαια, έτσι είναι. Και θα δούμε και άλλες εκπλήξεις. Εγώ είμαι βέβαιος.
0: Σίγουρα. Θέλω
1: και
0: πολύ
1: θα δούμε
0: τη γνώμη
1: και νέα
0: σου.
1: Αστέρια, έτσι.
0: Ναι. Πάντα προκύπτει αυτό από το Μουντιάλ.
1: Έτσι.
0: Θέλω τη γνώμη σου πάρα πολύ για αυτό που έχει γίνει στην Πορτογαλία. Βέβαια, δεν νομίζω να έχει φτάσει τόσο πολύ εντός αποδητηρίων. Για τη διαμάχη που έχουν και οι δύο σύντροφοι του Ζωάο Νέβες και του Ρονάλντο. Με ένα σχόλιο που πήρε του Ζωάο Νέβες του στάρ του νεαρού της Paris Saint-Germain. Που δήλωσε μετά την αναμέτρηση της ισοπαλίας κόντρα στο Κονγκό ότι ο Ρονάλντο δεν είναι κάτι διαφορετικό από εμάς σήμερα. Είναι ένας ακόμη που σαν εμάς δεν βοήθησε και αυτός και δεν πήραμε την νίκη. Σήκωσε πολλά αρνητικά σχόλια από τους Ρονάλντο φαν που είναι εκατομμύρια στον κόσμο. Σίγουρα αυτό δεν μπορεί να διαψευθεί. Και μετά ένα σχόλιο που είναι στην κοπέλα του Ζωάο Νέβες, που είπε ότι ένας Ρονάλντο φαν είπε πες τον στο σύντροφό να πασάρει πιο πολύ στο Ρονάλντο. Εκείνη απάντησε πες το δικό σου τον goat να αποσυρθεί, είναι πολύ εγωιστής και πολύ μεγάλος. Μετά απάντησε και η γυναίκα του Ρονάλντο. Έχει γίνει πιο πολύ ασχολούνται οι γυναίκες παρά οι παίκτες. Να
1: καλό θα είναι να μην παίρνουν θέση αυτά τα θέματα, έτσι, γιατί ο Ρονάλντο όπως θα το κάνουμε είναι το νούμερο 1 της Πορτογαλίας. Και φαίνεται ότι και ακόμα και ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο Ισπανός προπονητής που με το τέλος του Μουντιάλ θα αποχωρήσει από την Εθνική Πορτογαλία, το έχει ανακοινώσει κιόλας.
0: Τον έχει προτείνει και στην Αλνάστρο ο Ρονάλντο.
1: Ναι, εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι έχει τέτοιο ειδικό βάρος ο Ρονάλντο που θα μπορούσε μόνο ο Ζιντάν, ο Μωρίνιο, μόνο αυτοί θα μπορούσαν ενδεχομένως
0: να ασκήσουν κριτική.
1: Να του πούνε, ξέρεις, καιρός να ξεκουραστείς λίγο. Ενώ ο Μαρτίνεθ δεν μπορεί να το πει αυτό. Είναι τέτοιο το βάρος του Κριστιάνου Ρονάλντο 5 φορές πάνω από τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ.
0: Σίγουρα.
1: Οπότε γι' αυτό και δεν μιλάει βέβαια. Και με το δίκαιο του άνθρωπος, έτσι.
0: Άλλο κύρος, ναι.
1: Μέχρι που φτάνει το χέρι του. Έτσι είναι.
0: Μα ποιος μπορεί να εκφέρει απόψη για τον Ρονάλντο? Για μένα μιλάμε για τον κορυφαίο αθλητή του ποδοσφαίρου.
1: Ακριβώς. Πρανό παράδειγμα προς μίμηση.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Έτσι είναι.
0: Το σώμα του είναι μηχανή και γι' αυτό το διατηρεί σε αυτό το επίπεδο.
1: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας 1000%, αγαπάει αυτό που υπηρετεί. Και αυτό του το ανταποδίδει με 1000 τρόπους, έτσι. Δεν είναι τυχαίο το 200 εκατομμύρια που παίρνει το χρόνο από τη Σαουδική Αραβία και δεν πάνε και άλλοι να τα πάρουν.
0: Ο στόπερ της Μπάγκερ εδώ στο 24 λεπτό, ο Παύλοβιτς, έβαλε γκολ, αλλά φαίνεται
1: να... Αμυντικό χαφ.
0: Φαίνεται να ακυρώνεται τον
1: γκολ. Πολύ καλός. Από τα νέα αστέρια. Δεν μετράει.
0: Δεν μέτρησε τον κολό, όχι.
1: Δεν μέτρησε. Μάλιστα. Εντάξει. Κοιτάξτε, η Γερμανία δεν με πείθει να σου πω την αλήθεια. Από την αρχή δεν με πείθει. Τώρα η Γερμανία βεβαίως είναι ομάδα που μπορεί,
0: εσύ
1: που δεν την περιμένεις, να κάνει το καλύτερο δυνατό. Εντάξει. Αλλά περισσότερο λέει, θα έλεγα ότι πιστεύω στη Γαλλία, στην Ισπανία, πρωταλήτρια Ευρώπης, στην στη Βραζιλία, στην Αργεντινή και λιγότερο μετά στην Αγγλία. Και πολύ πιο κάτω στη Γερμανία. Αλλά αυτά, οι Γερμανοί είναι ικανοί για το καλύτερο. Και τις Πορτογάλες πιστεύω. Ναι. Και τους Πορτογάλους, έτσι. Ναι, ναι. Με Βιτίνια και Ζωάν Νέβες μπορούν να κάνουν πράγματα και θάματα στη μεσαία γραμμή. Εντάξει, δεν είναι μόνο ο Κριστιανό Ρονάλντο, ας βάλουν και άλλοι γκολ, έτσι. Και όλοι επικεντρώνονται στο Ρονάλντο. Ναι. Δεν είναι αυτό. Άλλοι 10 παίζουν. Τι κάνουν οι άλλοι 10 δηλαδή.
0: Και αν θυμάσαι, έτσι, πριν 10 χρόνια, χωρίς νίκη σε κανονική διάρκεια, η Πορτογαλία πήρε το Euro. Δεν μπορεί να τι ξεχάσει.
1: Στα γήπεδα της Γαλλίας.
0: Δεν μπορεί, ναι, δεν μπορεί να
1: τι ξεχάσει. Μόλις μπήκε ο Γκεντές, αν θυμάμαι καλά, και στο Λίμπαλα στα δίχτυα. Έτσι είναι.
0: Δεν μπορεί να την ξεγράψει καμία ομάδα από την πρώτη αγωνιστική.
1: Βέβαια. Έτσι είναι.
0: Με τα γραφικά, τι θα ήθελες να σχολιάσουμε από το διεθνή χώρο?
1: Ποιο?
0: Με τα γραφικά, με τα γραφικά. Γενικά,
1: με τα γραφικά, κοίτα να δεις. Αυτή τη στιγμή κυριαρχήσει, πριν ακόμα ξεκινήσουμε τα γραφές, επισήμως, έτσι, γιατί ανοίγει η περίοδος την 1η Ιουλίου, η Ρεάλ δείχνει ότι πάει να κάνει
0: μια
1: ομάδα γαλάκτικος, έτσι. Έχει πάρει τον Ντούμφρις, τον Ολλανδό δεξιόπιστοφύλακα από την Ίντερ με τα 20 εκατομμύρια που εξαγόρασε τη Ρήτρα. Έχει πάρει τον Κονατέ που ήταν ελεύθερος από τη Λίβερπουλ, ήταν γραφή σε 30 συμβόλαιο. Τον Ρενάρντο Σίλβα που τον πήρε μέσα από τα χέρια της Μπαρσελόνα, τον 31χρονο διεθνή Πορτογάλο, ακραίο μεσοεπιθετικό ή μπαλαντέρ, σε πολλούς ρόλους μπορεί να παίξει. Έχει πάρει τον Κουκουρέ για αριστερό μπακάφ, έτσι, της Τσέλσι, με 55 εκατομμύρια.
0: Τον πήρε τον Κουκουρέ, αλλά δεν είχε πει πριν ένα μήνα καλύτερα να κόψω τα μαλλιά μου.
1: Είδες, είχε πει πόσο αποδεικνύεται ότι είναι μικρό μυαλό, έχει, έτσι.
0: Ότι
1: και καραφλός να γίνω, λέει, δεν θα παίξω, δεν θέλω, θα πάω ποτέ στη Ρεάλ. Και έλα, πώς θα φέρει η ζωή. Είναι που λένε, μεγάλη μπουκιά φάει, μεγάλη κουέντα μιλές. Εδώ τώρα τι να του πούνε όλοι. Πήγαινε, ξέρεις, στα μαλλιά σου και φάτα κιόλας. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Απορώ δηλαδή πως θα έπρεπε να πήγε κανένα λάθος, ξέρω εγώ, ήμουν αθισμένος, κάτι πρέπει να το δικαιολογήσει κάπως θα έπρεπε τώρα, ατζέντες του θα έπρεπε να σου βουλεύσει.
0: Μήπως το έκανε και πίτης να τραβήξει το ενδιαφέρον της, αλλά δεν νομίζω τώρα.
1: Δεν είχε γεννηθεί τότε διαδικασίες της Ρεάλ, γιατί ακόμα δεν είχαν γίνει εκλογές. Εντάξει, ξέραμε όλοι βεβαίως τα δύο πέρες πάλι, αλλά υπάρχει και ένα ενδεχόμενο 1% κάτι να πάει ανάποδα. Πάση περιπτώσει.
0: Δεν κάνει.
1: Τώρα ότι δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί ο Πέρε θέλει να πάρει τον Ολίσε, δεν ξέρω θα τον πάρει. Θα δούμε τι θα πει και. Ήταν να προσφέρει χθες 220 εκατομμύρια. Καταλαβαίνεις. Μιλάμε για τεράστιο νούμερο,
0: Ισοφαρίζει τη μεταγραφή του Νεϊμάρ στην Παρί.
1: Ναι, όχι. Παραμένει 2 εκατομμύρια ακόμα παραπάνω του Νεϊμάρ.
0: Okay.
1: Για άλλα το 220 με το 222 είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι εκπληκτικό νούμερο. Απίστευτο, φανταστικό, μυθικό. Αλλά βεβαίως εδώ δεν υπάρχει ρήτρα για να πεις ότι θα πληρώσει τη ρήτρα και θα πάρει. Ότι η Μπάγκερ μπορεί να πει: εγώ θέλω να δεις. Κατάλαβες, γιατί δεν έχει βάλει η ρήτρα. Οπότε εξαρτάται από τη διοίκηση Μπάγκερ. Δεν εξαρτάται εδώ από τον Πέρεθ ή τον Γκάρτ, κάθε Πέρεθ. Απλώς ο Μωρίνο είπε ότι δεν θέλει άλλους προσθέσεις τώρα. Θα δούμε.
0: Τι πιστεύεις,
1: είπε, πρέπει να προχωρήσουμε και σε αποχωρήσεις τώρα. Γιατί δηλαδή θα φύγει σίγουρα ο Ραούλ Ασένθιο Στόπερ, θα φύγει ο Θεμπάγιος, θα πάει στον Άγιαξ.
2: Κάτι, ναι. Καλοκαίρι.
0: Θεμπάγιος που ήταν και για πολλούς η πέτρα του σκανδάλου, για όσα μάθαιναν οι δημοσιογράφοι.
1: Ναι, βέβαια, έτσι είναι. Θα φύγει σίγουρα ο Ροντρίγο, δεν ξέρω γιατί ακόμα είναι τραυματίας, θα απουσιάζει για ακόμα για αρκετό χρονικό διάστημα. Είναι αρκετά θέματα που πρέπει να λύσει. Ο Λούνιν δεν ξέρουμε αν θα παραμείνει, γιατί θέλει να είναι βασικός και με το δίκιο του. Λέω φορές χρειάστηκε, εγώ βοήθησα την ομάδα.
0: Δικαίωνε.
1: Ο Κουρτουά απ' την άλλη είναι άπαικτος.
0: Άπαικτος και δεν τον αφήνει και η κοπέλα του τον Κουρτουά να πάει Σαουδική Αραβία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μετράει και αυτό, επειδή είπες πριν να μην μιλάνε καλύτερα, αλλά μετράει.
1: Σωστό.
0: Έχουμε 2 λεπτά μέχρι το διάλειμμα να σου μεταφέρω ένα μήνυμα ενός ακροατή του Σάκη. Λέει: καλησπέρα σας κύριοι, να πω ότι τα χαφ της Βραζιλίας είναι πολύ αργά. Κασεμίρο, Ντανίλο, Πακετά. Εάν παίξει με πιο δυνατή ομάδα θα έχει πρόβλημα στο πρέσιμο.
1: Θα δούμε, νωρίς ακόμα, θα δούμε.
0: Στα χαφ δεν μετράει μόνο η ταχύτητα όμως.
1: Έτσι είναι.
0: Κασεμίρο κιόλας που ανακοινώθηκε σήμερα από την Ιντερ Μαϊάμι.
1: Εντάξει, αναμενόμενο ήταν, αφού δεν του είχε κάνει πρόταση ανανέωση United. Η μόνη που τον είχε πλησιάσει ήταν η Ιντερ Μαϊάμι, μέση συμπαίκτη. Και εγώ θα πήγαινα και εσύ θα πήγαινες.
0: Σίγουρα, μια χαρά. Ονειρική, ονειρική ζωή για τη δύση της καριέρας.
1: Είναι και 34-35, έτσι δεν είναι και 20 χρόνο τώρα ο Καζεμίρο. Παίζει το ρόλο του κι αυτό. Έτσι είναι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Καλλιώτη και η δυναμική της Premier League. Και ειδικά τώρα με τον Γκάρικ που θέλει να διεκδικήσει και πρωτάθλημα και Ευρώπη να παίξει και να πάει σε πιο ψηλά γίνεται και αλλιώτικο το MLS. Έτσι είναι.
0: Θα δούμε. Θα κάνω αλλαγές.
1: Αλλά πάντως θα έχουμε πολλές μεταγραφές φέτος.
0: Μετά το Μουντιάλ θα πέσουν βροχή σίγουρα.
1: Ναι, και μετά.
0: Και νομίζω θα έχουμε πάλι εξωφρενικά ποσά.
1: Σίγουρα. Αν... θα δούμε βέβαια. Αυτό είναι πολύ πιθανό που λες.
0: Μάνο, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Νομίζω είπαμε τα πάντα.
1: Ωραία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια για εσένα. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος με την καθιερωμένη βόλτα μας εκτός συνόρων. Μουσικά μέχρι το τελευταίο διαφημιστικό break και πίσω για το τελευταίο άνετο ελεύθερο μισάωρο.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής έχει μόλις ξεκινήσει. Με γκολ της ακτής Ελεφαντοστού, 33ο λεπτό στην αναμέτρηση. Μετά το cooling break προηγείται η ακτή Ελεφαντοστού με γκολ του Φρανκ Κεσί. 1-0 προβάδισμα κόντρα στους Γερμανούς. Προηγούνται οι Βορειανοί. Πάμε στα μηνύματά σας. Έχει στείλει ο Σάκης που προηγουμένως μας είπε ότι θεωρεί αργή την τριάδα στα χαφ της Βραζιλίας. Στα άκρα είναι δυνατή η Βραζιλία, okay. Δεν μου αρέσει η αμυντική γραμμή της Αργεντινής. Αργή και αυτή. Εγώ είμαι με Αργεντινή. Σάκη, και να μην μου το έλεγες, θα το καταλάβαινα από τη φωτογραφία που έχεις για προφίλ στο Viber με το Diego Armando Maradona με φανέλα της Boca Juniors. Σίγουρα, ειδικά αυτές οι χώρες μπορεί να μην φημίζονται στις θέσεις αυτές για την ταχύτητά τους, αλλά ποδόσφαιρο δεν παίζει μόνο με την ταχύτητα. Χρειάζεται και αντίληψη για το πώς θα καλύψεις χώρο, πώς θα δημιουργήσεις χώρο, πώς θα τον εκμεταλλευτείς. Και προφανώς όταν μιλάμε για τέτοιο επίπεδο, αυτοί οι παίκτες έχουν αυτή την ικανότητα δεδομένα. 69-39-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Περιμένω για ακόμη ένα μισάωρο τα μηνύματά σας. Με τον γκολ του Φρανκ Κεσί, η ακτή Ελεφαντοστού προηγείται 1-0 της Γερμανίας στη δεύτερη αγωνιστική του 5ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στα μπασκετικά που αφορούν κυρίως και τους φίλους του Ολυμπιακού, υπενθυμίζω Show Montero και 1-1 η σειρά των τελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Στο μπάσκετ μιλάμε πάντα. 102-75 επικράτησε η Βαλένθια εντός έδρας κόντρα στην Μπαρτσελώνα. 19 πόντους, 4 rebound, 6 assist και ένα κλέψιμο για την ενδεχόμενη επόμενη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Με φάση καραμπόλα από rebound κατάφερε να σκοράρει ο Κεσί και να ανοίξει το σκορ κόντρα στην Γερμανία. Μάλιστα είναι και αρχηγός των Ιβοριανών. Χάφουμε μεγάλη καριέρα σε Μίλαν Μπαρτσελώνα.

Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στο Ισραήλ για να μείνουμε σε μπασκετικό περιβάλλον μετά την ενημέρωσή σας για την ισοφάριση της σειράς των τελικών 1-1 του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στο Ισραήλ που θεωρούν ότι θα τα δώσει όλα για όλα η Χάπουελ Τελαβίβ για να αποκτήσει τον Τζόρνταν Νουόρα, τον 27χρονο Αμερικανό από τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Νουόρα την τρέχουσα σεζόν είχε 16,9 πόντους κατά μέσο όρο, πάντα αυτά τα νούμερα, 4,4 rebound και 1,6 assist σε 34 αγώνες αγωνίστηκε φέτος στη EuroLeague.

Μένουμε στο μπάσκετ. Σας είπα από την αρχή της εκπομπής ότι η Φενέρμπαχτσε ανέβασε το δικό της αποχαιρετιστήριο βίντεο για τον Νάντο Ντεκολό, ο οποίος ολοκληρώνει μια τεράστια καριέρα. Έχει αγωνιστεί και σε πολλούς συλλόγους της EuroLeague, όπως είναι η Τσεσκά, όπως είναι η Βιλερμπάν, δύο φορές η Φενέρ, ενώ με τον Χάβερτζ ισοφαρίζει η Γερμανία. Το γκολ του όμως δεν μετράει ούτε αυτό. Δεύτερο γκολ τον Πάντσερ που ακυρώνεται, γιατί ο διαιτητής αναμέτρησης λέει ότι υπάρχει φάουλ στην αρχή της φάσης, εκεί όπου έχασαν την μπάλα στο ημικύκλιο της περιοχής τους στην άμυνα οι Βορειανοί. Δεύτερο γκολ που ακυρώνεται για τους Γερμανούς. Το πρώτο το είχε πετύχει ο Παύλοβιτς της Μπάγερν. Φάουλ πολύ σωστά δίνεται του Μουσιάλα στον αντίπαλό του, τον χαφ της Νότιχαμ, το Σανκαρέ. Ναι, λέγαμε για τον Νάντο Ντεκολό. Πάντως μετά το αποχαιρετιστήριο βίντεο της Φενέρ Μπαχτσέ αναρτήθηκε και βίντεο με παίκτες και προπονητές που εύχονται καλή απόσυρση στον πρώην Γάλλο μπασκετμπολίστα. Προφανώς σε αυτό το βίντεο συμμετέχει και ο Εβάν Φουρνιέ. Έχουν συνυπάρξει οι δυο τους στην Εθνική Γαλλία εξάλλου. Από την άλλη, για να μείνουμε στα πλαίσια της Φενέρ, στο μπάσκετ, ο Κεμ Μπίρτς ενημέρωσε ότι γνωστοποίησε, επιβεβαίωσε την αποχώρησή του από τη Φενέρ, λέγοντας ότι την επόμενη σεζόν δεν θα είμαι στην Τουρκία. Υπενθυμίζω, έχει συνδεθεί αρκετά το προηγούμενο διάστημα το όνομά του με τον Άρη που θέλει ενίσχυση στη θέση 5. Επιθυμεί ο κοτς Πανούλης και την παραμονή του Κώστα Δεδοκούμπο. Μας είπε και ο Σωτήρης Γεωργίου ότι είναι πολύ εφικτό αυτό το σενάριο. Προφανώς για τη front line του Θεού του Πολέμου υπάρχει και ο Αμίν Νουά, ο Γάλλος που αποκτήθηκε από τη Βιλερμπάν με εξαιρετικές εμφανίσεις φέτος. Να δούμε που θα καταλήξει και ο Μάριο Χεζόνια, που φημολογείται ότι και αυτός θα αποχαιρετήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως και ο Λάιλς.

Συνεχίζετε να στέλνετε στο Viber του σταθμού 6939-943-943 τα μηνύματά σας για να συμμετέχετε στους διαγωνισμούς μας. Πάμε να δούμε την αναφορά για ακόμη μία φορά, να σας την υπενθυμίσω για να στείλετε και εσείς περισσότερα μηνύματα. Ενώ με το Βίρτς χάνει μία ακόμη ευκαιρία από το ύψος μεγάλης περιοχής η Γερμανία. Τουρισμός για όλους εδώ. Δώρο σύφνος, 3 μέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό στη Σύφνο. Στο νησί του Τσελεμεντέ θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισιτισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα ισορούχων Νανινό Αγίου Νικολάου 67 Ήλιον. Για συμμετοχή στο Viber 6939-943-943 με το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Την ίδια μέρα θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι, στη Βραβρώνα. Συμμετοχή στο Viber γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Κοράλι. Και ο δεύτερος δυνατός διαγωνισμός. Στη γειτονική Βραβρώνα, εξοχικά. Μια χαρά συνδυάζει αυτό το δείπνο με μπανάκι. Μια γνώμη λέω, την οποία θεωρώ συμμερίζεστε, γι' αυτό και πέφτουν βροχή τα μηνύματά σας εδώ στο Viber του σταθμού.

Έχουμε και δελτίο προπόνησης στη Daily Mail για την Εθνική Αγγλίας που ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Γκάνα για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Πλήγμα όμως στη διάθεση του Τόμας Τούχελ για την απουσία από τη σημερινή προπόνηση των τριών λιονταριών, ο Μπουκάγιο Σάκα της Άρσεναλ. Έχει ενοχλήσεις και υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με το αν θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί. Από την άλλη, σύμφωνα πάντα με όσα αναφέρει στο δελτίο προπόνησης της Daily Mail, ο Μάρκους Ράσφορντ προπονήθηκε κανονικά και παρά τις ανησυχίες για μια μικροενόχληση που αποκόμισε μετά την νίκη κόντρα στην Κροατία με 4-2, μάλιστα ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα πέτυχε το τέταρτο γκολ των λιονταριών, ο Ράσφορντ θα είναι κανονικά διαθέσιμος για τον Τόμας Τούχελ.

Πάμε ξανά στο Βόλο για το. Στον Πανδεσσαλικό προφανώς. Εκεί διεξάγεται το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου. 20 μετάλλια πήραμε την πρώτη μέρα ως Ελλάδα. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Σε χωριστή θέση στον ελληνικό απολογισμό, Μίλτος Τεντόγλου, το είπαμε αρκετές φορές στην εκπομπή από όταν το κατάφερε αυτό το επίτευγμα, με ένα μόλις άλμα στα 8,36 μέτρα, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο, στο μήκος ανδρών, με άλμα κοντά στα 8,36 μέτρα. Σφυροβολία, Χρήστος Φραντζεσκάκης με ρήψη στα 77,22 μέτρα, 6-2 φορές πάνω από το όριο για το ευρωπαϊκό του Μπέρμπιχαμ. Στην κορυφή στο ύψος ο Ανδρέας Μίτα με άλμα στα 2,20 μέτρα να είναι το καλύτερό του. Στο τριπλού γυναικών η Σπυριδούλα Καρίδη και η Οξάνα Κορένεβα χάρισαν στην Ελλάδα τις πρώτες δύο θέσεις, ένα και δύο αντίστοιχα, ενώ αργυρό μετάλλιο πήρε η Κατερίνα Στεφανίδη και η Αριάδνη Αδαμοπούλου στο επικοντό και οι δύο με άλμα στα 4,48 μέτρα. Επενθυμίζω, για πρώτη φορά στην καριέρα της 36χρονη Ολυμπιονίκης Κατερίνα Στεφανίδη έγινε και Βαλκανιονίκης. Εφτά λεπτά είναι οι καθυστερήσεις του έξτρα χρόνου που έχουν δοθεί για το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα σε Ακτή Λεφαντοστού και Γερμανία. Εξακολουθεί να έχει το προβάδισμα η ομάδα των Ιβοριανών χάρη στον γκολ του Κεσί στο μισάωρο. Συνεχίζουμε όμως με τα μετάλλια στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Πρώτη μέρα με απολογισμό 20 μετάλλια, παρακαλώ. Η Ελίνα Τζέγκο με βολή στα 57,88 μέτρα δεύτερη στον ακοντισμό. Κρίστιαν Αγνωστοπούλου κατέκτησε το χάλκινο στη δισκοβολία με ρήψη στα 56,71 μέτρα. Μετάλλια πήραν επίσης η Μελίσσα Αναστακάκη στα 3.000 μέτρα και η Νικολέτα Ραφαϊλάκη στο στίπλ.

Στα 800 μέτρα η Γεωργία Δεσπολάρη και η Εμμανουέλα Πλάκα κατέξαν το αργυρό και το χάλκινο μετάλλιο αντίστοιχα. Ενώ στα 5000 μέτρα ανδρών είχαμε δύο ακόμη θέσεις στο βάθρο, με Κώστα Σταμούλη δεύτερο και τον Ορφέ Ιωάννου τρίτο. Τέταρτη θέση στα 1500 μέτρα για τον Γιώργο Ματζαρίδη, με χρόνο και ατομικό ρεκόρ δικό του, τα 3 λεπτά 41 δεύτερα 78 δέκατα. Ατομικό ρεκόρ και στο σπριντ με αργυρό μετάλλιο, Παναγιώτης Λαγάνης, χρόνος 10 λεπτά 42 δεύτερα στα 100 μέτρα, ενώ οι ελληνικές σκυταλοδρομίες ολοκλήρωσαν ιδανικά τη διοργάνωση. Η εθνική ομάδα γυναικών που αποτελείται από Τσαντονάτου, Καμπερίδου, Σπανουδά και Μανουηλίδου πήρε το χρυσό στα 4x100 μέτρα με 44,09 και η αντίστοιχη ομάδα των ανδρών με τους Βροντινό, Παναγιωτόπουλο, Γκαραγκάνη, Μπυριανθόπουλο το αργυρό μετάλλιο με 39,32. Πρώτη εκεί αναδείχθηκε η Τουρκία, ενώ πήραμε αργυρό μετάλλιο στην μεικτή ομάδα 4x400 μέτρα με τους Τσικυλίδες, Πολάρη, Ανδρεάδη και Γιανουλίδου.

υπολογισμό σε νούμερα 6 χρυσά μετάλλια. Yeah, 8 αργυρά μετάλλια. Και άλλα 6 χάλκινα. Μετράμε, μιλάμε και μετράμε, καλά το είπα, για 20 μετάλλια την πρώτη μέρα του Βαλκανικού Πρωταθλήματος που, υπενθυμίζω, διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Yeah, yeah, το Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου.

μάτς του Ραφίνια, του Στάρτ της Μπαρτσελόνα, τα είπαμε και με τον Μάνο Σταλαμόπουλο ότι έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολλές φορές φέτος από τραυματισμούς. Αυτό έγινε και εχθές και επικρατεί ανησυχία γύρω από την κατάστασή του. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων ο Ραφίνια δεν θα καταφέρει να είναι στη διάθεση του Κάρλο Αντσελότη για την αναμέτρηση κόντρα στη Σκωτία. Επενθυμίζω ότι την τελευταία αγωνιστική των ομίλων αυτή είναι η αντίπαλος της Βραζιλίας. Μέχρι τότε προφανώς και τη μέρα του μάτς θα ακολουθήσει από θεραπεία ο Ραφίνια, σύμφωνα πάντα με όσο αναφέρει ο έγκριτος ρεπόρτερ Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, προφανώς για να είναι έτοιμος για τις νοκάουτ φάσεις του παγκοσμίου κυπέλου. Εκεί πάντως νομίζω όλοι περιμένουμε να δούμε Νεϊμάρ να μας ξυπνήσει πάλι αυτός ο ενθουσιασμός στα παγκόσμια κύπελα με τον πρώην στάρ της Μπαρτσελόνα της Παρί, που πλέον αγωνίζεται για την ομάδα της καρδιάς του της Σάντος. Αλλά σίγουρα όλοι τον έχουμε με διαφορετική μνήμα στο μυαλό μας φορώντας τη φανέλα της Βραζιλίας.

Δευτερόλεπτα απομένουν για να έχουμε ημίχρονο ανάπαυλα στην αναμέτρηση της Γερμανίας με την ακτή Λεβαντοφσκού. Μία ακόμη χαμένη ευκαιρία εντός περιοχής από το Florian Wirtz. Μία ακόμη φάση για τη Γερμανία. Με ένα δύναμο πλασέ να καταλήγει στην αγκαλιά του αντίπαλου τερματοφύλακα του Φοφανά. Τώρα στέλνει στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα ο διαιτητής. 1-0 από το 30 λεπτό χάρη στον γκολ του Φρανκ Κεσί είναι το προβάδισμα για τους Βορειανούς. Μεγάλη δουλειά για τον Άγγελσμαν άμα θέλει να πετύχει την ανατροπή η ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο. Πάντως είδαμε ότι και την πρώτη αγωνιστική που το Κουρασάο σημείωσε το πρώτο του γκολ σε παγκόσμιο κύπελο ισοφαρίζοντας τους Γερμανούς. Μετά ακολούθησε βροχή, 7-1 τελικό σκορ. Ισοφάρισαν έτσι τα Πάντσερ τη μεγαλύτερη νίκη τους σε Εύρος σε παγκόσμιο κύπελο. Τότε όλοι θυμάστε αυτό το αξιομνημόνευτο 7-1 στην έδρα της Οικοδέσποινας τότε Βραζιλίας. Από εδώ και μια ακόμη εκπομπή Σαββατόβραδου ολοκληρώνεται. Από τις 8 μέχρι και τώρα στο καθιερωμένο τετράωρό μας ήμουνα στο μικρόφωνο του 943 Ιντερβέντεν Sports ο Παναγιώτης Βολάνιος. Σας ευχαριστώ όλους πίσω σας στην ακρόαση. Σάββατο βράδυ απόψε, καλή διασκέδαση σε όλους όσους βγουν και δεν προτιμήσουν να δουν Μουντιάλ. Ό,τι και να επιλέξετε πάντως, καλό είναι ο καθένας με τα γούστα του ό,τι προτιμάει για να καλοπεράσει. Σας ευχαριστώ όλους πίσω σας στην ακρόαση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατόβραδο. Σίγουρα θα έχουμε πολλές εξελίξεις σε παγκόσμιο κύπελο, μεταγραφικά, όλα. Και θα είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε πλήρως για την αθλητική επικαιρότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Καλό βράδυ σε όλους.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Intervet & Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.